0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:06 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά σε έναν πολύ σημαντικό μουσικό και συνθέτη, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, της λαϊκής αστικής μας μουσικής. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου που γεννήθηκε στο Τουρμαλί της Σμύρνης το 1896-97 και έφυγε από τη ζωή στην Κοκκινιά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 1943, σαν σήμερα 27 Ιουνίου. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου και εμείς έχουμε πάει πιο πίσω στο χρόνο, μόλις ακούσαμε ένα δικό του τραγούδι, σαν να γύριζα από την Πύλο, με την ερμηνεία του Στράτου Παγιουμτζή το 1935, ενώ διαβάζουμε και μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου και τις αφηγήσεις της γυναίκας του Βαγγέλη, της Αγγέλας Παπάζογλου και εκείνης ξακουστής τραγουδίστριας από επίσης μουσική οικογένεια από την Σμύρνη. Για την συνέχεια θα ακούσουμε το προσφυγάκι. Δεν είναι τόσο γνωστό ότι αυτό το τραγούδι είναι του Βαγγέλη Παπάζογλου. Έχει πρωτοηχογραφηθεί με τον Μάρκο Μελκόν. Να το ακούσουμε λοιπόν και το ούτι του.

Και αυτή ήταν μια παραλλαγή της Αγιοθεωρήτης σας που ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής από τον Αγάθο Ναϊκοβίδη. Εδώ η Τσαχπίνα Αμερικάνα, ηχογραφημένη το 1947 στην Αμερική από την Βιργινία Μακίδου. Για την αυριανή μας εκπομπή, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, αποχαιρετώντας ένα θρύλο της μουσικής, της λαϊκής μας μουσικής, της πιο σύγχρονης μας μουσικής, το θρυλικό μουσικό και μπουζουξί από τη Βιωτία, τον Νίκο Παπά ή Κακούργο, που έφυγε από τη ζωή. Και θα έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Αντώνη Κόντο, τον εξαιρετικό συγγραφέα και ερευνητή, πολύ αγαπημένο μας εδώ στους Λαϊκούς Δρόμους. Είχαμε παρουσιάσει άλλωστε τότε, το 2021, όταν είχε βγει το βιβλίο για τον Νίκο Παπά ή αλλιώς τον Κακούργο, το ρεμπέτι της Βιωτίας. Η παινιά του θα βρίσκεται για πάντα μέσα μας, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε και ο Γιώργος Αλαμανής. Ο Νίκος Παπάς είχε συμμετοχή και στο δίσκο του Νίκου Παπάζουλου, τον ακούμε δηλαδή, η παινιά του υπάρχει στην Τρελή και Αδέσποτη και σε άλλα τραγούδια. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στην κόρη του. Γνωρίζουμε ότι άκουγε και ο Κακούργος άκουγε την εκπομπή μας μαζί με την κόρη του. Τα συλληπιτήριά μας λοιπόν, και θα βρίσκεται για πάντα εδώ να μας αγγίζει και όσους άγγιξε και έδωσε δρόμους. Θα τα πούμε όλα αύριο για τον Νίκο, τον Παπά. Να παραμείνουμε τώρα, να επιστρέψουμε μάλλον στον Βαγγέλη Παπάζογλου. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, που ήταν αυτοδίδακτος μουσικός, έπαιζε από μικρός μαντολίνο, αργότερα έμαθε κιθάρα, βιολί και μπάντζο. Συμμετείχε στην περίφημη Έστω Διαντίνατα Πολιτάκια ως δεύτερο μαντολίνο, με πρώτο τον Σπύρο Περιστέρη και τον Παναγιώτη Τούντα. Εκεί γνωρίστηκε με τους άλλους μεγάλους Μυρνιούς μουσικούς, Σπύρο Περιστέρη, Παναγιώτη Τούντα, τους Αγδοντάκηδες, τον Δημήτρη Σέμψη ή Σαλονικιό, που γύρω στο 1920 ήταν στη Σμύρνη παίζοντας βιολί. Αν και αυτοδίδακτος, κατόρθωσε με τη βοήθεια του μαέστρου Σπύρου Περιστέρη να μάθει τη μουσική σημειογραφία. Έτσι, πάρα πολλές παρτιτούρες των τραγουδιών του διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Εμείς θα ακούσουμε την Μπαμπέσα του Βαγγέλη Παπάζογλου από την Σμυρνιναϊκή Εστούδια Τίνα Τα Πολιτάκια.

Αν ήμουν άντρας, λοιπόν, ένα από τα πρώτα τραγούδια που καταγράφει ο Βαγγέλης Παπάζογλου με την Κατίνα Χωματιανού. Το ακούσαμε, πολύ ενδιαφέρον τραγούδι αυτό, με ιδιαίτερη θεματολογία για την εποχή του, το 1934. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Γεωργία που μας ακούει από τον πόρο της Κεφαλονιάς. Ευχαριστούμε για την υπέροχη φωτογραφία. Δροσερούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές, στέλνει η Γεωργία. Τους χαιρετισμούς μας επίσης και στον Νίκο που μας έστειλε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, 69-300-78-283, και εμείς να ακούσουμε τον Ξεμάγκα του Βαγγέλη Παπάζογλου με τη Ρίτα Αμπατζή.

Ο Βαγγέλης σταμάτησε στην κατοχή να τραγουδά. Ήξερε πως με το τραγούδι δεν εξυπηρετιούταν κανείς, αφού πεθαίναμε από την πείνα, παρά μόνο οι μαυραγορίτες, οι σαλταδόροι, οι Ιταλοί και οι γερμανοτσουλιάδες. Ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος που τραγούδησε, που έγραψε ρεμπέτικο τραγούδι και δεν το πρόδωσε ποτέ. Προτίμησε από την πείνα και τη φυματίωση να πεθάνει. Το ρεμπέτικο για τον Βαγγέλη ήταν φιλότιμο, ρωμαϊκό φιλότιμο. Και πέθανε, ξέρεις γιατί? Γιατί φώναζε με όλη τη δύναμη που είχαν τα πνευμόνια του. Μην πεθαίνετε, βρε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους εκδικηθούμε. Μην πεθαίνετε. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, την Καλόγρια, η πρώτη καταγραφή με τη Ρίτα Αμπατζή, επίσης γεννημένη στη Σμύρνη. Το 1914 ακολουθεί η Αγγέλα Παπάζογλου, «Όταν σε βλέπω χαίρομαι».

0: Γιάννη σε βιτάλι με τον Γιώργο.
1: Ο τεχνίτης και ο κατεργάρης, και μόλις ακούσαμε ένα διάλογο του Βαγγέλη Παπάζολου με το Στελάκι Πεπινιάδη, από τα ελάχιστα τραγούδια που ακούγεται η φωνή του το 1934, αναφέρει η Αγγέλα Παπάζολου για τη Σμύρνη. Άμα ήθελες να γλεντήσεις, παιχνίδια έφερνες. Εκείνο τον καιρό έτσι τα λέγανε. Μην κοιτάς ύστερα που μπαστερδευτήκαν τα πάντα και μέχρι τώρα λέγανε όργανα. Εμείς στη Σμύρνη τα όργανα δεν τα αναφέραμε καθόλου, γιατί όργανα λέγαμε τα πιάνα, τα αρμόνια, τις λατέρνες και τις υπομπίες. Και επειδή αυτές οι υπομπίες το γράφανε απάνω το πομπίες γαλλικά, το διαβάζαν ύστερα ελληνικά ρομβίες. Λοιπόν, για να καταλαβαινόμαστε, άμα μιλάμε δεν κουβαλάγαγε. Άμα μιλάμε, δεν κουβάλαγες πιάνα και αρμόνια και πομπίες στα γλέντια, παιχνίδια έφερνες. Εσένα και εμένα που παίζαμε, κομπαντίνια, παιχνιδιατόρη, και παράγγελες και σου παίζαν και γλεντούσαν. Δεν γινόντουσαν γλέντια χωρίς παιχνιδιατόρη, αναφέρει η Αγγέλα. Ενώ εμείς θα ακούσουμε το πασίγνωστο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζουλου με τον Κώστα Ρούκουνα εδώ, τους Λαχανάδες.

Ο Κώστας Ζωκουνάς εδώ, όπως ακούσαμε άλλωστε, στο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, η Μαρίκα, η Χασικλού, το 1934. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, στη Σωτήρα που μας ακούει από την Αλίαρτο, ακολουθεί ο Στελάκης Πεπινιάδης, Βαγγέλης Παπάζογλου και μου φαίνεται.

Έλεγε ο Βαγγέλης ότι ο λαός είναι ο πιο μεγάλος καλλιτέχνης, ο πιο μεγάλος συνθέτης. Αυτά τα τραγούδια, έλεγε, έχουν και θεμέλια και ταράτσα. Αν ήταν σπίτια, θα έλεγες πως τα έχει φτιάξει μεγάλος αρχιτέκτονας για τα αδέσποτα τραγούδια που μας ήρθαν από τη Μικρά Ασία και μέσα από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου. Τα εχαίρια μας εδώ, ονειράτα. Ονείρατα, συγγνώμη, της Άκαυτης και της Καμένης Μύρνης, Αγγέλα Παπάζογλου, συγκλονιστική περιγραφή της Αγγέλας Παπάζογλου για το φευγιό από τη Σμύρνη, τη σφαγή, αλλά και εδώ για την εγκατάσταση, τη δυσκολία, την κοκκινιά. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελένα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι, ενώ εγώ σας αποχαιρετώ με μια ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία του Βαγγέλη Παπάζογλου. Εδώ θα τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από την Μαρίκα Καναροπούλου και βάλαμε στην αγκαλιά σου.

0: Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.
1: Сегодня, товарищи телезрители, мы приготовили для вас сюрприз. У нас в гостях замечательная и очень популярная греческая певица Иованна. Она споет свою любимую песню, которая вам всем хорошо известна.
2: Пожалуйста, минуточку.

0: Ακούμε το Τπιλίσο, έναν ύμνο στην όμορφη Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας. Πρόκειται για την πιο γνωστή μελωδία του μεγάλου συνθέτη Ρεβάζ Λαγκίτζε. Αυτό το τραγούδι έχουν ερμηνεύσει δεκάδες τραγουδιστές μέσα στα χρόνια. Το ακούσαμε από την Ελληνίδα τραγουδίστρια Γιωβάνα, η οποία το ερμήνευσε στη γεωργιανή ταινία «Συνάντηση στα βουνά» που κυκλοφόρησε το 1966. Η Γιωβάνα ήταν πολύ αγαπητή στη Γεωργία, αλλά και στη Ρωσία και σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Την ίδια χρονιά, στο Τιανέτι, περίπου μια μισή ώρα από την Τυφλίδα, γεννήθηκε η Λέιλα Καραμαζανασφίλη, η πρωταγωνίστρια της σημερινής μας εκπομπής. Στο πρώτο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων, μέσα από τον φακό της κοινωνικής επιστήμης, αναλύσαμε τον ρόλο των γεωργιανών φροντιστριών, των γυναικών που συχνά αποτελούν το αόρατο στήριγμα της ελληνικής οικογένειας σε ένα ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος. Μιλήσαμε επίσης για την ιστορία μιας χώρας που ακόμη και σήμερα αναγκάζεται να στέλνει τα παιδιά της μακριά από τον τόπο τους, αναζητώντας εργασία και καλύτερες προοπτικές. Η Λέιλα θα μας αφηγηθεί τη δική της ιστορία. Μέσα από τη ζωή της θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις φωνές όχι μόνο των γεωργιανών φροντιστριών, αλλά εκατομμυρίων γυναικών μεταναστριών που εργάζονται στην οικιακή φροντίδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Λέιλα Γκούλο Καραμαζανασβίλη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
0: Πες μας λίγα λόγια για σένα.
1: Είμαι από την Γεωργία. Στη Γεωργία υπάρχει ένα μικρό πόλι, Τιανέτι. Εγώ από εκεί είμαι.
0: Πότε ήρθες στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα πρώτη φορά ήρθα 2004.
0: Και γιατί ήρθες στην Ελλάδα και δεν πήγες σε κάποια άλλη χώρα?
1: Στην Ελλάδα είχα μια φιλενάδα, είχα συγγενείς και για αυτό το πράγμα ήρθα, για να με βοηθήσουν να βρω δούλια, να έχω σπίτι, να μείνω, γι' αυτό.
0: Υπάρχουν πολλοί στην οικογένειά σου, όχι μόνο στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στο φιλικό περιβάλλον, στη Γεωργία, που συγγενείς τους έχουν φύγει και έχουν πάει στη Ρωσία?
1: Ναι, έχουν. Και έχω ένα αδελφό που έχει πάει στη Ρωσία και μένει στη Άγιο Πετροπόλη.
0: Για ποιο λόγο έπρεπε να φύγεις από τη Γεωργία?
1: Τότε ήμασταν Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία ήταν πιο εύκολο να μπει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει. Στην Γεωργία ήταν πιο δύσκολο. Για αυτό το πράγμα έφυγε ο αδελφός μου. Εκεί μπήκε στο πανεπιστήμιο, τέλειωσε, είναι μηχανικός αρχιτεκτόνας, βρήκε καλή δουλειά, αλλά έχει ρωσική γυναίκα και τα παιδιά της δεν ξέρουν γεωργιανά. Και εντάξει, ζει εκεί και είναι καλά.
0: Εσύ πώς και δεν πήγες στη Ρωσία?
1: Παντρεύτηκα και ο άντρας μου παρακάλεσε ο αδελφός μου να πάμε όλοι μαζί, αλλά ο άντρας μου δεν ήθελε ποτέ να φύγει από τη Γεωργία. Ποτέ. Πουθενά. Αυτό.
0: Έχουμε παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες είναι γυναίκες από τους γεωργιανούς, δηλαδή είναι πολύ λιγότεροι άντρες από γυναίκες. Γιατί?
1: Γιατί οι άντρες νομίζουν που δεν θα βρίσκουν δουλειές πιο εύκολο όπως βρουν οι γυναίκες. Και ας πούμε να πω για το άντρα μου, ο άντρα μου δεν ήθελε ποτέ να φύγει. Ποτέ. Από τη σπίτι, από την Γεωργία. Έτσι είχα μάθει.
0: Και εσύ γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να φύγεις?
1: Όταν ήμασταν Σοβιετική Ένωση και βγήκε Γεωργία από τη Σοβιετική Ένωση, εμείς ό,τι λεφτά είχαμε, χάσαμε στο τραπέζι. Φτωχευτήκαμε. Δεν είχαμε λεφτά. Τότε όταν φύγαμε από τη Σοβιετική Ένωση, το μίσθο ήταν τόσο λίγο που ούτε ένα ψωμί δεν μπορούσα να αγοράσω. Τι θα έκανα? Είχα δύο παιδιά, είχα οικογένεια και έτσι φύγαμε. Δεν είχαμε λεφτά. Ήτανε ρούμπλοι και 10.000 ρούμπλοι που είχαμε στο τράπεζι, έτσι λέω, μας δώσανε 10 κούπονοι από το 10.000 ρούμπλοι. το χάσαμε όλο το λεφτά. Το κόσμο φτωχεύτηκε.
0: Και πώς αποφάσισες με τον άντρα σου να φύγεις εσύ?
1: Αφού ο άντρας μου δεν ήθελε, τα παιδιά μεγαλώσανε και ήθελαν να πάνε αγγλικά, να κάνουν κάτι. Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε και είπα να φύγω εγώ. Και δεν είχε αντίρρηση ο άντρας μου.
0: Πόσες οικογένειες γύρω σου ξέρεις στη Γεωργία που να είναι η ίδια συνθήκη, δηλαδή να έφυγε?
1: Ναι, πολλές. Ναι, πολλές. Δυστυχώς.
0: Οπότε σχεδίαζες να φύγεις για λίγα χρόνια και μετά να επιστρέψεις?
1: Ναι, αυτό σχεδιάσα. Να μείνω 3-4 χρόνια, αλλά δεν γύρισα. Γιατί είχαμε προβλέμες και δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Όταν είχαμε προβλέμες, μεγάλεσαν μετά τα παιδιά, πήγανε στο πανεπιστήμιο και ήθελαν πιο πολύ μετά.
0: Θυμάσαι τη μέρα που έφυγες?
1: Βέβαια, θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολο μέρα. Έκλαιγαν τα παιδιά μου, έκλαιγε και η μητέρα μου και μου έλεγε «Δεν θα με βρεις ποτέ ζωντανή». Και δυστυχώς έτσι έγινε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά μου δεν ήθελαν να φύγω, αλλά έφυγα.
0: Και είχες βρει ήδη δουλειά πριν φύγεις?
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά με περίμενε η φιλενάδα μου εδώ και με βοήθησε να πάω στο γραφείο με άλλους γνωστούς που ξέραμε και μας βοήθησε να βρω δουλειά.
0: Οπότε όλα έγιναν εδώ μέσα από το δίκτυο που ήδη ήξερες?
1: Ναι, εδώ, ναι. Από εκεί δεν είχα βρει γιατί δεν ήξερα γλώσσα και ήταν δύσκολο να βρεις από εκεί. Και όταν ήρθα εδώ, τότε από το γράφειο βρήκα.
0: Έφυγες από εκεί λοιπόν. Όταν ήρθες εδώ, πώς ένιωσες χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα? Πόσο χρόνων ήσουν όταν ήρθες?
1: Ήμουνα 38 και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πρεπάτησα στον δρόμο και αυτοί μου βουίζανε, δεν έβλεπα τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα ότι μιλήσανε στον δρόμο. Έλεγα τι να κάνω, πώς να... Αλλά μετά συνήθισα και γλώσσα έμαθα και δουλειά βρήκα και συνήθισα.
0: Πώς έμαθες τη γλώσσα, πήγες σχολείο?
1: Όχι, δεν πήγα πουθενά. Από τη τηλεόραση, από το εκεί που δούλεψα, από το οικογένεια. Και είχα κάτι βιβλίο που έγραψα. Μετά ρώτησα τη φιλενάδα μου που ήξερε ελληνικά και έγραψα και ελληνικά αυτό. Έγραψα και έτσι έμαθα, μόνη μου έμαθα.
0: Για πες μας τις πρώτες μέρες εδώ ώσπου να βρεις δουλειά και όταν βρήκες.
1: Πρώτες μέρες στο κεφάλι μου ήταν μόνο να βρω δουλειά, να περάσει αυτό το 2-3-4 χρόνια να γυρίσω πίσω στα παιδιά μου. Αλλά...
0: Τότε δεν μπορούσατε και να επικοινωνήσετε όπως τώρα?
1: Όχι, δεν μπορούσαμε. Γράψαμε στο χάρτη, ήταν στο γράφειο κάτι Γεωργιανά στην Ομόνια. Σαν ταχυδρόμιο ήταν και αυτοί πήραν ό,τι γράψαμε εμείς και έτσι, τίποτα άλλο. Αλλά μετά πήραμε και το κινήτο μας, εντάξει.

0: My Father's Son ερμηνεύει ο Τζο Κόκερ από το άλμπουμ No Ordinary World του 1999. Αυτό το τραγούδι επέλεξε να αφιερώσει στη Λέιλα ο γιος της Ντάτο, που ζει μαζί με την οικογένειά του στη Γεωργία. Ο Ντάτο, μέσα από αυτό το τραγούδι, εκφράζει το πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς τη μητέρα του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του στο πρόσωπο της Λέιλα, που έκανε τα πάντα για τα παιδιά της. Και όλα τα λεφτά που βγάζατε σχεδόν τα στέλνατε στην Γεωργία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η ζωή της οικογένειας στη Γεωργία άλλαξε πολύ προς το καλύτερο.
1: Αυτό είναι δύσκολο για μένα, να σου πω αλήθεια, δύσκολο ερώτησης, γιατί δεν άξιζε για μένα να έρθω εδώ. Γιατί εδώ που ήμουνα έχασα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσα, τι να πω, δεν αξίζει να είμαι εδώ αφού έγινε αυτό το ατύχημα εκεί. Γιατί σκεφτόμουν πάντα, αν ήμουν εκεί, μήπως δεν θα γινόταν αυτό. Ναι, δεν αξίζει αυτό το λεφτά ότι έγινε εκεί πέρα μετά.
0: Λέιλα, στο κινητό σου έχεις μια φωτογραφία μιας κοπέλας που είναι η κόρη σου, την οποία έχασες ενώ ήσουν εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε όμως ένα ατύχημα.
1: Ναι, κάηκε σπίτι μου, έπιασε φώτια στο σπίτι μου, κάηκε κόρη μου, κάηκε εγγόνη μου και δεν ζει κανένα. Ναι, δυστυχώς.
0: Βέβαια ήταν και ο άντρας σου εκεί και παρόλα αυτά δεν μπορούσε κάτι να κάνει.
1: Όχι, πέθανε και άντρας μου μετά από την καρδιά. Δυστυχώς.
0: Μόλις το έμαθες ήσουν εδώ, πόσα χρόνια?
1: Ξέρεις, όταν ήρθα 2004, μετά έφυγα στη Γεωργία και μετά πάλι γύρισα εδώ και αυτό το ατύχημα που έγινε ήταν 2012. Η κόρη μου σπούδασε το πανεπιστήμιο, αλλά είχε παντρέψει. Είχαν και ένα παιδί και έμεινα στο Τυφλίδα. Έχω σπίτι Τυφλίδα, τώρα ο γιος μου μένει εκεί και... Καλοκαίρι είχαν πάει στο χώριο, με Αύγουστο, είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο και πήγαν εκεί στο χωριό μου και δεν ξέρω, στο τζάκι, κατά λάθος την κόρη μου, έβαλε βενζίνη να ανάψει και έγινε φωτιά, δυστυχώς. Ο γιος μου δεν ήταν σπίτι, ούτε ο άντρας μου. Μόνο η κόρη μου και η εγγόνη μου ήταν και γι' αυτό κάηκε η κόρη μου και η εγγόνη μου. Κανείς δεν ήταν εκεί.
0: Εσείς ήσουν στην Ελλάδα.
1: Εγώ ήμουν στην Ελλάδα και με πήρανε που λέλα η Άννα δεν είναι καλά. Και τι έκανε, τι έγινε λέω. Όχι, δεν είναι καλά και πρέπει να γυρίσεις. Είναι στο νοσοκομείο, δεν μου είπανε που ήταν τόσο βαρύ πόσο και... Πήγα αμέσως, έβγαλα εισιτήριο και πήγα στην Γεωργία. Ναι, 9 μέρες έζησε κόρη μου, 9 μέρες, αλλά δεν κατάφερε. Όχι. Και εγγόνη μου 1 μέρα μόνο. Ήτανε τόσο βαρύ.
0: Και μετά έμεινε στην Γεωργία.
1: Έμεινα στην Γεωργία. 2 χρόνια έμεινα στην Γεωργία μετά αυτό το ατύχημα. Και η φιλενάδα που είχα εδώ... Ήρθε στην Γεωργία που μου έβλεπε τόσο χαία ήμουνα που πήγαινα κάθε μέρα στην νεκροταφείο και έκλαιγα και ο γιος μου δεν ήθελε να είναι σπίτι, έβγαινε και αυτή έξω γιατί δεν ήθελε, με έβλεπε τόσο χαία που ήμουνα και μου λέει η φιλανάντα μου, λέλα είσαι τόσο χαία κατάσταση που πειράζει και το παιδί σου, μήπως καλύτερα να έρθεις μαζί μου
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, πίσω. Στην Ελλάδα. Και σκέφτηκα πολύ και μου είπε και ο αδελφός μου που μίλησε, τη ρώτησα τι να κάνω και μου είπε πήγαινε Λέλα καλύτερα να πηγαίνεις να δουλέψεις και ο γιος μου παντρεύτηκε ευτυχώς και αφού είχε γυναίκα ο γιος μου αποφάσισα και ακολούθησα με φιλενάντα μου και ήρθα στην Ελλάδα, ναι, 2014 πάλι.
0: Ξέρεις ότι κοινάσουν εκεί, δεν θα μπορούσες να κάνεις κάτι.
1: Δεν ξέρω, αλλά πάντα σκέφτομαι που φταίω εγώ, γιατί δεν ήμουν δίπλα στην κόρη μου. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Όταν το έμαθες, ήσουν σε κάποια οικογένεια και δούλευες.
1: Ναι, ήμουνα στον Τιόνι, στην κυρία Εύα δούλεψα και δεν ήταν σπίτι. Είχαν πάει για εκδρόμη και πήρα κυρία Εύα και λέω, κυρία Εύα, έτσι είναι. Και άμεσος κύρισε. Ναι, δεν είχαν πάει μακριά και κύρισε, με πήγε στο αεροδρόμιο, με πήρε εισιτήριο, μου δώσε και κάτι χρήματα και έφυγα.
0: Πώς σου φέρθηκαν οι άνθρωποι που δούλευες και έμενες στα σπίτια, γιατί πάντα δούλευες εσωτερική?
1: Ναι, καλά, πολύ καλά. Πάντα είχα καλή σχέση εκεί που δούλεψα. Πάντα, ναι.
0: Δούλευες με παιδάκια, με ηλικιωμένους?
1: Δούλεψα και τα παιδιά και ηλικιωμένους και τα δύο, ναι.
0: Αυτό όταν στην αρχή δούλευες με παιδιά, ενώ τα δικά σου τα παιδιά δεν ήταν εκεί, πώς έκανε να νιώθεις?
1: Ήτανε πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ. Αλλά μετά συνηθίζεις και την αγάπησα αυτά τα παιδιά πάρα πολύ. Τα πρώτα παιδιά που δούλεψα ήταν Γιώργος και Ειρήνη. Γιώργο ήταν 1 μήνος, ο Ειρήνη 1,5 χρόνων. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά. Ναι, ήταν από την αρχή πάρα πολύ δύσκολο, αλλά την αγάπησα πολύ μετά τα παιδιά. Γιατί και στη Γεωργία δούλεψα στο σχολείο και την αγαπώ παιδιά, ξέρετε. Και τα παιδιά όταν δούλεψα ήταν πάρα πολύ καλή. Και η Ειρήνη, θα σου πω ένα, ήταν 2 χρονών, 2,5, που όταν έβαλα να κοιμηθεί τραγούδισα Γεωργιάνα Ιαυνάνα Βαρδοβνάνα τα Βαρδίσκονο. Και μία φορά είχε πάει στην γιαγιά της και το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί η Ειρήνη και ζητάει από την γιαγιά να μου τραγουδήσεις όπως να μου τραγουδάει η Λέλα. Τι να σου τραγουδήσω, παιδί μου, Βαρδίσκονο να μου τραγουδήσεις. Και με παίρνει η γιαγιά της και μου λέει, Λέλα, μου λέει η Ειρήνη να μου τραγουδάς Βαρδίσκονο, τι είναι αυτό? Δεν κοιμάται, δεν ξαπλώνει, γιατί μου λέει να τραγουδήσω. Και μετά λέω, Ειρήνη αγάπη μου, κοιμήσου τώρα και αύριο που θα έρθει σπίτι σου θα τραγουδήσουμε και να κοιμηθούμε μαζί. Την αγάπησα, παιδιά, ναι, εντάξει. Από την αρχή δύσκολο, αλλά μετά έμαθα και γλώσσα, συνήθισα και εντάξει.

0: Όταν γύρισες, πού πήγες να δουλέψεις?
1: Εδώ.
0: Όταν γύρισες το 14.
1: Δούλεψα σε μια ηλικιωμένη.
0: Και πώς ήτανε?
1: Καλή, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ.
0: Ξέρανε τι είχε συμβεί?
1: Ναι, ξέρανε όλα, ξέρανε. Και όταν με έβλεπαν που κάτι σκεφτόμουν, κάτι δεν ήμουν καλά, Λέιλα, εδώ είμαστε, μη σκεφτείς, μη άστον αυτή εκεί που είναι. Αυτό πάντα, ναι, με βοήθησαν. Μη σκεφτώ εκεί και να είμαι πάντα εκεί μαζί, ναι.
0: Οι περισσότερες γυναίκες που είναι με ηλικιωμένους ανθρώπους είναι από τη Γεωργία, είναι γύρω στο 90%. Γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, σίγουρα το να προσέχεις παιδάκια είναι κουραστικό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σου δίνει ενέργεια, χαρά. Το να προσέχεις ηλικιωμένους, τι σου δίνει?
1: Ξέρεις, η δουλειά είναι. Δεν το άχω, είναι ηλικιωμένος και αυτό είναι παιδιά. Όχι. Εγώ πάντα θέλω να είμαι καλά εκεί που δουλεύω, ή τα παιδιά ή ηλικιωμένος, να με βερθούν καλά. Αυτό μόνο. Ναι. Οι άλλοι, δεν ξέρω. Γιατί εγώ πιο πολύ να περάσει η ώρα να κάνω δουλειές. Αυτό. Ναι. Δεν με πειράζει τα παιδιά. Μ' αρέσει κιόλας. Και ηλικιωμένοι. Γιατί όταν ήμουν στην Γεωργία, και η πετέρα μου και ο πετέρας μου, όταν το πήγαν στο κρεβάτι έμεινα, εγώ φρόντισα. Γι' αυτό δεν με πειράζει ούτε ηλικιωμένο. Ναι.
0: Αν ήσουν στη Γεωργία, τι θα έκανες τώρα? Θα έπρεπε να φροντίζεις ηλικιωμένους, τους γονείς του άντρα σου,
1: βέβαια,
0: ή τα παιδιά του γιού σου?
1: Βέβαια.
0: Αυτό βέβαια θα έπρεπε να κάνεις.
1: Αυτό να έκανα, ναι. Και τώρα μου λένε η νυφή μου που λέλα, μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσεις? Γιατί θέλω να βρω εγώ έξω δουλειά. Τώρα δουλεύει από το σπίτι και θέλει να κρατήσω τα παιδιά. Εντάξει μωρέ, λέω, θα γυρίσω.
0: Θα γυρίσεις?
1: Θα δούμε, ναι. Μου είπανε 2-3 χρόνια μήπως να γυρίσω, να τελειώσω εδώ και να γυρίσω στη Γεωργία.
0: Ποιο είναι το όνειρό σου να γυρίσεις στη Γεωργία και να κάνεις τι? Όλα αυτά τα λεφτά που έβγαλες εδώ, που έβγαλες καλά λεφτά, τι τα έκανες?
1: Αυτό το σπίτι που κάηκε, δεν είχα σπίτι εγώ να μείνω. Μόνο στο Τύφλι τα έχουμε σπίτι. Και η μητέρα μου που πέθανε, το σπίτι το γράψε στο γιο μου. Και τώρα αυτό το σπίτι φτιάχνω για να γυρίσω να έχω εγώ σπίτι. Γι' αυτό. Δυστυχώς αυτό το σπίτι που είχαμε δεν έχουμε πια. Και φτιάχνω τώρα αυτό το σπίτι να μείνω. Αυτό.
0: Αυτό ονειρεύεσαι?
1: Όχι. Θέλω να κάνει κάτι ο γιος μου, να έχει λίγο ένα μικρό κάτι, δεν ξέρω. Σκέφτεσαι και αυτή να κάνει κάτι, αλλά τι θα κάνει δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αν σου έλεγαν ότι θέλουν να φύγουν να μεταναστεύσουν, τι θα έλεγες?
1: Όχι, δεν το θέλω να φύγουν, όχι ποτέ. Όχι. Να έχουν λίγο και να μείνουν σπίτι τους και χώρα τους. Αυτό θέλω μόνο. Ναι.
0: Όταν γυρνάς στη Γεωργία, πώς σου φαίνεται?
1: Όταν γυρνάω στη Γεωργία, εντάξει η οικογένεια, εντάξει, αλλά ξέρετε γύρω-γύρω η γειτονίσσα, οι φιλενάδες που είχα εκεί κάποτε, είναι πολύ ξένοι, έχουν γίνει ξένοι, ξέρετε, τόσο καιρό που λείπεις, μετά όλα δεν είναι έτσι όπως ήταν από την αρχή, είναι δύσκολο. Ναι.
0: Νιώθεις και εσύ ξένη?
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Οι καλύτερες φίλες από τη Γεωργία είναι στην Ελλάδα?
1: Είναι στην Ελλάδα τώρα.
0: Για πες μου για τις φίλες σου, τι κάνετε, κάθε πότε μιλάτε, τι κάνετε στα ρεπό σας?
1: Στην οικογένεια μιλάω κάθε μέρα, αλλά στη φιλενάδα μου μιλάω κάτι 2-3 μέρες, εβδομάδα 2-3 φορές. Αν δουλεύουν και αυτοί, ξέρετε, και εγώ δουλεύω και εντάξει. Κυριακή ρεπό που βγαίνουμε, πάμε σε μια σπίτι που έχει νοικιάσει η φιλενάδα μου. Εκεί μαζευόμαστε 5-6 γυναίκες, πίνουμε καφέ. Μετά μπορούμε να φτιάξουμε και φάει σπίτι. Άλλως βγαίνουμε, αν βαρεθήκαμε να φτιάξουμε εκεί τίποτα, βγαίνουμε μετά έξω, κάποια ταβέρνα, τρώμε εκεί. Μετά γυρνάμε πάλι σπίτι. Μετά από απόγευμα πίνουμε πάλι καφέ και μετά γυρνάμε στη δουλειά μας.
0: Και τι λέτε?
1: Μιλάμε για τις προβλήμες μας, γιατί δεν ξέρω, αυτά. Πάμε κάποια μαγαζιά αν είναι ανοιχτό. Ερμού εκεί πάντα είναι ανοιχτό τα μαγαζιά. Εκεί πάμε να περπατήσουμε, να πάμε στο μαγαζιά να αγοράσουμε κάτι.
0: Παρόλο που έχετε μόνο ένα ρεπό την εβδομάδα, συνήθως το δουλεύετε κι αυτό.
1: Ναι, δουλεύουμε. Περισσότερες γυναίκες δουλεύουμε ρεπό της, ναι.
0: Οπότε έχετε ένα ρεπό το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς μπορείτε να το κάνετε, δηλαδή να δουλεύετε 24 ώρες το 24ωρο?
1: Ξέρετε, έχουμε ανάγκη και εγώ όπως σκέφτομαι, αφού είμαι εδώ, να φτάνει ένα ρεπό το μήνα. Να δουλέψω για να κάνω λίγο οικονομικά και μετά να κάνω κάτι στη Γεωργία, να γυρίσω στο σπίτι μου. Αυτό. Για αυτό.
0: Έχετε πει ποτέ ότι τέρμα, θα φύγω τώρα, γιατί κάποιος δεν μου έχει φερθεί καλά ή για διάφορους λόγους?
1: Ναι, έχω πει, αλλά αχ, θα φύγω τώρα, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Αλλά μετά που σκέφτομαι, θα πάω εκεί, τι θα κάνω, αυτό που κάνω να αφήσω? Όχι, λέω, όχι. Κάνε υπομένει λίγο, λέλα, και μετά.
0: Έχεις σκεφτεί αν έφερνες όλη την οικογένεια εδώ, αλλά δεν ήθελε ο άντρας σου να έρθει?
1: Όχι, δεν ήθελε. Ποτέ. Δυστυχώς, δεν ήθελε.

Ακούμε ένα απόσπασμα από την όπερα «Λέλα» του Ρεβάζ Λαγκίτζε, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής της Γεωργίας τον 20ο αιώνα. Η όπερα αυτή που συνδέει τη λαϊκή παράδοση με τη λόγια μουσική ολοκληρώθηκε το 1973 και θεωρείται σταθμός στην ιστορία της γεωργιανής μουσικής.

0: Οι άλλες γυναίκες που είναι σαν και σένα και βρίσκεστε, τι ιστορίες έχουν παρόμοιες, όλες θέλουν να γυρίσουν, υπάρχουν κάποιες που να έχουν φτιάξει τη ζωή τους εδώ?
1: Ναι, πολλές έχουν φτιάξει και το ζωή της, αλλά εκεί που μαζευόμαστε, αυτοί οι φίλοι, τα ανάδες μου, όλοι σκέφτονται να γυρίσουν πίσω.
0: Για την Ελλάδα πώς νιώθεις?
1: Απ' την αρχή ήταν δύσκολο, αλλά τώρα νιώθω καλά, καλά. Συνήθισα, έμαθα γλώσσα, έμαθα δρόμους και καλά είμαι.
0: Σου έχει φερθεί κάποιος άσχημα στη δουλειά?
1: Όχι, άσχημα όχι, δεν έχει φερθεί κάποιος να πω άσχημα, αλλά κάποτε έχω νιώθει που είμαι ξενή και μόνη μου, κάτι τέτοιο έχω νιώθει. Αλλά εντάξει, λέω, τι να κάνεις, έτσι είναι. Και είμαι ξενή και είμαι επιάτρισα και εντάξει.
0: Και όταν νιώθεις έτσι τι κάνεις, παίρνεις τηλέφωνο κάποια φίλη σου, την οικογένειά σου?
1: Όχι, δεν παίρνω τίποτα τηλέφωνο, καμία φορά και δεν λέω τίποτα. Μα βράδυ όταν μόνη μου θα πάω στο δωμάτιο μου και κάθομαι, μπορώ να κλαίω και όλα όμως, αλλά τι να κάνω. Πιο πολύ έκλαψα.
0: Έχεις ακούσει για άλλες γυναίκες που έχουν πάει σε άλλες χώρες και ίσως βγάζουν περισσότερα λεφτά, είναι καλύτερα ή χειρότερα?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ έχω εξαδέρφη στην Ιταλία και έχουν περισσότερο λεφτά, μισθό, και μου είπε να πάω και εγώ στην Ιταλία, αλλά δεν ήθελα να πάω, γιατί της είπα όχι, δεν μπορώ, γιατί τώρα εδώ συνήθισα, έχω γλώσσα, έχω φιλενάδες μου, έχω καλή οικογένεια που δουλεύω και δεν θέλω. Εντάξει, μπορεί να είναι περισσότερος λεφτά, αλλά δεν αξίζει. Εκεί που θα πάω, ποιος ξέρει τι θα βρω εγώ. Οι άλλοι που έχουν καλή δουλειά θα βρω εγώ? Δεν νομίζω, δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν πήγα πουθενά, έμεινα εδώ.
0: Σε έχει θυμώσει κάτι στην Ελλάδα, πολύ?
1: Έχω θυμώσει πάρα πολύ και έχω κλάψει πολύ. Από την αρχή που ήρθα στην Ελλάδα, που δεν ήξερα ούτε δρόμο ούτε λέξη, από το γραφείο με στείλανε δουλειά στη Κεφαλονιά, που ούτε δρόμο ήξερα ούτε τι ζοριστικά να φτάσω μέχρι τη Κεφαλονιά. Και μετά μου είπανε που ήταν μία γιαγιά, αλλά έφτασα εκεί και ήταν η γιαγιά που ήμουνα εγώ 57 κιλό, η γιαγιά ήταν 100 και παραπάνω, που ήταν μέσα στο κρεβάτι, είχε σωλήνες, 5-4 σωλήνες, και έπρεπε αυτή τη γιαγιά να σηκώσω να βάλω στη καρότσι την ημέρα 3 φορές πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και είμαι 57 κιλό. Λέω τι κάνω, Παναγία μου, και τιμώνω και φοβήθηκα πολύ τι να κάνω. Ευτυχώς που ήταν μια κοπέλα από τη Γεωργία που δούλεψε εκεί δίπλα και φωνάξανε αυτή η κοπέλα και μου λέει πού ήρθες κοπέλα, πώς ήρθες εδώ, ποιος έστειλε εδώ? Και εντάξει, λέω, εντάξει, περίμενε, αλλά αμέσως εγώ σκέφτηκα που δεν θα μείνω εκεί. Μετά η κόρη της γιαγιάς, φάγαμε και μετά φέρνει μια καρότσι που ήταν στο καρότσι ένα κύριος, ο οποίος δεν είχε πόδια. Και έπρεπε να φροντίσω και αυτή την κύριωση μέσα στο καρότσι. Και λέω, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ πέρα? Και εντάξει, δεν λέω τίποτα, δεν ξέρω κιόλας, ούτε καταλαβαίνω, μόνο βλέπω. Και αυτή την κοπέλα από την Γεωργία μου λέει, Λέλα, σου λένε αυτό, αυτό, αυτό, πρέπει να φροντίσεις και αυτό. Και μου λέει μετά, λέει στην κοπέλα, που αυτή ήταν Ιούλιο, που στην παραλία είχαν ξενοδοχείο, είχε ένα υιό και νύφη και 4 χρόνων παιδί. Και μου λένε που αυτοί θα πάνε ξενοδοχείο να βοηθήσουν και η νύφη και ο υιός τους και πρέπει να φροντίσω και αυτό το 4 χρόνων παιδί. Και λέω, τι είμαι, Παναγία μου, τώρα γελάω, αλλά τότε ξέρεις πως ήμουνα, Παναγία μου, έλεγα πού βρέθηκα εδώ, τι να κάνω. Και μετά παίρνω το γράφειο. Ευτυχώς το γράφειο δούλεψε. Ένας κύριος που ήταν από τη Γεωργία, είναι Έλληνας, αλλά από τη Γεωργία και ήξερε Γεωργιανά. Και κλαίω και φωνάζω και δεν ξέρω τι λέω. Πάρε με από εδώ, δεν μπορώ. Πώς να κάνω αυτό, τόσες δουλειές. Πώς να κάνω το. Τι ο άνθρωπος που είναι μέσα στο καρότσι και 4 χρόνων παιδάκι. Πώς να κάνω. Αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημα και έκλαψα πολύ και δρόμο που μετά ευτυχώς με πήρανε εισιτήριο, με βάλανε στο καράβι, μου στείλανε πίσω και βγαίνω μετά από το λεωφορείο και δεν ξέρω πού θα πάω. Δεν ξέρω, μετά με παίρνει η φιλενάντα μου, μου λέει Λελά εκεί είναι τάξη, πήγαινε και πες την μόνο διευθύνση, μου είπε αυτό, και πες την να με πας αυτό το διευθύνση. Ευτυχώς πήγα τάξη και με πήρε σε αυτή τη διευθύνση. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα γελάω όταν, αλλά τότε που έκλαψα, τόσο φοβό, τόσο τι να πω.
2: Αυτό ήταν και στην αρχή κιόλας.
1: Αυτό ήταν και στην αρχή. Ναι.
2: Μετά άλλη κακή εμπειρία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχες αρκετές καλές, που και με παιδάκια και με ναι. μεγάλους.
1: Ναι. Εντάξει, μετά αφού πάλι δεν ήξερα γλώσσα, βρήκα μια κυρία και αυτή δεν μου έλεγε που. Αυτή έβγαινε, έμεινε στο Βουλαγμένη, αλλά είχε σπίτι στο Λυκαβίτο. Και καλοκαίρι πήγαμε εκεί και αυτή πήγαινε στο ντοματιό της, έβαλε ρούχα και φεύγουμε. Έχω που δεν ήθελα να βάλω. Δεν ξέρω καν γλώσσα, αλλά που έβλεπα που είχε ντύτη, το κατάλαβα που έπρεπε να βγούμε έξω. Και πήγαινα γρήγορα για να βάλω κάτι. Και μια φορά πάμε σε μια εστιατόριο για να φάει θαλασσινά και το πάνω μπλούζα έχω βάλει άλλα πολλά. Όταν καθίσαμε στην καρέκλα βλέπω φοράω άλλα από τα ρούχα μου, λέω πάντα και από βοήθησε. Τώρα γελάω, αλλά τότε ήταν που δεν ήξερα γλώσσα τι μου έλεγε, αλλά έβλεπα που είχε βάλει ρούχα και α, πρέπει να φύγουμε, πάω να βάλω και το και εγώ κάτι.
2: Πας στην εκκλησία?
1: Πάω εκκλησία, ναι, πάω εκκλησία. Είμαστε Ορθόδοξοι. Αυτό με βοήθησε πολύ.
2: Μουσική ακούς τώρα, τραγουδάς?
1: Όχι μωρέ, όχι, δεν τραγουδάω, δεν ακούω μουσική. Ακούω μόνο κάτι σαν καλόμπελι. Πώς να πω, χορόντια, τέτοιο κάτι.
2: Εκκλησιαστικά.
1: Ναι, αυτά.

0: Η Γεωργιανή Πολυφωνία θεωρείται μοναδική στον κόσμο και αποτελεί μέρος της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Ακούμε τις μοναχές του ιστορικού μοναστηριού Σαμτάβρο να ψάλουν τον ύμνο «Κέμο Πατριάρχο», δηλαδή «Πατριάρχη μου». Ποιες στιγμές σκέφτεσαι και νιώθεις ευτυχισμένη εδώ?
1: Εδώ. Όταν ήμουν, δούλεψα καλή οικογένεια εκεί που νιώθηκα σαν μέλος της οικογένειας. Ναι, εκεί. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι. Και ερχόταν εκεί στο πολίτια που δούλεψα τη Σάββατο Κυριακή. Πάντα είχαν κόσμο, μαγείρεψα, έστρωσα. Και ερχόταν εκεί μια κυρία που ήταν πρέσβης στο Ζάγκρεπι. Και όταν έλεγα κύρια και με φώναζε, «Λέλα, δεν είμαι κύρια, είμαι Ελένη, πες την Ελένη, αλλιώς θα σε πω και εσένα, κυρία Λέιλα». Και δεν με άφησε να πω κύρια. Ναι, ήταν πολύ καλή, ήταν. Όποιος ερχόταν εκεί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Εγώ πάντα ήμουνα στο κουζίνα γιατί μαγείρεψα, ετοίμαζα και όλοι όποιος ερχόταν, πρώτοι έμπαινα στο κουζίνα για να με χαιρετήσουν. Ναι, ήταν καλά εκεί.
2: Και παρόλο που έφυγες, έχετε κρατήσει σχέσεις.
1: Ναι, βέβαια. Μιλάμε, βέβαια, τηλέφωνο.
2: Εδώ ποιον θα πάρεις πρώτα τηλέφωνο, αν κάτι συμβεί ή αν δεν νιώθεις καλά?
1: Θα πάρω εξαδέλφη μου και θα πάρω μια συγγένεια που έχω εδώ. Είναι Ντάτο. Ναι, θα πάρω αυτό το παιδί που με βοηθάει πάρα πολύ.
2: Πόσους συγγενείς έχεις εδώ?
1: Όχι πολλές. Όχι. Ένα που είναι δύο κοριτσάκι είναι κόρες της κουνιάδας μου και αυτό το παιδί είναι από το κουνιάδος μου. Ναι, από το άντρα μου, συγγενής.
2: Τι άλλο σε θυμώνει στην Ελλάδα, όλα αυτά με τα χαρτιά που πρέπει να κάνετε, το ότι είστε απαραίτητες στις οικογένειες και αυτό δεν σας το αναγνωρίζει καθόλου το κράτος, ίσα-ίσα σας κάνει τη ζωή δύσκολη?
1: Ναι, να μας κάνει δύσκολη. Όποιος δεν έχουν χαρτιά, δεν μπορούμε να βγουν, γιατί φοβάται, μη πιάσει η αστυνομία. Και όποιος έχουν χάρτια, παρακαλέσαμε για να μας βοηθήσει, να μας πάρει ό,τι χρειαζόμαστε, να το κάνει αυτή η άλλη κοπέλα, όποιος έχουν χάρτια. Ναι, δυστυχώς.
2: Υπάρχει μια κοινότητα εδώ από επαγγελματίες που βοηθάει ένας τον άλλον, δηλαδή ότι θα πας στο δικηγόρο, στο συμβολιογράφο από τη Γεωργία, και τελικά είναι καλές αυτές οι κοινότητες ή εκμεταλλεύονται κι αυτές?
1: Εγώ που είχα δεν ήταν καλές αυτή η κυρία. Αλλά κάποιες υπάρχει που είναι καλές. Ναι, υπάρχει και κάποιος που είναι καλές. Αλλά...
2: Οπότε όλα τα κάνετε στην κοινότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι χρειαστείτε.
1: Ναι.
2: Και η μία βοηθάει πάντα την άλλη. Τι θα λέγατε σε μία γυναίκα σήμερα από τη Γεωργία που θέλει να φύγει και να πάει να μεταναστεύσει για να στέλνει λεφτά πίσω στην οικογένειά της?
1: Εγώ θα έλεγα... Μη φύγει μόνη αν έχει οικογένεια. Ποτέ μην αφήνει πίσω τα παιδιά της και άντρας της. Αν δεν είναι παντρεμένη, θα φύγει. Ναι. Αλλά τα παιδιά μη αφήνει ποτέ, που μετανιώσα εγώ, που άφησα τα παιδιά μου.
2: Ο γιος σου τι λέει για το ότι έφυγες? Τα εγγόνια, έχεις δύο εγγονές.
1: Ναι. Όχι, ο γιος μου δεν λέει γιατί έφυγες. Αλλά η κόρη μου μια φορά τίμωσα για την άντρα μου που δεν μπορούσα. Ήθελα να γυρίσω πίσω πάρα πολύ και έλεγα θα γυρίσω και λέω

0: αυτό ήταν δύσκολο.
1: Οι εγγονές σου τι λένε?
0: Οι εγγονός μου, πότε θα γυρίσεις, Ιαία? Θέλουνε πολύ να γυρίσω. Ναι, θέλουνε πολύ. Και τώρα η μεγάλη έχει γενέθλια και μου λέει, Ιαία, μήπως θα έρθεις όταν θα έχω εγώ γενέθλια. Εντάξει, της είπα, θα έρθω.

Let Her Go από τον Passenger κυκλοφόρησε το 2012 και μιλά για την αξία των ανθρώπων που αγαπάμε αλλά και τους δεσμούς που παραμένουν ζωντανοί παρά τα χιλιόμετρα. Το αφιερώνει στη Λέιλα όλη η οικογένεια του Ντάτο, η γυναίκα του, Σόπο και τα παιδιά τους, Άννα Μαρία και Αλεξάνδρα, οι αγαπημένες εγγονές της Λέιλα που κάθε μέρα ρωτούν πότε η γιαγιά τους θα γυρίσει πίσω.

0: κάνετε όλοι στη Γεωργία πολύ νέοι παιδιά.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι. Γιατί στη Γεωργία, μέχρι δεν θα παντρευτείς, δεν μπορείς να έχεις φίλοι και αυτά. Τώρα εντάξει, αλλά πάλι δεν μπορείς να κάνεις σχέση με τον άντρα αν δεν θα παντρευτείς. Γι' αυτό θα παντρευτείς, την αγαπάς, εντάξει. Αλλά αλλιώς, γι' αυτό παντρεύομαστε πολύ νέα.
0: Και τώρα?
1: Και τώρα έχει άλλαξει. Τώρα έχει άλλαξει. Τώρα έχουνε, μένουνε μαζί, αν μπορούνε να συνεννοηθούμε παντρεύονται, αλλιώς χωρίζουνε. Αλλά πάλι δεν ήταν έτσι. Όχι.
0: Τώρα που θα πας στη Γεωργία, τι θα πάρεις δώρα να τους πας?
1: Κάποια ρούχα, ο γιος μου σ' αρέσει κάτι άρωμα που θέλει να πάω και η νύφη μου. Αυτό παίρνω πάντα όταν πάω. Και τα παιδάκια μου, ο γιονγκόνι μου, θα πάω κάποια ρούχα, ξέρω.
0: Ο αδερφός σου θα γυρίσει πίσω, θα βρεθείτε όλοι μαζί κάποια στιγμή?
1: Κάποια στιγμή δεν ξέρω πότε θα γυρίσει ο αδελφός μου, γιατί αδελφός μου δουλεύει πολύ, έχει τώρα πάρα πολύ δουλειά και θα έρθει στην Γεωργία ο γιος του για να κάνει γάμο στην εκκλησία, γιατί παντρεύτηκε με Γεωργιάνη γυναίκα και θέλει να κάνει γάμο στην Γεωργία, αλλά ο αδελφός μου δεν μπορεί να έρθει τώρα γιατί έχει πολύ δουλειά, δεν μπορεί να αφήσει δουλειά.
0: Εσύ σκέφτεσαι όταν θα πας στη Γεωργία ότι θα μένεις στο σπίτι σου, και πώς σκέφτεσαι ότι θα είναι η ζωή σου εκεί, τι θα κάνεις?
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα πάω στη Γεωργία, τώρα ο αδελφός μου πήρε ένα σπίτι στη Αγίου Πετροπόλη που μένει, ένα μικρό σπίτι, και μου λέει αυτό το σπίτι το φτιάχνω για σένα, να έρθεις εδώ να μείνουμε μαζί δίπλα, έχει άλλο σπίτι και το πήρε ένα μικρό γκαρσονιέρα για μένα και φτιάχνει τώρα και μου λέει όταν θα γυρίσεις θα έρθεις εδώ να μείνουμε μαζί, αδέλφια. Θα δούμε, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Θα τα καταφέρεις όταν θα γυρίσεις πίσω να μην δουλεύεις και απλώς να χαίρεσαι τη ζωή σου, γιατί είσαι πολύ νέα ακόμα.
1: Σκέφτομαι όταν θα γυρίσω, αλήθεια θα πάω στη Ρωσία στον αδελφό μου. Αλλά μετά τι θα κάνω εκεί, θα μείνω, θα γυρίσω, θα δούμε. Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά θα πάω, οπωσδήποτε.
0: Άρα, πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου μετά από 10 χρόνια?
1: Μετά από 10 χρόνια δεν θέλω να ζω.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ξέρεις, τότε θα είμαι πολύ γέρη και δεν θέλω να είμαι βαρύ με κανένα.

0: Όχι μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια εννοείς μετά τα 85.
1: Εντάξει. Να μείνω σπίτι, να κάνω εκεί κάτι μικρόδουλειες, ξέρω εγώ, σπιτικό και αυτά.
0: Αλλά πραγματικά δεν θες να ζήσεις πολλά χρόνια, δεν θες να είσαι κατάκητη όπως όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι που πρόσεχες γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, ναι. Όταν δεν τα άντεξεις, δεν μπορείς, πρέπει να πας. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Αν έχετε πει ποτέ ψέματα στους δικούς σου πίσω στη Γεωργία για να μην τους ανησυχήσεις?
1: Στη μητέρα μου πολλές φορές έχω πει που είμαι καλά. Πολλές φορές. Γιατί ανησύχησε πιο πολύ η μητέρα μου και την ημέρα 2-3 φορές με έπαιρνε η μητέρα μου. Πώς είσαι, έφαγες, τι κάνεις? Και είμαι καλά, πάντα έλεγα, είμαι καλά. Ναι.
0: Δεν το καταλάβαινε, νομίζει, δεν το ένιωθε.
1: Βέβαια, για αυτό με έπαιρνε, ναι. Και το φόνι μου όταν μίλησα αμέσως κατάλαβε. Αλλά εγώ είμαι καλά, πέρασα, γέλασα και...
0: Τώρα όταν είσαστε όλοι μαζί με τα κορίτσια της φίλης σου, πώς φροντίζει η μία την άλλη? Το θέμα της φροντίδας, γιατί εσείς μόνο φροντίζετε τους άλλους.
1: Ναι, όταν πάμε εκεί, αν κάποιος θέλει να βάψει μάλια, βάφουμε εμείς ένας τον άλλο. Αν θέλει να πάει κάποιος στο γιατρό, Κυριακή υπάρχει ένας γιατρός από την Γεωργία που δουλεύουν Κυριακή. Και αν έχει κάποιος πρόβλημα, πάμε μαζί. Και αν θέλει κάποιος, αν δεν έχει μόνατα στο τηλέφωνο και κάποιος πρέπει να πάει, δίνουμε λεφτά για να πάμε και όλοι μαζί. Ή θέλουμε να στείλουμε λεφτά και κάποιος δύο κοπέλες πάνε στο τραπέζα, δίνουμε λεφτά να μας στείλουν. Έτσι, ναι.
0: Και εδώ αν έχεις νιώσει άσχημα στο δρόμο, να σου έχει μιλήσει κάποιος άσχημα επειδή είσαι ξένη, δεν φαίνεσαι βέβαια, οπότε έχει συμβεί ποτέ?
1: Όλοι μου λένε που νοιάζω Ελληνίδα. Δεν ξέρω. Οι κύριες όπου έχω δούλεψει πάντα μου έλεγαν που μοιάζεις Ελληνίδα, παιδί μου. Μη φοβάσαι, όταν δεν είχα χάρτια φοβόμουν πολύ στον δρόμο. Μη φοβάσαι, μου έλεγαν, εσύ μοιάζεις Ελληνίδα.
0: Τώρα έχεις χαρτιά?
1: Τώρα έχω χαρτιά, ναι. Ευτυχώς.
0: Μετά από πόσα χρόνια?
1: Τώρα 5 χρόνια που έχω χάρτια, μετά 10.
0: Θες να πεις κάτι άλλο που δεν έχω πει?
1: Εγώ θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Έλλαντα και Έλληνες, που μας ανοίξαμε σπίτι, βάλαμε σπίτι και μας δώσανε δουλειά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, την αγαπώ και Έλλαντα και Έλληνες και θα θέλω να είναι καλά και Έλλαντα και το πατρίδα μου και το κόσμο μου. Και να είναι όλοι καλά, όποιος την αγαπώ, να είμαι και εγώ ευτυχισμένη. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέιλα, που άνοιξες την ψυχή σου και μας είπες όλα αυτά τα πράγματα για σένα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Κλείνουμε το αφιέρωμά μας όπως ξεκινήσαμε, με το ίδιο τραγούδι σε άλλη εκτέλεση. «Σεν ταν μίντα», που σημαίνει «θέλω να είμαι μαζί σου», ερμηνεύει η Νόλα Γκουργκούλια, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γεωργίας. Ένα τραγούδι για την αγάπη, την νοσταλγία και την ανάγκη των ανθρώπων να βρίσκονται κοντά στους οικείους τους. Με αυτό το τραγούδι ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στις γυναίκες φροντίστριες στο πλαίσιο της εκπομπής μας για την έμφυλη ματιά στην ιστορία της μετανάστευσης. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας, να συγκινηθήκατε, να θυμηθήκατε και ίσως να ανακαλύψατε κάτι καινούριο. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο με έναν ακόμη ιστορικό περίπατο. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Η Αλεξέλα Strange είναι fashion storyteller και social commentator με μια πολύ ιδιαίτερη ματιά πάνω στο luxury, το style, τα brands και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Μέσα από το content της, podcast, βίντεο, social media material κτλ. Η μόδα γίνεται αφορμή για να μιλήσουμε για status, γούστο, επιθυμία, αισθητική, internet culture και για τον τρόπο που χτίζουμε ή σκηνοθετούμε την εικόνα μας σήμερα. Αυτό που κάνει τη δουλειά της τόσο ξεχωριστή είναι ότι δεν μένει στο τι φοράμε, αλλά πηγαίνει στο τι σημαίνει αυτό που φοράμε. Πώς ένα brand γίνεται μύθος και κομμάτι της ζωής μας, πώς η πολυτέλεια γίνεται γλώσσα και γιατί τελικά η μόδα δεν είναι ποτέ μόνο μόδα. Κυρίες και κύριοι, έχω την υπέρτατη χαρά να καλωσορίσω έστω τηλεφωνικά για την κοπέλα στο Λονδίνο που ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια, την Αλεξία Λεστρέιντζ. Μια δημιουργό που αντιμετωπίζει τη μόδα όχι ως κάτι απλό, αλλά ένα σύμπαν πολιτισμού, ταυτότητας και κοινωνικής παρατήρησης. Παρέα θα προσπαθήσουμε να ξεδιλήξουμε μαζί αυτό το νήμα από το πολυτελές storytelling και το fashion history, μέχρι τα social media, τις τάσεις, το προσωπικό στυλ και τις φαντασιώσεις που αγοράζουμε μαζί με ένα αντικείμενο. Αλεξία, welcome. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η χαρά.
0: Αλεξία, πριν μπούμε στη μόδα και σε όλα αυτά που είπαμε, θέλω να το ξεκινήσουμε από σένα και να μας πεις πώς θα σύστηνες τη δουλειά σου σε κάποιον που δεν σε έχει ανακαλύψει ακόμα.
1: Ναι, εγώ συνήθως λέω την κανονική μου δουλειά, αυτή που πληρώνει, ξέρεις, το ενίκιο. Είμαι Global Client Lead σε μια εταιρεία marketing, αλλά σαν storyteller, ας πούμε, συνήθως χρησιμοποιώ αυτό, ότι είμαι fashion storyteller και fashion enthusiast, ας πούμε.
0: Γι' αυτό γράφεις στο bio σου το retired fashion stylist.
1: Είμαι retired θεωρητικά, γιατί η μόδα είναι κάτι που για να σου δώσει χρήματα θα πρέπει να περάσεις έτσι πολλά χρόνια, να δικτυωθείς, να κάνεις δουλειές διάφορες και αυτά. Και εμένα η ζωή με έχει φέρει σε ένα άλλο μονοπάτι που η μόδα πλέον είναι χόμπι για μένα. Έχω άλλη δουλειά, δηλαδή καθημερινά.
0: Δεν είναι όμως καλύτερο αυτό για να το κάνεις με τους όρους σου?
1: Θα σου πω, πάρα πολύ καλύτερο, διότι όταν ήμουνα στη λίστα σε περιοδικό στην Ελλάδα, αγαπούσα τη μόδα αρκετά λιγότερο. Διότι ασχολιόμουν κάθε μέρα, την έκανα πιο διεκπαιρεωτικά, θα λέγει κανείς. Κάτι που ίσως πολλοί από τους ακροατές σας δεν ξέρουν είναι ότι σε ένα περιοδικό έχεις πάρα πολύ μικρό χώρο για να βάλεις ό,τι θέλεις στις σελίδες του, γιατί όλα είναι πληρωμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπεις ένα άρθρο που λέει οι 10 καλύτερες τσάντες του χειμώνα. Εάν εγώ από το εμπορικό έχω μία γραμμή ότι πρέπει να βάλω 2 τσάντες από το Καλογύρου και 2 τσάντες από το Ταμάρης, αυτές θα είναι οι 10 καλύτερες τσάντες του χειμώνα, όχι τι πραγματικά πιστεύω σαν τη λίστα. Οπότε έχει πολύ λιγότερο creativity από όσο ο κόσμος φαντάζεται μια τέτοια δουλειά. Όχι ότι δεν έχει καθόλου, αλλά είναι λιγότερο γιατί έχει περιορισμούς οικονομικούς.
0: Ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι όσον αφορά τα media και τις επιδράσεις που έχουν από το εκάστοτε περιβάλλον όπου βρίσκονται. Παραμένεις όμως ένας άνθρωπος με έναν πολύ ωραίο τίτλο. Έτσι, το Amateur Storytelling και το Social Commentator είναι ένας πολύ ενδιαφέρον και κινηματογραφικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού. Αυτά τα κομμάτια της ταυτότητάς σου, της δημιουργικής ταυτότητάς σου, τι σημαίνει για σένα αυτή η περιγραφή?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ να λέω ιστορίες. Μου αρέσει πάρα πολύ να μεταφέρω σε όποιον, και στους φίλους μου, όχι μόνο σε κόσμο απαραίτητα. Να τους μεταφέρω έτσι σε μια άλλη ενέργεια και σε έναν άλλο κόσμο. Και αν αυτό μπορώ να το καταφέρω μαθαίνοντας τα 2-3 πράγματα που ξέρω για τη μόδα σε κόσμο, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τη μόδα ως όποιος έχει λεφτά, ας πούμε, μπορεί να αγοράσει luxury brand και ξέρει να ντύνεται και είναι κάτι πολύ επιφανειακό. Προσπαθώ να αλλάξω αυτή τη γνώμη στον κόσμο, γιατί η μόδα δεν είναι καθόλου επιφανειακή όταν πραγματικά ξέρεις την ουσία της. Μπορεί να γίνει επιφανειακή αν τη χρησιμοποιείς μόνο για στάτους. Και θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος ότι τα κορίτσια και τα αγόρια που ασχολούνται με τη μόδα δεν είναι όλοι επιφανειακοί και εντός πολλών εισαγωγικών ανώρυποι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για αυτόν τον κόσμο. Ξέρουμε κι εμείς πολλά πράγματα, τα οποία απλά τα αναλύουμε μέσα από μια διαφορετική σκοπιά.
0: πότε κατάλαβες ότι μόδα δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι απλώς ρούχα ή δεν, είναι, δεν έρχεται μαζί με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά είναι και ένας τρόπος έκφρασης και να διαβάζεις τον κόσμο?
1: Το έμαθα κοντά στην πρώτη μου επίδειξη μόδας. Έχω κάνει 2 επίδειξη μόδας στο ελληνικό Fashion Week και ήταν ο τρόπος μου για να εκφραστώ εγώ, να εκφράσω εγώ αυτά που ένιωθα. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι αποκλείεται να είμαι, ας πούμε, κάποιο τύπου, δεν ξέρω, brilliant genius. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέω, μάλλον πολλοί άνθρωποι θα το κάνουν αυτό. Και άρχισα να ψάχνω με λίγο περισσότερο με την σημασιολογία των ρούχων και το πώς μία πασαρέλα ή ένα catwalk ή μία σεζόν μπορεί να δώσει κάτι. Και από εκεί ξετυλίχθηκε ένα κουβάρι, κυρίως με την ιστορία της μόδας, ότι για να συνέβαινε αυτό τότε, σίγουρα έχουμε δανειστεί πράγματα από άλλους πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, από διάφορα πράγματα. Και έπεσε και στα χέρια μου ένα βιβλίο, το Revolution for Fashion, και άρχισα να βλέπω ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη μόδα έχουν ιστορική πηγή. Όπως, ας πούμε, είναι σαλοπέτες που συνδέονται πάρα πολύ με την ιστορία των μαύρων ανθρώπων στην Αμερική κτλ. Οπότε θεώρησα ότι είναι σωστό να υποθούν αυτές τις ιστορίες και για τα παιδιά που θέλουν να τις μάθουν.
0: Και μετά άνοιξε μια πόρτα που σε έβγαλε στην Άρνια μετά από αυτό το βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή έχεις σπουδάσει σχέδιο και ξεκίνησες την καριέρα σου και την ενασχόλησή σου με το δημιουργικό καθαρά πριν περάσεις στο πιο στο μάρκετινγκ, στο κομμάτι της επικοινωνίας, της μόδας?
1: Ναι, όσο ήμουν στην Ελλάδα από το 11 μέχρι το 16 νομίζω δούλευα σε περιοδικά, έκανα πασαρέλες, έκανα βίντεο κλιπ, έκανα styling επωνύμων για τα νυχτερινά κέντρα κτλ. Αλλά παιδιά μου δίνανε πολλά λεφτά και δεν τα λέω, εντάξει δεν τα αξίζω, θα πάω στην Αγγλία να πάρω κάτι λιγότερο. Και μετά όταν ήρθα στην Αγγλία έκανα personal styling στα Harrods. Αλλά όσο να το κάνεις ήταν εξυπηρέτηση πελατών, ήταν retail και μετά μετακινήθηκα στο marketing.
0: Ναι, από τα Harrods έχω πάρει ένα πολύ ωραίο τσάι, το οποίο το φυλάω για special περιπτώσεις, γιατί δεν θέλω να τελειώσει, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μου στείλεις να σου πάρω άλλο.

0: Και αυτό το σύμπαν που σταδιακά έφτιαξες και μέσα από την εμπειρία σου και από όλα αυτά τα πράγματα που αποφάσισες να ψάξεις και να δοκιμάσεις, γιατί θέλει και ένα ρίσκο και μια αποφασιστικότητα. Πώς θα μπορούσες να το περιγράψεις?
1: Τα social media γενικά είναι πάρα πολύ έντονη και κρίνω πάρα πολύ. Γι' αυτό έχω γράψει και το social commentator. Μου αρέσει πάρα πολύ να λέω τη γνώμη μου, χωρίς να με ρωτάει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο εμπορικό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πολλές εταιρείες δεν θα ήθελαν να κάνω εγώ, ας πούμε, represent ένα brand ή ένα brand deal, επειδή θα είμαι και καυστική, θα είμαι και ειλικρινής, δεν θα τα πω όλα μισά και ζαχαρωμένα, ξέρεις. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι αναπόσπαστο το κομμάτι της ιστορίας της Coco Chanel ότι έφτασε μέχρι εδώ, καλύπτοντας τη λάθος μεριά της ιστορίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το να μην το πεις δεν αλλάζει κάτι. Στην πραγματικότητα απλά δεν λες όλη την ιστορία. Και εγώ δεν έχω σκοπό να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς μου έχει έρθει αυτό, αλλά νομίζω ότι ήμουν γλωσσού από παιδί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εσένα σε νοιάζει να εμπορευματοποιήσεις την digital παρουσία σου? Δηλαδή, αυτό που λες, κάποια ο brand σίγουρα θα έχει θρησκέψεις και θα ίσως προσπαθήσει και να επέμβει στο περιεχόμενό σου. Εσύ το θέλεις αυτό, σε ενδιαφέρει?
1: Θα σου πω, είμαι ακόμα πάρα πολύ ρομαντική, ίσως επειδή έχω και άλλο εισόδημα συμβαίνει αυτό. Που θεωρώ ότι θέλω πολύ να βγάζω χρήματα από αυτό, χωρίς όμως να αλλάξει την ουσία του. Γιατί μετά δεν θα βγάζω χρήματα από αυτό, όπως να σου πω. Δεν θα είμαι ποτέ το account που θα διαφημίζει κρεμούλες, ας πούμε. Όπως δεν είμαι και στο Instagram, μιλάω για πάρα πολύ. Στο TikTok, συγγνώμη. Μιλάω για πάρα πολύ δύσκολα θέματα, για θέματα που χάνεις έτσι πολλούς followers. Αλλά δεν θέλω να βγάλω χρήματα και να αλλάξω αυτό που είμαι. Θα προτιμώ να κάνω δύο δουλειές, πώς να σου πω.
0: Ψυχολογικά, εσένα αυτός ο φόβος, γιατί είναι κάπως αγχωτικό όταν έχεις ένα, φτάσει ένα σημείο ακολούθων και ανθρώπων που σε στηρίζει. Αυτός ο φόβος λοιπόν να το χάσεις υπάρχει?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν είναι, επειδή ακριβώς δεν βιοπορίζομαι από αυτό, θεωρώ ότι το κοινό μου δεν είναι το αφεντικό μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνω λάθη σίγουρα, γιατί είμαι αφιλτράριστη και δεν έχω δίκιο σε όλα. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιοι θα διαφωνήσουν με πολλά, με λίγα, με. Το internet cancel δεν είναι κάτι που με αφορά. Δηλαδή, αν αύριο κλείσουν τα social, εγώ δουλειά έχω.
0: Είχε πλάκα πριν, είπες αυτή είναι η αλήθεια κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς που αναφέρθηκε και λες αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πάνω λέει πολλά. Η πρώτη σου μεγάλη fashion obsession τι ήταν, έτσι που πορώθηκες?
1: Κάποια στιγμή ήμουν στην πρακτική μου, στο Δημήτρη το Στρέφκο, έκανα πρακτική στο Celebrity Skin και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήμουν εκεί και μου ανέφερε μία μπλόγκερο, Κριστίν Νταϊάν Περνέ, και κοιτάζω να δω ποια είναι η Νταϊάν Περνέ. Μπορεί να έχετε δει από το κάτω πατάλι μία κύρη την Βίκη Σταυροπούλου να έχει το κλουβί με το πουλάκι μέσα σαν καπέλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι inspired από εκεί. Είναι μία κυρία blogger που έχει το Asvov στο blog. Τρελή που φοράει αυτό το πουλί μέσα στο καπέλο κανονικά και διάφορα πράγματα στο κεφάλι της. Η οποία ρεαλιστικά για έναν άνθρωπο που μεγάλωσε, τι να σας πω, σε προάστια της Αθήνας, είναι μία καρέκλα που πέτας πάνω τα άπλυτα. Έκανε πάρα πολύ layering με μαύρα ρούχα. Φαινόταν πραγματικά σαν καρέκλα που της έχει βάλει άτσα άλλα πράγματα πάνω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η παρουσία της. Για κάνα χρόνο έγινε obsessed με το τι φοράει, πώς το φοράει αυτό. Και μετά ναι, νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένη με την Diane Pernet για πάνω από ένα χρόνο.
0: Υπάρχει κάτι που απογοητεύτηκες όταν είδες και έμαθες την ιστορία του?
1: Όχι, θα σου πω γιατί.
0: Είναι μια απάντηση που δεν περίμενα να ξέρεις.
1: Ναι, δηλαδή πιο πολύ με απογοητεύει η σημερινή κατάσταση της μόδας και αυτό πρέπει να το βάλεις σε ένα perspective. Δηλαδή τα πράγματα που γίνανε το 30 ή το 20 ή το 1910, καλώς ή κακώς οι εποχές ήταν πολύ πιο σκληρές τότε. Και καλώς ή κακώς γίνονταν πάρα πολλά άσχημα πράγματα εκείνη την εποχή. Θεωρώ ότι φέτος δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Καμία. Δηλαδή το 2020, συγγνώμη, το 1920, το να μην ξέρει μια κυρία από την Αμερική το τι κάνει η Coco Chanel και να συνεχίσει να τη στηρίζει, είναι και πάρα πολύ λογικό αν το σκεφτείς. Πού να το ξέρει, δεν έχει Instagram να δει το story της. Φέτος δεν είναι λογικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μη βιώσιμες πρακτικές για τους ανθρώπους και για το κλίμα και για την οικονομία. Κατάλαβες. Οπότε όχι, ιστορικά το βλέπω ίσως πιο... είναι λίγο πιο αποκομμένη από αυτό. Δεν θα το κρίνω τόσο πολύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και αυτό κάπως δημιουργεί έτσι τη σχέση της ψευδαίσθησης. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που συνεχίζουν να υιοθετούν αυτό το πλαίσιο που βρέθηκε, που ξεκίνησαν. Και...
1: Ελάχιστοι.
0: Ναι, γιατί οι ελάχιστοι έχουν μείνει από τότε. Οι υπόλοιποι έχουν ενσωματωθεί στους μεγαλύτερους ομίλους που είναι που κρατάνε, ναι, αυτές πλέον το ιστορικό τέτοιο. Όμως θέλω να πω δηλαδή ότι διαμορφώνεται μια ψεύτικη αίσθηση. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το πράγμα, αυτή η δόση ψεύδους είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η μόδα? Ή αντίστοιχα, το ότι μια εταιρεία που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχει μια πολύ σωστή πολιτική και έχουν καλές πρακτικές αυτές οι εταιρείες, είναι όντως αλήθεια ή είναι βασισμένο σε ένα storytelling τόσο ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά?
1: Εδώ μου κάνεις δύο ερωτήσεις. Μου λες πρώτον αν μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς αυτό, και το δεύτερο αν είναι όντως αλήθεια. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι όντως αλήθεια ότι κάποια brands, πολύ ελάχιστα, ακολουθούν τις πρακτικές τις παλιότερες που ξεκίνησαν και το λόγο που ξεκίνησαν και το Nobel Cause, ας πούμε, τον ευγενή σκοπό για τον οποίο ξεκίνησαν. Παρ' όλα αυτά, εδώ καλό είναι να ξεχωρίσουμε τη μόδα από το luxury. Δηλαδή το γεγονός ότι η μόδα έχει μία αφρόκρεμα, σαν να λέμε, τον Christian Dior, την Gucci, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι η μόδα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη κάστα, ας πούμε, brand, το crème de la crème, ας πούμε, που εκεί δεν πλησιάζει και οικονομικά. Η μόδα είναι κάτι άλλο. Η μόδα είναι αυτό που φοράνε τα παιδιά σήμερα. Το τσαντάκι, το σταυρωτό, είναι κακό βέβαια πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι. Είναι αυτά που φοράνε τα παιδιά και στην καθημερινότητά τους, και οι millennials και οι Gen X, οι boomers, είναι όλα αυτά τα πράγματα που φοράμε καθημερινά. Η μόδα δηλαδή είναι κάτι σαν έννοια και όχι συγκεκριμένα τι κάνουν 5, 6 ή 10. Βέβαια, σε αυτό που λες, επειδή αυτή και ακριβώς εκπροσωπούν τη βιομηχανία της μόδας, δεν το κάνουν όλοι με τον καλύτερο τρόπο, και πολλές φορές και εγώ στα podcast μου, αν δείτε, και για τον Christian Dior έχω μιλήσει και για τη Loro Piana και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλά φίδια μέσα σε αυτά τα brands που πρέπει, ας πούμε, να ψάξεις και να βρεις, και είναι allegations, γιατί έχουν και πάρα πολύ ισχυρούς δικαιώρους, έτσι. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα σκάνδαλο να έχει δικαιωθεί, να έχει περάσει, ξέρεις πώς δουλεύει η δικαιοσύνη. Αυτός που έχει χρήματα είναι λίγο πιο ευνοημένος. Οπότε δεν ξέρεις πραγματικά. Πραγματικά, στο λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν ξέρεις ποιο brand να εμπιστευτείς.
0: Αλλά πολλά fashion houses επιβιώνουν επειδή ξέρουν να ξαναγράφουν αυτό το heritage. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η Gucci, Versace και η Balenciaga.
1: Ναι, κοίταξε, γενικά σήμερα, έτσι όπως λειτουργεί η αγορά και το marketing, ούτε brand με τσίχλες μπορείς να φτιάξεις χωρίς να έχεις κάποια ιστορία από πίσω. Οπότε αυτά τα brands που έχουν τις ιστορίες έτοιμες, και ειδικά που έχουν τόσο μεγάλο legacy, έχουν τη δυνατότητα, οποιοδήποτε καινούριος σχεδιαστής or executive πάει, να ανοίξει, ας πούμε, τα αρχεία και να εκμεύσει πράγματα και να τα κάνει reinvent. Να πιάσει ένα παλιό concept και να το ξαναφτιάξει. Αυτό γίνεται και σε αυτοκίνητα όμως. Δεν είναι μόνο δηλαδή στις μόδες, γίνεται και στην LG. Κάποιος βλέπει μια παλιά τηλεόραση και του άρεσε ένα κουμπί, θα το βάλει στο τηλεκοντρόλ. Προφανώς υπάρχουν και φορές που το κάνουν σωστά και τιμούν σωστά το legacy που έχει το brand, υπάρχουν και φορές που το καταστρέφουν. Όπως το παράδειγμα που έφερε στην Balenciaga, που αν κάποιος παρατηρήσει τα ρούχα μέσα στα χρόνια, στην εποχή του Demna και τώρα που βγάζει η Balenciaga μόνο πράγματα για να εξοργίζει τον κόσμο, γιατί μια κολλητική ταινία στα 3.000 ευρώ που είναι βραχιόλι είναι εξοργιστικό, έτσι. Και δεν είναι μια μορφή στον καπιταλισμό, είναι απλά θέλω likes και clicks. Νομίζω ότι ο Balenciaga κάνει στροφές στον τάφο του αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει πάρει καλά ο Christian Dior.
0: Δίκασε τώρα, δίκασε. Hunt, hunt, hunt.

0: should cost a billion to look this. I see you want it and you're coming for me.
1: Αυτά, πόσο σε δυσκολεύει να τα βρεις για να φτιάξεις το Fashionology και να ανακαλύψεις όλα αυτά που χρειάζεται για να τα παρουσιάσεις?
2: Εξαρτάται από τον οίκο. Δηλαδή, αν είναι ένας οίκος που έχει μεγάλη ιστορία και ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ μαζί του, όπως είναι ο Balenciaga π.χ., γράφονται πάρα πολλά πράγματα και απλά πρέπει να φιλτράρω ποια είναι αλήθεια και ποια όχι. Σε μικρότερα μπραντ οι ιστορίες είναι λίγο πιο περιορισμένες. Προτιμώ προσωπικά να μην εμβαθύνω πάρα πολύ σε ονόματα, ημερομηνίες, αυτά και κουράζω τον κόσμο. Δεν είμαι το National Geographic. Μια γνωμούλα λέω. Και προτιμώ να την κάνω με έναν τρόπο πιο φαν, που να μάθεις τα 5 βασικά πράγματα, ρε παιδί μου, για το μπραντ. Να μπορείς να τα αναγνωρίσεις στο δρόμο, να ξέρεις πάνω κάτω του πότε ήτανε. Να μην πεις, ζει ο Balenciaga, ας πούμε. Μέχρι εκεί. Δεν θέλω να πάω πιο deep, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που δεν θα το είχε ψάξει μόνος του, αν πραγματικά ήταν τόσο χτυπημένος από τη μοίρα σαν και εμένα.
1: Υπάρχει όμως μια ένταση ανάμεσα στο beautiful και στο disturbing, έτσι, μιας και αναφέραμε το συγκεκριμένο οίκο. Εσένα σε ενδιαφέρει αυτή η αντίφαση? Γενικά ζεις με αντιφάσεις? Ζεις αφού αποδομείς το glamour έτσι με έναν τρόπο, χωρίς όμως να το σκοτώνεις. Πώς γίνεται να έχεις αυτή τη μαγεία, ρε παιδί μου, της ισορροπίας? Πώς το κάνεις?
2: Από την αλήθεια, εγώ είμαι πιο πολύ της ιαπωνικής σχολής, των Raven Kids, ας πούμε, του Yamamoto, του Watanabe, της Kawakubo, του Rick Owens. Καταστρέφοντας το glam, βλέποντας decay πάνω στα ρούχα, έχοντας μια αγάπη προς το άσχημο, το βαρύ, το μουχλιασμένο, το καταστραμμένο και αυτά. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το provocative χωρίς λόγο. Το να βάλεις, ας πούμε, τη σακούλα των IKEA, να την κάνεις τσάντα και να την πουλάς 5.000 ευρώ, είναι provocative, δεν είναι άσχημο. Γιατί σαν μια σακούλα είναι αυτό που είναι.
1: Είναι μια όμορφη σακούλα με χρησιμότητα κιόλας. Και όσο πιο χρήσιμη, τόσο πιο όμορφη.
2: Σίγουρα. Όμορφη δεν θα την έλεγες με τον μπλε και το κίτρινο. Αλλά...
1: έτσι είναι τα νύχια μου, γιατί?
2: Εντάξει, σαν συνδυασμό και ότι καθίγος και Αθηνά, μπλε, ναι, με κίτρινο ήταν. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι άλλο πράγμα η αντίθεση του γκλάμουρ με το καταστραμμένο και άλλο πράγμα το επιτηδευμένο γκλάμουρ που πηγαίνει προς το provocation, προς την πρόκληση. Εμένα γενικά προκλητικά πράγματα που είναι μέσα στη μούρη σου, το κοίταμε, έχω λεφτά, κοίταμε, είμαι edgy, κοίταμε, είμαι fashionable, γελάω πάρα πολύ. Γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος που το κάνει αυτό πραγματικά δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει.
1: Σε έχει επηρεάσει και η ζωή σου στην Αγγλία όμως για να έχεις αυτή την αισθητική?
2: Όχι. Την αισθητική από πριν. Γιατί σχεδιάστρα στη λίστα ήμουν από πριν. Δεν ήρθα εδώ έτσι. Αυτό που με έχει επηρεάσει στην Αγγλία είναι ότι βλέπω πολύ περισσότερο κόσμο που επειδή απλά δεν τον κοιτάνε στον δρόμο και δεν τον κοιτάνε στο μετρό και δεν είναι πολύ διαφορετική από εμάς.
1: Θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.
2: Κουλτούρα. Θα κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή μπαίνεις μία μέρα μέσα στο μετρό και βλέπεις αρχικά 18 διαφορετικούς πολιτισμούς σε ένα βαγόνι. Έναν που έχει βαμμένα νύχια αλλά φοράει φόρμες εργασίας, πάει οικοδομή, το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα, έτσι δεν θα το δεις αυτό. Απ' την άλλη, θα δεις έναν τύπο που φοράει full Rick Owens outfit. Που λες, μα καλά, έχει 15.000 ευρώ αυτό που φοράς. Που από πάνω μέχρι κάτω, ξέρεις, μετράς τα κομμάτια και λες, σωστά στην Παναγία. Και δίπλα είναι ένας άνθρωπος τελείως mainstream ντυμένος και είναι αυτή η διαφορετικότητα που πραγματικά σου ανοίγει λίγο τον ορίζοντα στο ότι πραγματικά ο καθένας ζει σε ένα δικό του κόσμο. Και πρέπει να τον κάνει embrace όπως είναι.
1: Δηλαδή μια βόλτα στο Λονδίνο είναι πέρασμα από χίλιες δύο ζωές.
2: Πραγματικά, άμα απλά δεν κοιτάς το κινητό, που είναι πολύ σημαντικό, και παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου, εγώ είμαι αυτός ο ενοχλητικός άνθρωπος που δεν έχω κάτι στα αυτή μου, ρε παιδί μου, τύπου ακουστικά, αλλά δεν κοιτάω το κινητό μου actively, παρατηρώ τον κόσμο. Ενοχλητική, είμαι σαν τις γιαγιάδες, κάνω
1: πάση. Όχι, το είπες, είσαι commentator, το είπες, δεν το έκρυψες ούτε στιγμή. Έτσι. Η προσωπικότητα του narrator είναι σημαντική για να τα πεις. Δηλαδή, ακούγεται τόσο χαριτωμένο αυτό που κάνεις. Ενώ, ας πούμε, μια γιαγιά σε ενοχλεί λίγο. Έτσι. Δεν σε έχω δει δηλαδή επί το έργο, αλλά προσωπικότητα του narrator για να τα πει όλα αυτά, πόσο σημαντικό είναι?
2: Νομίζω ότι το χιούμορ βοηθάει όταν θες να πεις κάτι σκληρό. παρόλα αυτά, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θα κάτσουν να ακούσουν ένα επεισόδιο 45 λεπτά, είτε για να βρουν που έχεις κάνει λάθος, είτε για να βρουν που έχεις κάνει σαρδάμ, είτε για να πούνε, ξέρω εγώ, ότι α, δεν μου αρέσει τρόπος. Δεν είμαι μερέντα να αρέσω σε όλο τον κόσμο. Το έχω αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Η προσωπικότητα του narrator θεωρώ ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όταν λες μια ιστορία, αλλά το τι θα βάλεις μέσα και πώς θα κάνεις interpret την ιστορία θα αλλάξει τελείως το narration. Οπότε δεν είναι η προσωπικότητα του narrator που αλλάζει το content. Το content είναι διαφορετικό. Είναι egg chicken situation. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις αν έβγαλε νόημα αυτό που είπα.
1: Ναι, όντως δεν ξέρεις και από πού να το πιάσεις. Νομίζω όμως ότι παίζει ρόλο και το να έχεις ένα χαρακτήρα που θα προχωράει στις καλλιτεχνικές επιλογές. Και από αυτό εσύ έχεις να λαμβάνεις, δεν νιώθεις ότι μαθαίνεις και εσύ πολλά πράγματα, αλλά και σαν διαδικασία σκέψης?
2: Άμα σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί, δηλαδή αλήθεια δεν είναι ότι θέλω να
1: το ακούω,
2: να σου πω ότι εγώ το κάνω κατευθείαν, αλλά γενικά εγώ κάνοντας fashionology και κάνοντας social media γενικότερα, επειδή το έχω συζητήσει με αρκετούς δημιουργούς, οι περισσότεροι γράφουν το κείμενο κανονικά και μετά το διαβάζουν. Εγώ δεν μπορώ έτσι, νιώθω ότι περιορίζομαι πάρα πολύ. Δεν έχω σκαλέτα. Έχω 3-4 bullet points, ανοίγω μικρόφωνο, κάμερα, τηλέφωνο, καλή ώρα, τα λέω. Και μετά θα τα εντιτάρω, θα τα ξαναπώ, δηλαδή θα μου βγει πολύ καλύτερα στην πράξη το πώς θα κάνω deliver ένα μήνυμα παρά να το προβάρω ή να το προσχεδιάσω. Νομίζω το προσχεδιασμένο δεν μου δουλεύει πάρα πολύ καλά εμένα προσωπικά.
1: Wow. Ζηλεύω, γιατί εγώ είμαι του κειμένου και μπράβο σου, Αλεξία. Θέλω να μου πεις, αν υπάρχει όμως κάποιο συχνό λάθος που κάνουν οι άνθρωποι που μιλάνε για τη μόδα.
2: Το πρέπει. Με ενοχλεί πάρα πολύ το πρέπει, παιδιά. Με ενοχλεί πάρα πολύ τα στεγανά που δίνουν στον κόσμο τι να φορέσεις όταν έχεις μεγάλη περιφέρεια. Ωραία, θέλω τώρα να μου κάνεις define το μεγάλη. Τι σημαίνει το πρέπει να φορέσεις? Δηλαδή, κατάλαβες, με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ότι ναι, μεν έχουν την καλύτερη των διαθέσεων, αλλά αναπαράγουμε χαζά στερεότυπα ότι, α, ξέρω εγώ, οι γυναίκες με κυλίτσες δεν μπορούν να φορέσουν crop top. Αν φορέσεις το σωστό παντελόνι με το σωστό crop top, θα είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν μπορείς να το υποστηρίξεις και αν είναι δικό σου και δεν είναι ξένο, δεν σε φοράει, ρε παιδί μου, το ρούχο, πάλι μπορείς να το φορέσεις. Κατάλαβες, αυτά τα πρέπει ότι, α, δεν πάει το καφέ με το μαύρο. Σε σχούρε, παιδιά. Δηλαδή, είναι ο σωστός τόνος του καφέ, πηγαίνει με το μαύρο. Ένα σοκολατή μπορεί να σκλωτσάει με το μαύρο, ναι, οκ. Κατάλαβες, αυτά τα πρέπει με ενοχλούν στο storytelling της μόδας και στις συμβουλές.
1: Και ανάλογα και το που θέλεις να πας, έτσι, γιατί μπορεί να πας στη γιορτή κάστανου, γιατί να μην το φορέσεις, δεν καταλαβαίνω.
2: Είναι σημαντικό να ξέρεις πού φοράς. Τι, δηλαδή δεν μπορεί να βάλει το ίδιο πράγμα. Και αυτό επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι σου λένε, ξέρω εγώ, τι είναι να φορέσει τη βάφτιση. Είναι σημαντικό να ξέρει πού πηγαίνει και να το προσαρμόσει στο δικό σου στυλ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει να κάνει ένα άνθρωπο ο οποίο έχει στυλ. Έχει προσωπικό στυλ. Διότι αν δεν έχει στυλ, είναι εύκολο. Ανοίγει ένα περιοδικό, ένα blog, αυτό, λε τα top 10 βαφτίσια outfit. Διαλέγει ένα το φορά. Αν όμω είσαι πιο εναλλακτικός, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ντυθείς για αυτό το event, το συγκεκριμένο, και είναι δύσκολο.
1: Υπάρχει ένα είδος fashion literacy που πρέπει κάποιος να έχει για να καταλαβαίνει τι πραγματικά βλέπει?
2: Ναι, και το λέω, το ξέρω ότι εγώ για τα αυστηρό, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Αυστηρούλα θα σε χαρακτήριζα, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Χρειάζεται να έχει ο καθημερινός άνθρωπος fashion literacy? Absolutely not. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό. Χρειάζεται να έχει fashion literacy για να ζεις ωραία, για να ντύνεσαι ωραία? Όχι, επίσης όχι. Για να καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις από άποψη μόδας, ναι, χρειάζεται.
1: Και πώς θα την καλλιεργήσουμε, πώς θα εκπαιδεύσουμε τον βλέμμα
2: όπως
1: μας?
2: Όπως θα έλεγε και η iconic Δική Καγιά, έχεις βιβλία να διαβάσεις, ταινίες να δεις.
1: Περιοδικά να ανοίξεις.
2: Για περιοδικά να ανοίξεις, ακριβώς. Είναι τους fashionology, δεν θα έχει αυτό.
1: Πάρα πολύ ισχύει αυτό. Πιστεύεις ότι οι fashion creators καλύπτουν το κενό που άφησαν τα παραδοσιακά fashion magazines, τώρα που έχει αλλάξει?
2: Όχι,
1: λες.
2: Φέρετε πίσω τα περιοδικά. Όχι. Οι fashion creators έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με το περιοδικό, μόνο που το περιοδικό η Vogue, ας πούμε, ή το Elle ή το Official, ήταν και λίγο κράτος συγκράτη, ρε παιδάκι μου, για να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτοί οι πολύ μεγάλοι τίτλοι φτιάχνουν και την αγορά όπως θέλουν. Δηλαδή, ναι μεν θα δώσει κάποιες χρήματα στη Vogue για να βάλει τις τσάντες του, αλλά θα δώσουν όλοι στη Vogue να βάλουν τις τσάντες τους. Οπότε η Vogue θα επιλέξει ποιες τσάντες θα βάλει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω με αυτό. Επειδή είναι 5 τίτλοι, 10, είναι λίγο μονοπόλιο και όλοι θα προσπαθήσουν να μπουν σε αυτή τη μονοπωλιακή κατάσταση, θα αγωνιστούν να μπουν προς τα εκεί και θα βλέπεις και πιο όμορφα πράγματα, θεωρώ εγώ. Τώρα, content creators παίρνουν, και άμα δεις, παίρνουν και πάρα πολύ από τις ίδιες εταιρείες χορηγίες.
1: Και σου παρουσιάζουν ό,τι να είναι.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι trained οι άνθρωποι, ακόμα και, δηλαδή είναι πολύ λίγοι fashion creators, πολύ λίγοι, και κυρίως ξένοι. Στην Ελλάδα νομίζω μόνο η Φωτεινή Φως Blog η μυρωδιά για το...
1: Α, ναι, συγγνώμη, όχι, νόμιζα, συγγνώμη, τη Φωτούλα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Όχι, τη Φωτούλα. Έχει μία μυρωδιά, ας πούμε, για το τι κάνει και ξέρει, ρε παιδί μου, να βάζει ένα outfit together. Όχι ότι οι υπόλοιπες κοπέλες δεν το κάνουν, το κάνουν, αλλά δεν αγαπάνε τόσο πολύ, δεν είναι τόσο πολύ το επίκεντρό τους η μόδα όσο εαυτός. Δηλαδή το μακιγιάζ, το σώμα να φαίνεται ωραίο, να ταιριάζει σε αυτές, να πηγαίνουν κάπου, κατάλαβες. Η Φωτεινή το κάνει για το plot. Ναι. Το plot λέμε.
1: Τα περιοδικά είχαν τους editors, είχαν τους φωτογράφους, τα direction, το μύθο, είχαν πολλά πράγματα και αποτελεί ένα περίεργο καθεστώς που ο έντυπος τύπος έχει πάρει την κατιούσα.
2: Δεν θα ήθελα να είναι, ρε παιδί μου, αν δεν το έχει το περιοδικό, δεν είναι στη μόδα. Πιστεύω, εγώ πιστεύω σε ένα happy medium, δεν είναι με τον άκρο. Δηλαδή, βεβαίως και υπάρχουν fashion bloggers και βεβαίως τα κορίτσια κάνουν καταπληκτική δουλειά και βεβαίως να υπάρχουν όμως και περιοδικά. Και βεβαίως να υπάρχει και ο έντυπος τύπος για να υπάρχει και μια ιστορία.
1: Εγώ
2: πίσω από ένα track.
1: Όταν ήμουν μικρή, σαν όνειρο είχα να γίνω αρχιτέκτονας και μετά άρχισε συντάκτρια σε περιοδικό. Ήρθε και το διάβολος φορούσε Πράντα και το τελείωσε. Αυτό έγινε και έβλεπα τον εαυτό μου εκεί πέρα. Ξέρεις, ο καθένας έχει...
2: Έχω ένα πολύ hot take για το διάβολος φοράει Πράντα.
1: Για πες.
2: Η κοπελίτσα που το έγραψε... Έχει κάνει, το μόνο πράγμα που έχει καταφέρει να κάνει στην καριέρα της είναι diss στην Anna Wintour. Ήταν ένα κορίτσι πλούσιο, το οποίο πήγε στο κολέγιο και μετά έκανε 1,5 χρόνο διακοπές στον κόσμο με τα λεφτά των γονιών και γύρισε και τη βάλα να δουλέψει. Όπου και να με έχεις βάλει να δουλέψει, ο πρόβλημα θα είχα. Δηλαδή είναι τόσο εκτός χώρου η κοπέλα που το έγραψε, τόσο δεν την ενδιέφερε ούτε η μόδα, ούτε αυτό που κάνανε εκεί μέσα. Που δεν λέω ότι η Anna Wintour είναι μια μπουκίτσα λιαχτίδες, προς Θεού. Αλλά πόσο CEO ξέρεις, ρε παιδί μου, και εσύ προσωπικά, που έχουν ακουστεί πράγματα ότι είναι, ας πούμε, λίγο γενείς, ότι δεν χαμογελάνε αρκετά. Γιατί τώρα μια πετυχημένη γυναίκα σε αυτό το χώρο θα πρέπει να τη φάξουμε? Δεν έδιρε κανέναν, θέλω να σου πω, κατάλαβες? Πώς είναι ξυνή, δικαίωμά της δεν είναι?
1: Ναι. Υπάρχουν και άλλοι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άλλοι στη θέση της που πιθανότατα να έχουν χτυπήσει αυτό, σκεφτόμουν. Θα έχουν γίνει τέτοια περιστατικά, απλά.
2: Όχι, σίγουρα.
1: Ναι,
2: σίγουρα.
1: Τα γνώμη σε αυτή τη φάση.
2: Ακριβώς. Ενώ εκείνη, ας πούμε, θα πρέπει να είναι πιο φιλική με τον κόσμο, επειδή υπάρχει το expectation, είναι γυναίκα, πρέπει να είναι γλυκούλα. Κοιτάξτε, πραγματικά, άμα δεν σ' αρέσει, φεύγει, ρε παιδί μου. Έκατσε 7 μήνες και το έχει μελκάρει σε βαθμό που ζηλεύω. Μα κάνει να κάνω μια δουλειά 7 μήνες και να βιοπορίζομαι για πάντα από το hate μου σε αυτή τη δουλειά.
1: Αυτά είναι στόχια, αλήθεια.

0: Είναι δεδομένο όμως ότι η μόδα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα έχει αλλάξει. Και τα περιοδικά που λέγαμε, ας πούμε, πριν έχουν καταλήξει να είναι αποθετήρια διαφημίσεων και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πώς θα ονόμαζες την εποχή που ζούμε τώρα?
1: Decay. Πραγματικά.
0: Α, τέλεια, σ' αρέσει δηλαδή. Το στείλ σου.
1: Χριστί, δεν θέλω να γίνω αυτός ο γέροντας που λέω τα χρόνια ήταν τα παλιά, αλλά έτσι νιώθω. Δηλαδή, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μόδα, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που το κέρδος και το χρήμα είναι γνώμονας για πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε και γενικά έχει επέλθει ένα decline στην τέχνη. Αρχικά γιατί η τέχνη από μόνη της, όλες οι τέχνες, είναι το πρώτο πράγμα που κόβεις εντός πολλών εισαγωγικών όταν έχεις recession. Όταν λοιπόν η οικονομία σου δεν πάει καλά, η τέχνη πάει περίπατο. Νιώθω ότι αυτό το πράγμα τώρα με το ultra fast fashion που έχει περάσει το κομμάτι του fast fashion. Λέγαμε παλιά το fast fashion είναι κακό, γιατί δεν βλέπαμε το ultra fast fashion να έρχεται. Ότι το industry, ας πούμε, είναι ο τρίτος παράγοντας μόλυνσης του πλανήτη, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι οι εταιρείες, είμαστε εμείς. Ο καταναλωτής είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Σε αυτό πιστεύω πάρα πολύ. Γιατί εμείς είμαστε τόσοι πολλοί που εμείς δημιουργούμε την ανάγκη και αρνούμαστε να αλλάξουμε.
0: Πιστεύεις ότι θα ξαναυπάρξει ευκαιρία να δημιουργηθούν timeless legacies και μεγάλοι οίκοι που θα επικρατήσουν τον άλλον και θα επιβάλλουν το δικό τους, τη δικιά τους κατεύθυνση στιλιστικά?
1: Θεωρώ πως ναι, σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι και άνθρωποι που έχουν ουσιαστικά το τσαγανό να περάσουν από αυτό το κύμα, το online κύμα, όπου τα trends φεύγουν γρήγορα και αλλάζουν με ταχύτητα φωτός και αυτά, και αυτοί απλά θα επιμένουν μέχρι να κάνει κύκλο η μόδα και να ξανάρθει σε αυτούς και να κάνει κύκλο και να ξανάρθει σε αυτούς. Θέλει πάρα πολύ καιρό στο μάχη και πάρα πολύ επιμονή για αυτά τα brand να γίνουν μεγάλα όπως η Louis Vuitton. Αν σκεφτείς ότι η Louis Vuitton έχει τα χρόνια της Ελλάδας, πραγματικά θέλει πολλά χρόνια για να γίνει αυτό.
0: Μία προσωπική ερώτηση που θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια και ό,τι πεις θα το διαχειριστώ. Τι πιστεύεις για την Adidas? Θα τα καταφέρουμε?
1: Καταφέρουμε.
0: Είμαι λίγο φαν της Adidas σε υπερθετικό βαθμό. Μ' αρέσει. Καταφέρουμε. Νιώθω κομμάτι της. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ναι.
1: Τι θέλουμε να καταφέρουμε?
0: Κοίτα, θα στο εξηγήσω γιατί. Είναι άνετη, έχει πολύ ωραία πατρόν.
1: Αν πιστεύω με το brand.
0: Ναι, και αν θα μπορέσει να επιβάλλει την κουλτούρα με τον τρόπο που τα έχουν καταφέρει οι άλλοι κορυφαίοι οίκοι της haute couture.
1: Είναι το brand στο sportswear στην κορυφή. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι sportswear, δύο brands σου έρχονται στο μυαλό. Η Nike και η Adidas. Δεν έχεις άλλο. Mm. Δηλαδή, είναι την Puma, τη Reebok και αυτά. Top tier όμως στο sportswear είναι τα brands που έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο. Όταν βλέπεις παιδί στην Αφρική, ας πούμε, να μην έχει να φάει αλλά να φοράει φόρμα με τρία stripes.
0: Την τρίριγη. Την περήφανο. Αν την φοράει περήφανο.
1: Ναι, ναι, κάτι έχει καταφέρει. Δηλαδή, προ Θεού, φυσικά και το brand είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Τώρα, αν θα έχουμε Adidas το 2228, κοίτα, αυτό είναι και θέμα τύχη. Δηλαδή, υπάρχουν και πάρα πολλά brands που υπήρχαν την ίδια εποχή με την Chanel, ας πούμε. Ο Πουαρό, η Σκεπαρέλη. Η Σκεπαρέλη ξανά άνοιξε με βάση το license που είχε για τα αρώματα. Είχε κλείσει και παρέλειψη, ξεχαστεί για κάποιο διάστημα. Το να ανοίξει, να πεθάνει αυτός που έχει το brand, γιατί είναι και πολύ προσωποκεντρικά τα fashion brand, έτσι. Είναι η οικογένεια που έχει το brand και το πού θα τα αφήσει και το αν θα απορροφηθεί από κάποιο μεγάλο όμιλο, θα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το legacy. Για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα μείνει για 500 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, όλη η ιστορία της μόδας κρέμεται σε μία Kering και σε μία LVMH. Αν αύριο γίνει κάτι και ταγκάρει το χρηματιστήριο και πτωχεύσουν αυτές, δεν έχουμε μόδα. Μην έχουμε. Κανένα από αυτά τα brands δεν θα επιβιώσει μόνο του. Που εγώ πάρα πολύ θέλω να γυρίσουν στα χέρια των ανθρώπων που τα πονάνε και όχι στους conglomerates, αλλά εντάξει, εγώ είμαι.
0: Το χειροποίητο έχει άλλη χάρη και ακόμα κι εγώ που αγαπάω τόσο πολύ αυτό το brand, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ unethical τρόπους παραγωγής. Ακόμα και τα υλικά που χρησιμοποιεί, αν τα δεις, αν τα αναλύσεις, είναι πολύ άσχημα στην ποιότητά τους. Τι συγγνώμη.
1: Εγώ είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Ψωνίζω αρκετά Adidas, τα φοράω, τα αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Όχι μόνο στα παπούτσια και στα ρούχα. Θεωρώ ότι οι φόρμες, έτσι όπως τις κάνει Adidas, με τη μορφή που τις κάνει πρόμο και με το street style που δίνει έξω στον κόσμο, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίους συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχω φόρμες Adidas από το Λύκειο και έχουν κρατήσει και η καινούργια φόρμα Adidas θα πάρεις. Θα πας κάτι, τύπου κομπάκια, τύπου θα ξυλωθεί, τύπου θα πας εκδορές στο τρίμηνο, το οποίο είναι απίστευτο για μια φόρμα που κάνει 70 ευρώ.
0: Κάλτσες φοράς Adidas? Γιατί εγώ έχω ένα θεματάκι με τις κάλτσες μου, ξέρεις, έχουν όλες τρύπες. Στις 2 εβδομάδες έχει τύχει και έχω, από εκεί έχω αρχίσει και απογοητεύομαι. Σκέψου, μέχρι έστειλα και mail. Κάλτσες, τέλος πάντων.
1: Αυτό με νοιάζει.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που το έχω έτσι απορία, μιας και πιάσαμε αυτές τις πολύ προσωπικές μου ερωτήσεις. Πώς βγαίνουν τα trends, πώς βγαίνουν οι μόδες, πώς βγαίνουν αυτά?
1: Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι και παράγοντες που βγαίνουν αυτά. Αρχικά υπάρχει ολόκληρη, μπορείς να βγάλεις σχολή που λέγεται trend prediction, ας πούμε. Είναι οι trend predictors από την προηγούμενη, εμείς που και 2 χρόνια πριν ξέρουν πάνω κάτω ποια θα παίξουν, ποια χρώματα θα παίξουν όλοι μαζί σε 2 χρόνια. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνουν όλες οι πασαρέλες με βάση, ας πούμε, τα jeans ή το κίτρινο ή κάτι, δεν είναι ότι είχαν όλοι την ίδια ιδέα ξαφνικά. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που κάνουν το trend setting για τις επόμενες χρονιές και το πάνε προς τα εκεί. Μετά είναι και τα trends που έρχονται από το ίντερνετ. Γιατί αυτό πλέον είναι παντού, έτσι. Μπορεί να γίνει κάτι trend στο TikTok, γιατί κάποιος το φόρεσε και το φόρεσε πολύ επιτυχημένα, ή γιατί βγήκε ένα καινούριο μουσικό, ας πούμε, ρεύμα, όπως ήταν το K-pop, ή γιατί βγήκε μια καινούρια ταινία, ή γιατί κάναμε comeback σε μια ταινία. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή όλο το Λονδίνο φοράει τα παπούτσια της Uma Thurman στο Kill Bill, τα κίτρινα με την κόκκινη ρίγα. Τα έχω δει σε πάνω από 20 άτομα. Τώρα ποιος ξέρει, ποιος influencer τώρα τα φόρεσε και λέει ντίσκα Uma Thurman, ας πούμε, και ξαναπήρανε έτσι μπρος. Το trend δημιουργούνται από πολλά πράγματα. Το κακό, εντός πολλών εισαγωγικών, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα ακολουθούν τυφλά και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, και ότι οι ultra fast fashion εταιρείες δημιουργούν μια ανάγκη τα trends να λειτουργούν για μια εβδομάδα. Γιατί έτσι τους βολεύει προφανώς.
0: Το ίντερνετ έχει κάνει τη μόδα πιο δημοκρατική ή πιο χαοτική?
1: Την προσωπική μου άποψη, φαντάζομαι, ρωτάω.

πόσο βελτιώθηκε και πόσο το αγαπάει αυτό το πράγμα, να με κάνει χαρούμενο. Και θα δω τι θα δω, που ξέρει. Δεν μπορούσα, δεν τα περίμενα. Ή θα δω τι φοράει ο καθένα στην καθημερινότητά του στη γειτονιά μου πλέον. Δεν κοινωνικοποιούμαστε μέσα από την ασημένια συσκευή.

0: Και βλέπεις και τα event που παίζουν.
1: Μου είναι πάρα πολύ αδιάφορα αυτά. Τα βλέπω μόνο για να γελάω, ας πούμε.
0: Και τα μεν και τα δε.
1: Τα Όσκαρ, το ότι είναι και αυτά. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά στο Met Gala έρχονται και κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις.
1: Το Met είναι το μόνο που έχει έτσι μια διαφορά και εκεί καταλαβαίνεις ποιος έχει πληρώσει τον καλύτερο στη λίστα. Πραγματικά. Αλλά ας πούμε στα Oscar, στις χρυσές σφαίρες, ακόμα και στο Met Gala, είναι περισσότερο ποιο brand έχει τα χρήματα να υποστηρίξει τις περισσότερες εμφανίσεις. Γιατί πληρώνονται οι άνθρωποι για να το βάλουμε. Έτσι. Το καταλαβαίνεις, δεν πληρώνει ο ηθοποιός στο φόρεμα που θα φορέσει.
0: Ναι.
1: Πληρώνεται από το brand κανονικά ως διαφήμιση για να φορέσει ό,τι φορέσει και να βγει στο κόκκινο χαλί. Είναι μια ζωντανή, ας πούμε, κούκλα, βιτρίνα σκέψη.
0: Ναι, ναι. Το καλύτερο φόντο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Ποιο brand πιστεύεις θα μελετάτε σε 50 χρόνια, λοιπόν?
1: Πιστεύω το Thom Browne. Πιστεύω πάρα πολύ στο Thom Browne σαν brand.
0: Γιατί?
1: Ίσως και στο Robert Wu. Αυτά τα δύο brands πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα γιατί μου αρέσουν εμένα αισθητικά.
0: Okay.
1: Αλλά δεύτερον βλέπεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ο Robert Wu έχει πολύ πολύ δύσκολες τεχνικές. Πλησιάζει, ας πούμε, τις τεχνικές της Iris Van Arpen, αλλά έχει δύσκολες τεχνικές. Κάνει innovation με technology, το οποίο είναι αρκετά hot αλλά και πολύ δύσκολο. Και από την άλλη, ο Thom Browne, ενώ κάνει avant-garde, το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω. Έχει κάνει blend πολλές διαφορετικές σχολές της avant-garde μέσα στα ρούχα του. Έχουν structure και έχουν και ένα edge και κάθε του επίδειξη είναι διαφορετική. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο brands στον κόσμο της avant-garde που με αφορά εμένα, αυτό θα σου πω για να είμαι πιο ειλικρινή, πιστεύω ότι θα είναι, ρε παιδί μου, to be studied. Τώρα, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός στο μυαλό των ανθρώπων μεταξύ του ποια brands θα τα κοιτάμε από την καλλιτεχνική τους άποψη και ποια brands θα τα κοιτάμε από την άποψη του marketing. Το Jacquemus, ας πούμε, είναι ένα brand το οποίο θα σπουδάζεται, ναι, μεν, αλλά όχι από τα παιδιά της μόδας, αλλά από τα παιδιά του marketing. Πώς θα φτιάξω μια ταντούλα που θα τη βάλω στο ράφι το συγκεκριμένο, θα τη δώσω σε τέτοιο.

0: 4 καλλιτέχνες και μετά θα γίνω brand από το πουθενά. Κατάλαβες.
1: Είναι ένα πολιτιστικό και πολιτισμικό σύστημα γεμάτο σύμβολα η μόδα. Γι' αυτό λοιπόν, Αλεξία, κλείνοντας, Αλεξία Lestrange, να το πούμε όλο το, την ονομασία, η οποία από πού βγαίνει το Lestrange?
0: Από μικρή μου άρεσε η Bellatrix Lestrange από το Harry Potter. Και μου, επειδή το είχα έτσι στα social εξ αρχής, είχα έτσι ας πούμε το Instagram μου ως παιδί, κάπου έμεινε και το άφησα.
1: Ευτυχώς δεν έμεινε σε μένα το αγκουράκι βαζελάκι λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι η μόδα είναι ένα σύγχρονο σύστημα πίστης?
0: Νομίζω ότι οι άνθρωποι που το βλέπουν έτσι, αυτό που λες σαν πίστη, είναι λιγότερο από 1%. Ακόμα και των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μόδα.
1: Και τι είναι η μόδα λοιπόν?
0: Τόσο θεολογικά είναι το λιγότερο από το 1%. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τη μόδα σαν εργαλείο για τους δικούς τους σκοπούς. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που θα πάρουν κάτι από το Dior δεν είναι ότι επειδή ξέρουν την ιστορία του Dior ή whatever. Όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ψωνίζουν το luxury brand έχει να κάνει με το δικό τους stat. Την ανάγκη τους να αποδείξουν στους συνανθρώπους τους ότι ανήκουν σε μια άλλη κοινωνική τάξη. Και σε αυτό το σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε στο κοινό που ακούει ότι το 98% των εσόδων των luxury brand έρχεται από φτωχούς. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή είναι μόνο το 2% των luxury brands, τα οποία, να σας πω κιόλας, ότι πουλάνε άλλα πράγματα στους exclusive πελάτες, στους millionaires, στους τους. Έχουν και άλλες Dior τσάντες και άλλα, Hermès κομμάτια και άλλα Louis Vuitton κομμάτια, τα οποία δεν βγαίνουν στα καταστήματα τα δικά μας που μπορώ να πάω εγώ και εσύ. Το luxury industry και η μόδα όπως είναι δομημένη, αυτό το glamour που φαντάζει κάτι wow, βασίζεται στη δική μου ανάγκη να μαζέψω 2 εκατοστάρικα για να πάω να πάρω ένα μπρελόκ. Αλήθεια σου λέω. Και να πω στους φίλους μου ότι κοίτα, αμάξι δεν έχω, αλλά το μπρελόκ του αμαξιού που θα πάρω έχει 200 ευρώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Πες ψέματα. Τι εύχεσαι για τον εαυτό σου στο μέλλον?
0: Εγώ αυτό που κάνω το κάνω απλώς γιατί μου αρέσει να λέω ιστορίες και είναι ένα field η μόδα που με ενδιαφέρει και μου αρέσουν οι ιστορίες της και θέλω να τις μοιραστώ. Τον εαυτό μου που τον βλέπω σε αυτό το κομμάτι, εγώ θέλω να γίνει Fran Lebowitz. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποια είναι η Fran Lebowitz. Είναι social commentator, την καλούν να μιλάει δεξιά και αριστερά και να λέει τη γνώμη της, χωρίς όμως να έχει κάποιο λόγο που υπάρχει. Θέλω να πληρώνω για να λέω τη γνώμη μου. Δεν πιστεύω ότι είναι κακό. Ο κόσμος μπορεί να φαντάσει ότι θέλει για τον εαυτό του. Δεν παίρνω λεφτά από κανέναν άνθρωπο.
1: Δεν κλέβεις, δεν χτυπάς, δεν κάνεις κάποιο κακό και το ακούω.
0: Ακριβώς. Δεν κάνω κακό σε κανέναν. Θα μου πεις, κορίτσι μου, είσαι με τα καλά σου? Όχι. Χαίρομαι που το συζητήσαμε. Και χαίρομαι που μου δώσατε βήμα στην εκπομπή σας να δω να το τεκμηριώσω.
1: Ναι. Εύχομαι να γίνει, εύχομαι να πραγματοποιηθεί. Θεωρώ ότι έχεις τα εγγύα, το στυλ και τον αέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες να μας τα πεις, να τα χαρούμε, να μας εμπνεύσεις. Εγώ ανήκω στο 1% από ό,τι φαίνεται, που βλέπω έτσι τη μόδα με έναν πιο και όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ τα βλέπω και λίγο σαν έναν τρόπο να ανακαλυφθεί κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας που λείπει. Όλα συνδέονται και όλα περνάνε από αυτά, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει διερευνηθεί όσο το αξίζει και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις και σε παρακαλώ πάρα πολύ να το συνεχίσεις, διότι το Fashionology έχει καιρό να ανεβάσει επεισόδιο τώρα που το λέμε.
0: Έχει καιρό, αλλά τώρα θα ξαναπάρει μπροστά, θα πάρει μπροστά δυναμικά. Έτσι έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα, έχω και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μου που πρέπει να γίνουν.
1: Όσον όπου
0: θα τα μάθετε.
1: Ωραία, ωραία. Θα σε παρακολουθούμε, Αλεξία Lestrange. Σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Επίσης. Tell me what you want. I'm not here to play. Tell me what you need. Okay. Tell me what you want. I'm not here.
2: here to play. Tell me what you need.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο νέος κύκλος έντασης απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με ντρόν αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική δήμη και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Ανολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο κύμα κρέας ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες. Η Τσεχία έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 40 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο. Στη Γερμανία οι ακραίες θερμοκρασίες άρχισαν να αφήνουν αποτύπωμα και στις υποδομές. Σε τμήματα δρόμων εμφανίστηκαν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα. Οι αρχές στο Βερολίνο χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού για να δροσίζουν πεζούς και επισκέπτες. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το θερμό μέτωπο θα συνεχίσει την πορεία του προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας περιοχές της Πολωνίας, της Σερβίας και των Βαλκανίων. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο φωνικός σεισμός. Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου, προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης NET μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Τουλάχιστον 2 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
3: Ο καιρός.
4: Ζέστη και μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
12: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
11: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
12: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
13: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
14: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την πολυαρχιερατική θέλη του.

λόγος επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της αρκώσιμων. Ως πέργα παρεστήσατε τα μέλη μων, δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία και την ανομίαν. Ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη μων, δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμών. Ότε γαρδούλητε της αμαρτίας, ελεύθερητε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπών είχετε, τότε φυσνήν επεσχύνεστε. Το γάρτελος εκείνων θάνατος. Νυν ιδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό. Έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμών, το δε τέλος ζωήν αιώνιον.

Αμήν. Ο Θεός φυλάσσει τι είναι το αμαρτωλό και λέει σ' όλοι. Ο Θεός φυλάσσει το αμαρτωλό και λέει σ' όλοι. Αυτές τώρα μια τιμάδες, αλλά όμως για την άνθρωπη. Με την τόση φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος,

Τον μόνον αγαθόν και ανήκον, επίλεψε ρε παιμέ των αμαρτωλών και αγρίων κουλούς, και καθαρισόν την ψυχή και την καρδία, από συνειδήσεως πονηράς, και ικανοσόν, η δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ευδευημένον την της ιερατείας χάρη, παρασκήνεται η Αγία Σου Πάπου τραπέζι και ιερουργήσε, το Άγιο και άχαρντο Σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγά προσέρχομαι, κλείνας τον εμαυτό αυχένα και δεόμες. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου απ' εμού, μη δε αποκοιμάσαι με πέδον σου, αλλά ξύλες όπως εν εκκλίνες, είπε μου, το αμαρτωλού και ανεξιουδούρες τα δώρα ταύτα. Σιγά προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ

της Ιεράς ημών Συνόδου του Προέδρου αυτής Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος Ιερονύμου των Συνιερουργούν των Αγίων Αρχιερέων Ιουστίνου και Γαβριήλ του Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών των ενωρητών επιτρόπων ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου των εν αυτό κοπιόντων και ψαλόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων και την εξύψου θυραντήληψην επικαλουμένων, των εν φυλακές, των εν θαλάσσες πλεόντων και πάντων των ναυτιλωμένων, των εν πολέμης δοκιμαζομένων, πάσης φυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης, των Προέδρων και των Μελών, των Μικρασιατικών και Ποντιακών Σωματείων, πάντων των αδελφών ημών των Αποδήμων Μικρασιατών, του Ιερού Κλήρου και του Λαού της Θεοστηρίκτου ημών Μητροπόλεως Νικαίας, και των κατόνομα εν τη ιερά προθέση μνημών ευθέντων του Δούλτου Θεού Κωνσταντίνου Αντωνίας και τέκνου Παράσχου της συζύγου και του τέκνου αυτού και των ενδικαιών έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

των αηδημών προκατόχων ημών αρχιερέων, μελετίου Τιμοθέου και Κωνσταντίνου, των αημνήστων κτητόρων του ιερού ναού τούτου, πάντων των ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων, περ της ιερής του έθνους ημών αγώση, πατέρων και αδελφών ημών πάλετε και επεσκάτων, υπεραναπαύσεως των ψυχών δοκιμμένων δούλου σου, των κατά την μικρασιατικήν γενοκτονίαν, σφαγιαστέντων και ανερεθέντων αδελφών ημών, και ον έκας κατά διάνοια

Όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοχώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

και πάσα την υπερημών οικονομίαν πυρούσας, την νυχτή ή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμαμή της χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας κλάσας, εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λέβετε, φάγετε, τούτο μου

ομοίως και το ποτήριο μετά το διπνί σε λέγον. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης.

0: Σε ευλογούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα σου, Θεός ημών. Έτι προσφέρουμε έσυ λογικήν ταύτην και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθε και κετέδομε. Κατάπεμψω το Πνεύμα στο Πανάγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλαστή τίμη το αμαρτωλό και λεϊσόμε και πίσω τον εν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δεν το ποτήριο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Με τα βαλών το πνεύματί σου το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.

0: μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστε τελειωμένο.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας

0: εις πνεύμα της Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας όλων κληρονομίαν, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα,

και το πληθυντό ελέγχου του εξηγόντων στα είναι τα πάντα παραγωγή. Αυτό δέσποτα ουρανό την έπειτα, έπειτα σου και την κότα σου τα σε αυτόν και θαλά. Που γαρέκνε σαν τη και έμου και αλασί το φοβερό Θεό. Σύρουν δέσποτα, τα προκείμενα πάση μη αγαθών εξομάλυσαν κατά την εκάστου ιδίαν χρία. Τη πλέουση σύμπλεψον, τη οδηπορούση συνόδευσον. Του νοσούντα σίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Θεός μου, εξαγίου κατοικητηρίου σου και από φορόξη βασιλεία σου και ελθέει στο αγιάσαι ημάς, ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν όρατος συνών και καταξίωσεν ημάς τη κρατιά σου χειρή μετά του νεημίν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και δήμων παντί το λαό.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, κύριε Δήμαρχε της Νέας Ιωνίας, κυρία πρώην Δήμαρχε, αγαπητοί αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Προφυγικών Σωματείων και αγαπητοί πρόεδροι και εκπρόσωποι των λοιπών μικρασιατικών σωματείων, μεγάλη ευλογία για την τοπική μας Εκκλησία η χθεσινή και η σημερινή ημέρα, καθότι όλοι μας μετέχουμε στο μεγάλο αυτό προσφυγικό πανελλήνιο γεγονός της 7ης συνάξεως του ανταμώματος του μικρασιατικού όλων των μικρασιατικών σωματείων που έγινε εχθές το βράδυ στο γήπεδο του Ικάρου στη Νέα Ιωνία και όπου ο Δήμος μας, η πόλη μας, η προσφυγωμάνα όπως ελέγχθη εχθές τόσες φορές Νέα Ιωνία θα έχει την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία όλο αυτό το διάστημα των χρόνων αυτών να έχει εκείνη τη σημαία την οποία έχει η Ομοσπονδία των Προσφυγικών Σωματείων.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας.
2: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, θα ακούσουμε τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και αυτό αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι εικόνες, μυρωδιές, ταξίδια, έρωτες, παρέες, νύχτες δίπλα στη θάλασσα και τραγούδια που μας ακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχει τραγουδηθεί όσο καμία άλλη εποχή. Από το ροκ μέχρι το έντεχνο, από το λαϊκό μέχρι την pop, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι τις σύγχρονες μπαλάντες και τα μελοποιημένα ποίηματα. Κάθε είδος μουσικής έχει δώσει την δική του καλοκαιρινή ιστορία. Το ελληνικό καλοκαίρι όμως έχει και κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό. Είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι αγκαλιές, που εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς, που ζείτε μακριά στα ξένα, έχεστε κοντά μας για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να συναντήσετε τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους και όσους αγαπάτε. Γιατί όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν, η μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι μας ενώνουν. Το καλοκαίρι ξανασμίγουν οι οικογένειες, γεμίζουν τα χωριά και τα νησιά με παιδικές φωνές και γέλια. Απόψε λοιπόν, μαζί με την Έφη, διαλέξαμε τραγούδια καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε για ένα καλοκαιρινό ραντεβού, όχι στις δυτικές συνοικίες, αλλά από τις δυτικές συνοικίες.

Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τραγούδι. Και όταν η ζωή μας πηγαίνει καλά, τότε όλα μοιάζουν με καλοκαίρι. Θα μας τραγουδήσουν οι μέλισσες.

καλοκαίρι έχει μια παράξενη δύναμη. Ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές το καλοκαίρι αποκτούν σημασία. Μια διαδρομή με το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και το ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια καλοκαιρινά σαν αυτή τη στιγμή καλή ώρα. Μια βόλτα στην ακρογιαλιά, μια νύχτα με φεγγάρι. Και κάπως έτσι γεννιούνται εκείνα τα καλοκαίρια που θυμόμαστε για χρόνια. Μεγάλες μέρες, φωτεινές νύχτες και συναισθήματα που δύσκολα χωράνε σε λέξεις. Για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που μας τραβά από το χέρι, θα μας τραγουδήσει ο Μανώλης Φάμελος και θα ξεχάσουμε ό,τι μας στεναχωρεί.

Οι καλοκαιρινές νύχτες, αν και μικρές, δεν φτιάχτηκαν για ύπνο. Φτιάχτηκαν για κουβέντες μέχρι το ξημέρωμα, για μουσικές στην παραλία, για παρέες που προτιμούν να μην κοιμηθούν και να πάνε κατευθείαν για δουλειά.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Τα καλοκαίρια θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Γιατί ακόμα και όταν αλλάζουν οι εποχές, ακόμα και όταν έρχεται ο χειμώνας, υπάρχουν οι καλοκαιρινές αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Και οι Vegas μας συμβουλεύουν να αφήνουμε την καρδιά να μας ταξιδεύει, να κλείνουμε τα μάτια και να ονειρευόμαστε ταξίδια με το νου και τη σκέψη.

και από τους Βέγκας στη Μαρίζα Ρίζου, που μας θυμίζει ότι όταν αισθάνεσαι ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι τα άχει στο σπίτι τα αφήνει και σε πηγαίνει σε πόλη, σε νησιά και σε μικρά χωριά για να θυμηθείς πώς είναι να ζεις κανονικά.

ελληνικό καλοκαίρι έχει ρυθμό, έχει χορό, παρέες, δυνατή μουσική και σχέδια της τελευταίας στιγμής. Έχει μια ανεμελιά που δύσκολα συναντά στον υπόλοιπο χρόνο. Και όταν η μουσική συναντά τη θάλασσα, τότε όλα γίνονται πιο ξέγνιαστα. Αποκτούν ρυθμό και ένταση. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε και εμείς λίγο την ένταση με Λοκομόντο και Ονειράμα.

Υπάρχουν τραγούδια που οι νότες, η μουσική και οι στίχοι τους σε ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Σου μεταφέρουν εικόνες με άδειους δρόμους στις μεγάλες πόλεις τον Αύγουστο. Νησιά γεμάτα κόσμο και νύχτες με τζιτζίκια και ζεστό αέρα. Και ο Διονύσης Αβόπουλος μας περιγράφει μέσα από τους στίχους του και το τραγούδι του αυτές τις εικόνες στο δικό του καλοκαίρι. Με μισόκλειστες γρίλες το μεσημέρι, με καρεκλάκια πετονιές μες στο πανέρι και φυσικά με τη φέτα το καρπούζι στο χέρι.

Και τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα? Την θάλασσα που είναι πάντα εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί η θάλασσα στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι, είναι ταξίδια, σιωπές και έρωτες. Και οι Pix Lux το λένε απλά, αληθινά και ξεκάθαρα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.

0: Η θάλασσα πάντα σε καλεί να φύγεις λίγο πιο μακριά. Να μπεις σε ένα πλοίο χωρίς να σε νοιάζει ο προορισμός. Να πάρεις το μετρό για Πειραιά και να μπεις στο πρώτο πλοίο που θα σαλπάρει και να αφήσεις τις σκέψεις να πετάξουν σαν πουλιά.
1: Το πλοίο θα...

Το καλοκαίρι αποκτούν συμβολισμό ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές. Ακόμα και ένα λιωμένο παγωτό στο χέρι, κάτι μας θυμίζει. Μια αναμονή, κάτι ανεκπλήρωτο. Για να ακούσουμε τι μας λένε τα ξύλινα σπαθιά για το λιωμένο παγωτό στο χέρι.

Το Αιγαίο με τον ήλιο του και τα λευκά του σπίτια δεν λείπει από τα καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί το Αιγαίο έχει τον δικό του ρυθμό. Άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε νοσταλγικό, σαν blues καλοκαιρινό.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής καλοκαιρινής εκπομπής μας. Ταξιδέψαμε σε παραλίες, σε λιμάνια, σε αυγουστιάτικες νύχτες, σε έρωτες και αναμνήσεις. Γιατί τελικά το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να βρίσκεται στα νησιά και στη θάλασσα. Βρίσκεται όμως και στα τραγούδια που ακούμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Ελπίζουμε φίλες και φίλοι να σας κρατήσαμε συντροφιά και να σας θυμίσαμε κάποια δική σας καλοκαιρινή ανάμνηση. Και επειδή κάθε καλοκαίρι κρύβει και λίγη νοσταλγία, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με αγαπημένες ελληνικές καλοκαιρινές μπαλάντες. Τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερίνα, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Και για το τέλος επιλέξαμε έναν σύγχρονο μπάλο, ένα τραγούδι με νησιώτικο αιγαιοπελαγίτικο ρυθμό, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πολιτή, Φωνή της Ελλάδας. Από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο Μη, εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα για δύο ώρες μαζί με τον δρόμο στα τραγούδια μας. Ο δρόμος έχει μεγάλες ιστορίες, έχουν γραφτεί για τους δρόμους, υπάρχουν πολλά μυστικά που κρύβουν οι δρόμοι. Περπατάμε αργά και τα καταλαβαίνουμε καμιά φορά, καμιά φορά βιαζόμαστε και τα προσπερνάμε, αλλά οι ιστορίες των δρόμων, όπως και τα παιδιά των δρόμων που είπε ο τροβαδούρος μας, είναι ολόκληρες ιστορίες. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με τους δρόμους της φωτιάς. Οι δρόμοι της φωτιάς, σε μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ενός καλλιτέχνη που πήρε τον δρόμο του, τράβηξε τη δική του διαδρομή, την ξεχωριστή, την ευδιάκριτη, αγαπώντας πάντα σταθερά τη χώρα του, αλλά από μακριά, από ένα σημείο και μετά. Μπόρεσε όμως να περιγράψει πάρα πολύ όμορφα το σύμπαν γύρω του, τα δρομάκια εκεί στο σπίτι από κάτω, στο Παρίσι κλπ. Και εδώ όταν αντίκρισε την Ακρόπολη, επίσης είχε στο μυαλό του μια φυγή προς τα μπρος. Μια φυγή δική του, μια φυγή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση οι μουσικές του ήταν αυτής της προοπτικής. Θέλω να πω για τους δρόμους της φωτιάς ότι είναι μια αγγλική ταινία, μια αθλητική βασικά ταινία, Βρετανικής λοιπόν παραγωγής, στα 1981 σε σκηνοθεσία Hugh Hudson, και αναφέρεται, είναι σε αληθινή ιστορία, δύο Βρετανών ερασιτέχνες και δύο δρομείς, οι οποίοι, ο καθένας δηλαδή για δικούς του λόγους, έβαλαν στόχο να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο Παρίσι, που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο Κολόμπ τότε. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι Χιούστον ο σκηνοθέτης, είναι παραγωγή του David Πάτμαν και του Ντόντ Φαγέντ, και βεβαίως έχει πολλούς πρωταγωνιστές, ανάμεσά τους ο Μπεν Κρός, ο Ιαν Τσάρλσον και πολύ ο Νάιτζελ Χέιβερς, ο Τζον Γκίκουλκ και πολύ άλλοι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η μουσική αυτή βέβαια έκανε το Βαγγέλη Παπαθανασίου πολύ γνωστό, τον καθιέρωσε μέσα στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η πρώτη προβολή λοιπόν της ταινίας αυτής έγινε στις 30 Μαρτίου του 1981 και βεβαίως παίχτηκε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Λονδίνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία η οποία ταξίδεψε τελικά πολύ και ακούγεται μέχρι και σήμερα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να συνεχίσουμε όμως να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, μάλλον θα έλεγα να ακούσουμε δύο τραγούδια από τον δρόμο και να σχολιάσουμε μετά. Να ακούσουμε λοιπόν το «Γέλαγε Μαρία» και το «Ξημερώνει Κυριακή». Και να πω εδώ ότι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια ο Θέμης Ροδαμίτης.

Ακούσαμε λοιπόν δύο τραγούδια από το δίσκο «Δρόμος», μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, ερμηνεία Γιάννης Πουλόπουλος, Ρένα Κουμιώτη, Πόπη Αστεριάδη. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος είχαν ήδη φτιάξει μια ιστορία μέσω του κινηματογράφου. Είχαν γνωρίσει πολλές επιτυχίες και βεβαίως η συνεργασία τους φαινόταν λαμπρή, ότι ανοίγεται ένας δρόμος, όπως και ο δίσκος λεγόταν «Δρόμος», και αν θυμάστε και το εξώφυλλο, με τον δρόμο και τα σπίτια, τα διόροφα εκείνα, τα σπίτια που προέκυπταν μέσα από ζωγραφιές, κυρίως από ζωγραφική δηλαδή, και ήταν τακτοποιημένα όλα και ο δρόμος φαινόταν λαμπερός και καθαρός. Λοιπόν, και συναντιόνται για να πούνε κάποια τραγούδια, όπως ακούσαμε τώρα «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», το «Γέλαγε Μαρία», όπως ακούσαμε λοιπόν, και το «Ξημερώνει Κυριακή». Να πούμε λοιπόν εδώ ότι οι δύο δημιουργοί βρισκόντουσαν, ο ένας άκουγε τα τραγούδια του άλλου, πήγαν στον Πατσιφά, στον Αλέκο Πατσιφά, ο οποίος δεν άφηνε τίποτα από αυτά τα ταλαντούχα πλάσματα αλλά και τις επιτυχίες που έφτιαχναν να πάει χαμένη, και βεβαίως έδωσε και τον τίτλο, ο ίδιος έδωσε τον τίτλο «Ο Δρόμος». Ηχογράφηση της ορχήστρας στο στούντιο της Κολούμπια, θυμάστε τότε όλα εκεί γινόντουσαν. Ήταν περίεργο ότι κράτησε μόνο 10 ώρες αυτή η ηχο, δηλαδή με ένας δίσκος τόσο επιτυχημένος, τόσο μεγάλος, με τόσους ερμηνευτές, με τόσους μουσικούς, να κρατάει μόνο η εγγραφή 10 ώρες, είναι κάπως σπάνιο. Ο Πλέσας θυμάται πολλά, βέβαια, έχει πει κατά καιρούς πολλά πράγματα. Πάντως τα τραγούδια, καταλαβαίνετε λοιπόν από αυτά που λέμε, ότι έγιναν μία κέξο, γράφτηκαν δηλαδή πολύ γρήγορα. Ενθουσιασμός για το υλικό, μην ξεχνάτε ότι ήταν και κάπως πρωτότυπα τραγούδια, δεν είχαν παρόμοια άλλα έτσι, και μάλιστα συγκεντρωμένα σε ένα δίσκο. Ήταν έτσι 12 τραγούδια με τον επιτυχημένο αυτό τίτλο που έδωσε ο Πατσιφάς. Θυμάστε τότε ότι πολλοί ξημερωνόντουσαν με το «Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι», και ήταν σαν πραγματικά οποιαδήποτε ώρα της εβδομάδας και ημέρα να ήταν σαν να ξημερώνει Κυριακή. Για πολλά πολλά χρόνια λοιπόν ο δίσκος παίζει, η επιτυχία είναι ανεπανάληπτη, πουλάει ήδη μέσα σε πολύ μικρό διάστημα νομίζω 2 εκατομμύρια δίσκους, πράγμα πολύ σπάνιο, και επειδή περιγράφει ακόμα και τα τραγούδια που δεν έχουν σχέση με τη λέξη «δρόμος», όμως η όλη ατμόσφαιρα, εξού και ο τίτλος, είναι «Δρόμος». Ο δρόμος λοιπόν, και πώς αλλιώς να ακουστεί. Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Πάμε τώρα λίγο πιο κάτω να ακούσουμε έναν συνθέτη ο οποίος είναι σαν να είναι συνέχεια στο δρόμο, κάπως σαν σοκάκια, σαν γειτονιές, σαν λαϊκές έτσι τσινικίες, σαν στον προφήτη Ηλία να συμβαίνουν πράγματα. Ο Σταύρος Ξαρχάκος δεν άφηνε την ευκαιρία της έμπνευσης για το λαϊκό του μέρος να πάει χαμένη, και έτσι φτιάχνει την «Υπομονή», ένα τραγούδι σε στίχους Αλέκου Σακελάριου, και βεβαίως στον ίδιο δίσκο και η μεγάλη επιτυχία «Άπονη Ζωή». Μιλάνε και τα δύο για δρόμο, και το δεύτερο είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Κόκκινα Φανάρια» λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ωραίες φωνές και ωραία τραγούδια.

0: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου. Νοέμβριος 1966, μουσική στίχη, ερμηνεία ο Διονύσης Σαββόπουλος. Κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν με κάποιο υλικό στα μπαγκάζια του, περιπλανάται πόλη, προσπαθεί από εδώ και από εκεί να μπορέσει να περάσει αυτά τα κομμάτια, πάει στον Πατσιφά, ο Πατσιφάς τον κοιτάει λίγο καχύποπτα έτσι, πώς γίνεται με μια κιθάρα αυτός ο νεαρός και με αυτή τη φωνή λέει μέσα του, φαντάζομαι τώρα, πώς γίνεται λοιπόν να του κάνουμε δίσκο έτσι που είναι τελείως διαφορετικός και πώς θα το ακούσει ο κόσμος, πώς θα ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας εν τέλει. Βοήθησε βέβαια ο Νίκος Μαμαγκάκης. Ο Νίκος Μαμαγκάκης είχε πάντα ένα πολύ δυνατό όνομα, γιατί ήταν πολύ σχολαστικός. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε πολύ καλά το κεφάλαιο μουσική, φυσικά και το κεφάλαιο τραγούδι, έτσι, και μπόρεσε και τακτοποιούσε πράγματα που ήταν σε κρεμότητα. Δηλαδή θέλω να πω και σε ενορχιστρώσεις και σε οτιδήποτε άλλο. Αυτός λοιπόν μεσολάβησε κιόλας και έτσι έχουμε ένα πολύ ωραίο δίσκο που είναι δίσκος, θα έλεγα, γιατί όχι σταθμός, γιατί μιλάει για την αγάπη, αλλά μη μιλάς άλλο για αγάπη, τους μάγους, η Λέγη Αρχηγέ και οπωσδήποτε και την Ζωζό, με την περιπέτεια αυτή που τότε ακούγοντάς το έπρεπε να κλείνουμε ίσως τα αυτιά των μικρών παιδιών, να μην κάνουν παραλληλισμούς με το τι ακριβώς ήταν η Ζωζό. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όμως είχε αυτή την ευρηματική σκέψη να πηγαίνει τα πράγματα λίγο πιο βαθιά σε ό,τι αφορά μια ελληνική πραγματικότητα που δεν ήθελε και πολύ να προχωρά δυνατά. Ήθελε συγκρατημένα, βήμα-βήμα και πού με υπονοούμενα. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο με ασπρόμαυρο εξώφυλλο, με πολύ χαρακτηριστικά τα γράμματα, τα οποία είναι άλλα κεφαλαία, άλλα μικρά, άλλα πολύ μικρά. Σαββόπουλος λοιπόν, Φορτηγό και τη Ζωζό.
1: Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη η Ζωζό με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. 5-6 τάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη Ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω από το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά

Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη ζωζό, γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίζει να τη δει, είναι φτωχιά, είναι χάζη, κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ήταν λεβέντια ο φίλος μας, ο γιος του

0: δράση και φυλακή. Κι αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννεί στην πόλη. Τα βαζείς, αξίζει, ίσως ο άδικαν πεις.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στα 1966. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, στα πρώτα του βήματα, έχει γνωρίσει τον Νίκο Γκάτσο και είναι πολύ χαρούμενος και το αναφέρει, γιατί ο Γκάτσος, όπως και το κάνουμε, είναι μια κορυφή στιχουργική και βεβαίως ο Γκάτσος συμπάθησε πολύ τον Λουκιανό και είχαν αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Γκάτσος ένα τραγούδι που ακούγεται απλό στα λόγια του, πλην όμως είναι ένα τραγούδι που ζωντανεύει, γιατί όχι την Κυψέλη, γειτονιές και των δύο, γιατί όχι και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν στην αναμονή, έτσι, για να πούνε τα όμορφα λόγια στην αγαπημένη τους και βρίσκουν τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα για να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα, αυτές τις μελωδίες, αυτά τα ωραία λόγια, τα οποία έχουν και μια, αν θέλετε, αθωότητα και είναι και το ξεκίνημα του Γιώργου Νταλάρα. Παίρνω λοιπόν την ανηφοριά.

Την ίδια εποχή, Μεσουρανή, ο Σταμάτης Κόκοτας κάνει μεγάλη επιτυχία. Ό,τι και να πει με τη μελωδική του φωνή, το αναδεικνύει. Είναι νέος, είναι δυναμικός, έχει μια χάρη να δίνει μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις ερμηνείες του μάλλον, μια χαρά, μια γλύκα, μια ελπίδα ότι ναι, εντάξει, θα φτιάξουν τα πράγματα, πού θα πάει. Και βεβαίως έχει και αυτό τις συναντήσεις του, τις σημαντικές πολλοί συναντήσεις του. Πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή λάμπει κυριολεκτικά. Πήρε λοιπόν το μεγάλο δρόμο, δρόμο δίχως άκρη. Δήμος Μούτσης, Νίκος Γκάτσος, Σταμάτης Κόκοτας.

Και βέβαια πάντα αναζητάται και ένας δρόμος που να είναι ανοιχτός. Ανοιχτός σημαίνει να εκφράζει τις επιθυμίες μας, να μας δίνει τον τρόπο να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω χωρίς φόβο. Τραγουδάει ο Στέλιος Καζαντζίδης «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός να βγω, να βγω, να περπατήσω». Στίχους Χριστοδούλου, μουσική Μαρκόπουλος και από την ταινία «Αδίστακτη».

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που τραγουδήθηκαν πολύ όταν βγήκαν σε δίσκο, αλλά που στη συνέχεια για έναν τρόπο που δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς με λόγια, χαθήκανε και παραμένουν, θα έλεγα, με τον τρόπο τους, λίγο κάπως συλλεκτικά. Είναι το τραγούδι «Στράτα τη Στράτα» και μάλιστα λέει πιο κάτω, σου το έχω πει, «Φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή». Ο Μίκης Θοδωράκης είναι μια εποχή που κεντά πολύ ωραία τραγούδια. Εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και σε άλλα, αλλά μας ενδιαφέρει το τραγούδι που αναφέρεται στο δρόμο. Και το «Στράτα τη Στράτα» είναι ο βηματισμός στο δρόμο. Είναι η αναγνώριση της πόλης, είναι η αναζήτηση της τύχης, είναι η συνάντηση με τον άλλον. Γι' αυτό και το «Στράτα τη Στράτα» έχει δύο φορές την ίδια λέξη. Αφορά η κάθε λέξη των άλλων που θέλουμε να συναντήσουμε για να νιώσουμε όμορφα. Δημήτρη Χριστοδούλου, η στίχη, και πάμε να ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι αυτό το υπέροχο πραγματικά τραγούδι που έχει όμως ένα χρώμα δεκαετίας 60, άντε αρχές 70.

Μία πόλη που μπορούμε να πούμε ότι έχει συνδέσει το όνομά της με έναν δρόμο. Έναν δρόμο που οδηγεί Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά και Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πολλοί έχουν μιλήσει για αυτή τη διαδρομή και βεβαίως η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός για τους ανθρώπους της Βορείου Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο, αλλά και η Αθήνα ένας στόχος, επιθυμητός για αυτούς που ζουν προς το βορρά να κατέβουν να δουν και μια άλλη πλευρά της χώρας. Ο Ζαμπέτας κεντάει. Είναι η εποχή που δεν πιάνεται με τίποτα. Ο Ηλιόπουλος γράφει ωραία λόγια και ποιος άλλος καλείται να τα ερμηνεύσει, ο λαϊκός βάρδος Δημήτρης Μητροπάνος.

Και επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά group, φιλοσοφημένα θα λέγαμε group, που τα γνωρίσαμε τα παιδιά και εκεί στο Μήλο, και βεβαίως με τον Γιάννη τον Αγγελάκα κρατήσαμε μια έτσι όμορφη σχέση, διότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά που έχει μια έμφυτη ευγένεια και μια έτσι ανθρώπινη πλευρά που δεν κοιτάει την ειλικρίνεια, είναι αυθεντικός, έχει μια βαθιά ειλικρίνεια μέσα του και μια τάση φυγής από τι, από οτιδήποτε μας καθιστά έτσι βαρετούς και προβλέψιμους. Οι Τρύπες ήταν πάντα έτσι ένα συγκρότημα που είχε ένα φως και μια έξοδο από μια καθημερινότητα που μπορεί να βάραινε και να ισοπαίδωνε λίγο τις σκέψεις. Φιλοσοφημένος λοιπόν ο Γιάννης Αγγελάκας, δυναμικές οι Τρύπες, πώς αλλιώς η ψυχή μπορεί να επαναπαυτεί και να μην ταξιδέψει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο Δήμο Μούτση, που και αυτός ήταν, όπως είπα για τον Ξαρχάκο πριν, ένας άνθρωπος που τα τραγούδια του θύμιζαν έτσι γειτονιές, μικρά μαγαζιά, παρέες, λαϊκές γειτονιές περισσότερο. Ναι, ο Δήμος Μούτσης λοιπόν έγραψε ένα αριστούργημα που συμπυκνώνει λίγο την επιθυμία του αντρός, αν θέλετε, γιατί όχι, να βρεθεί με την αγαπημένη του το γρηγορότερο, αλλά ειδικά απόψε, μην αργείς, τραγουδάει ο Σταμάτης Κόκοτας και ο Νίκος Γκάτσος έχει βγάλει αυτά τα υπέροχα λόγια.

Υπάρχει ένα τραγούδι που δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πολύ τουλάχιστον, πιστεύω και σε εσάς θα αρέσει πολύ. Δημήτρη Χριστοδούλου, που έγραφε επιτυχίες τότε, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, ένας ποιητής πραγματικά, ο οποίος ήταν από αυτούς τους ανθρώπους τους παλιάς κοπής, που δεν κοιτάγανε να προβληθούν, δεν κοιτάγανε την εικόνα προς τα έξω. Έκανε τη δουλειά του, την έκανε με ωραίο τρόπο και μας έδωσε πολύ ωραία τραγούδια, στιχουργήματα δηλαδή. Είναι μακρύς ο δρόμος σου λοιπόν και υπομονή σου λίγη. Χτυπώ δειλά την πόρτα σου και αγέρας την ανοίγει. Γρηγόρη Πιθηκότσης, Μίκης Θοδωράκης, πάμε να τα ακούσουμε.

Και περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα δηλαδή. Τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια γνωστά για να περάσετε καλά, να τα ακούσετε. Και βεβαίως τραγούδια που αναφέρονται σε δρόμο. Σε δρόμο με ό,τι γύρω-γύρω μπορεί να περιέχει ένας δρόμος. Και βεβαίως ακούσαμε τα Δειλινά, ένα τραγούδι το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία, δεν πάλιωσε ποτέ, δεν έφυγε ποτέ από τα προγράμματα, δεν έφυγε ποτέ από τις ψυχές μας, από τα ακούσματά μας. Τα Δειλινά λοιπόν, Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Βίκυμος Σχολείου συναντιέται με τον Γιώργο Ζαμπέτα στο λεωφορείο, παρακαλώ, πηγαίνοντας προς το Εγάλεο, και αναπτύσσεται μια πολύ τρυφερή και όμορφη σχέση. Ο Ζαμπέτας πηγαίνει στο σπίτι κάθε τόσο, ακούνε μαζί τραγούδια, συνδημιουργούν θα λέγαμε, και βεβαίως τα παιδιά κάθε φορά που βλέπουν τον Γιώργο Ζαμπέτα λένε ο παππούς κλπ. Και χαίρονται πολύ τα μικρά παιδιά της Βίκυμος Σχολείου. Και έτσι γράφονται τα ωραία τραγούδια, φίλες και φίλοι, γράφονται μέσα από συντροφικότητα, μέσα από καλή επαφή, μέσα από συναισθήματα που αφήνονται ελεύθερα να εξελιχθούν και να φτιάξουν την εικόνα, να φτιάξουν την ιστορία, να φτιάξουν την ίδια τη ζωή αυτών που συμμετέχουν σε αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, γιατί είπαμε ο Ζαμπέτας εδώ είναι στα μεγάλα του κέφια, Ο Ξενύχτης αφορά το Δημήτρη Μητροπάνο, αφορά την ερμηνεία του, παίρνει άδεια από το στρατό, από τη Βόρεια Ελλάδα κάπου, και έρχεται στην Αθήνα να γράψει τον Ξενύχτη, και τον καταξιώνει το τραγούδι, του ανοίγει ένα τεράστιο δρόμο. Είμαστε στα 1968 και η στίχη, τα λόγια είναι του Διονύση Τζεφρόνη. Πάμε να τα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Συνέχεια λοιπόν εδώ και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ πολύ και βεβαίως έχει τραγουδηθεί και αυτό πολύ στις μπουάτς, μετέπειτα λίγο πιο μεγαλωμένες μπουάτ. Κώστας Καλόπουλος, Κώστας Καλόπουλος, ένας άνθρωπος των μπουάτ κατ' εξοχήν. Ένας τυχουργός που πήγαινε πολύ, που η παρουσία του δεν περνούσε απαρατήρητη, ο λόγος του πάντα, φυσικά η στιχουργική του, η ποιητική του, αλλά και οι γνώσεις του καθόριζαν μια προσωπικότητα πάρα πάρα πολύ σημαντική. Ένας ξεχωριστός λοιπόν δημιουργός μαζί με τον Λίνο Κόκοτο. Τι να πει κανείς για τον Λίνο Κόκοτο? Άλλος άνθρωπος της εποχής των μπουάτ και μετέπειτα βεβαίως της μεγαλύτερης και αυτός μπουάτ. Τόσα αγαπημένα τραγούδια. Δεν ξέρω αν ο κόσμος, ο πολλής, γνωρίζει ότι πολλά τραγούδια από αυτά που έγιναν επιτυχίες και τραγουδήθηκαν τόσο όμορφα είναι του Λίνου Κόκοτου. Ένας θαυμάσιος συνθέτης, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, του είχαμε εδώ εκπομπή και περάσαμε καταπληκτικά. Τραγουδάει ο Γιάννης Πουλόπουλος που τότε πήρε τραγούδια του Κόκοτου και βεβαίως τα απέδωσε πάρα πάρα πολύ ωραία, αλλά τον ανέδειξαν και όλας. Ως Αντεβάνει ο Λογισμός, ένα τραγούδι που εν πάση περιπτώσει όταν έχει χωρίσει κάποιος και το βάλει στο πικά να το ακούσει, δεν μπορεί παρά έστω ένα δάκρυ να φύγει ανεξέλεκτο προς πάσα κατεύθυνση.

Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στα 1975. Γράφονται ωραία τραγούδια εκείνα τα 2-3 χρόνια εκεί. Γίνανε κάποια ωραία πράγματα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι στα πάνω του, κυριολεκτικά όπως θα λέγαμε στην γλώσσα μας, και βεβαίως τραγουδά, τι άλλο, Σταύρο Κουγιουμτζή. Τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή και τι, ποιον άλλον, βέβαια, Λευτέρη Παπαδόπουλο. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο Βοριάς, και χαμήλωσαν τα φώτα της παρηγοριάς. Ένα ωραίο τραγούδι, λαϊκά χρώματα, ωραία όργανα. Ωραία απόδοση, πάμε να τα ακούσουμε.

Ο Οδυσσέας Ελίτης, εκτός από υπέροχα ποίηματα, εκτός από δοκίμια αξιοζήλευτα, έχει γράψει και κάποια ποίηματα, να το πούμε στιχουργήματα, αν θέλετε, τα οποία είναι έτσι πολύ πολύ όμορφα για τραγούδια. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, γνωρίζοντας τον Οδυσσέα Ελίτη, το έργο του δηλαδή, φτιάχνει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η σειρά αυτή των τραγουδιών είναι εξαιρετικές μελοποιήσεις και υπέροχες αποδόσεις. Πάμε λοιπόν εδώ στη δική μας πόλη να, έτσι, να δούμε πού είναι του δρόμου τα μισά.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι από μόνος του ένα μεγάλο κεφάλαιο σε κίνηση, σε διαδρομή, από το ένα τραγούδι στο άλλο. Τα λόγια των τραγουδιών του έχουν όλα μία κινητικότητα σε συναισθήματα, αλλά και σε χώρο, σε βάδιν, σε απόδοση, σε, ας πούμε έτσι, σε αντίληψη για το μέχρι πού μπορεί να απλωθεί το τραγούδι μας. Η καρδιά σου λοιπόν από μαύρη μπορεί να γίνει χρυσή. Για προσπάθησέ το, Βασίλης Τσιτσάνης, κάτι μας εξηγεί εδώ.

Ακούσαμε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, το Μονοπάτι. Μουζάκης Σακελάριος εδώ, με παλιές και ωραίες εκτελέσεις. Θα συνεχίσουμε με Μάνο Λοΐζο. Δεν γίνεται, Μάνος Λοΐζος και Δρόμος πάνε μαζί σχεδόν. Τα τραγούδια του Δρόμου λοιπόν. Ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το «Μη με ρωτάς». Θα τα ακούσουμε εδώ. Και είναι ένα επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια, το τραγούδι του Δρόμου. Θα το ακούσουμε όμως από μια παλιά εκτέλεση που δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Από τον Γιώργο Μούτσιο. Μάνος Λοΐζος λοιπόν. Πάμε να χαρούμε δύο υπέροχα τραγούδια.

0: χρόνια της Αμερικής για τον Μάνο Χατζηδάκη υπήρξαν δημιουργικά, όχι μόνο δημιουργικά, ήταν περιπετειώδη αρκετά. Αλλά εκεί κατάλαβε, είδε μια άλλη πλευρά του κόσμου. Έγραψε λοιπόν και ωραίες μουσικές, έκανε τα reflections εκεί, τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Αλλά στη συνέχεια ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε να βάλει και λόγια και να τα δώσει στην Αλίκη Καγιαλόγλου να τα ερμηνεύσει αυτά. Έτσι έχουμε τον Νίκο Γκάτσο να γράφει λόγια για το δίσκο πια που ονομάζεται Αντικατοπτρισμοί, την Αλίκη Καγιαλόγλου να τραγουδά υπέροχα αυτά τα τραγούδια με μια θεατρικότητα, μια μοναδική απόδοση θα λέγαμε, και υπάρχει και εδώ το τραγούδι του δρόμου. Ας τα ακούσουμε.
1: Όλα τα

Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που νομίζουμε ότι, ας πούμε ότι μόνο ο Μανώλης Αναγνωστάκης μπορούσε να το γράψει, γιατί έχει μια ατμόσφαιρα πολύ, πολύ Αναγνωστάκης είναι μέσα στο κλίμα. Είναι «Οι δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα», το οποίο έχει τύχει και καλές αποδόσεις από τους ερμηνευτές. Πλην όμως, εδώ θέλουμε να τα ακούσουμε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι τελείως ταυτισμένος με αυτή την απώλεια των οραμάτων, αυτή την ελπίδα που τρεμοσβήνει, όμως όρθιος αγάπησε τους δρόμους, τους παλιούς, τους συντρόφους, τις πορείες αυτές της ζωής. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τα ωραιότερα της ελληνικής δισκογραφίας.

Και βέβαια το αριστούργημα στην Ελευσίνα μια φορά Δημοσμούτσης που ακουγόταν σε όλα τα διαλύματα των καλοκαιρινών κινηματογράφων στην εποχή του και που ανέδειξε το Μανώλη Μητσιά. Εκεί λοιπόν ανάμεσα στα γιασεμιά, ανάμεσα στις ασπρόμαυρες ταινίες, ανάμεσα στα θρίλερ μιας εποχής αλλά και στα μελό, η Ελευσίνα μια φορά ήταν ένα όνειρο, ήταν σαν μια επιθυμία για το μεγάλο έρωτα που δεν ξέρουμε ακριβώς αν συμβαίνει στην πόλη ή αν συμβαίνει στη διαδρομή της. Όμως το τραγούδι έγραψε τη δική του ιστορία.

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι δρόμοι, οι δρόμοι του πουθενά. Ακούσαμε τον Γιώργο Μαργαρίτη να μας ερμηνεύει αυτούς τους δρόμους. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι δρόμοι, οι δρόμοι που χάθηκαν. Βέβαια πρέπει να πω ότι αν περπατούσαμε τους δρόμους λίγο πιο προσεκτικά, αν ακούγαμε τις μικρές ιστορίες που μπορεί να μας πουν, που μπορεί όμως να είναι και μεγάλες, μεγάλες σε ομορφιά, σε μνήμη, σε συναισθήματα, σε απόλαυση, θα μπορούσαμε να έχουμε δρόμους οι οποίοι να είναι ζωντανοί, δρόμοι κυριολεκτικά που να εξελίσσονται μαζί με τον άνθρωπο. Υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες, είναι όμως ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θέλει κάποια στιγμή τη δική του ξεχωριστή παρουσίαση. Δρόμοι που χάθηκαν λοιπόν, Μίκης Θεοδωράκης. Και βέβαια μετά τους δρόμους αυτούς που χάθηκαν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να προσγειωθούμε λίγο, για να ξέρουμε, να καταλάβουμε τι γίνεται, να ακούσουμε «Δρόμοι που αγάπησα», να ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη στον Γιώργο Σταυριανό. Και βέβαια η αγάπη φέρνει τα πράγματα σε μια ισορροπία και με τις απώλειες και με τις επιθυμίες και με όλα αυτά, γιατί τα περιέχει όλα μέσα της. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια.

Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της δίωρης εκπομπής που αφορά το τραγούδι και τους δρόμους. Το τραγούδι μας, το δικό μας τραγούδι, το ελληνικό δηλαδή. Θέμη Ζωδαμίτη θα επιμένει την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Παναγιώτης Στουπής. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης. Και όπως προανήγγειλα και από τη χτεσινή μας εκπομπή, θα προτείνουμε ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν πολύ σημαντικό μουσικό καλλιτέχνη με καταγωγή από τη Βιωτία το Δίστομο, που έφυγε πριν από δύο μέρες από τη ζωή, τον Νίκο Παπά ή αλλιώς Κακούργο. Ενώ έχω την τιμή και τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου σύνδεση τον πολύ αγαπημένο συγγραφέα και ερευνητή Αντώνη Κόντο. Έχει γράψει και το βιβλίο «Ο Κακούργος, Νίκος Παπάς, ο ρεμπέτης της Βιωτίας», που εκδόθηκε το 2019. Κάναμε τότε και μια εκπομπή. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα είσαι σήμερα εδώ μαζί μας, τουλάχιστον διαμέσω του τηλεφώνου, για την πρώτη ώρα της εκπομπής, για να ακούσουμε τα τραγούδια στα οποία συμμετείχε ο Νίκος ο Παπάς και να μιλήσουμε για εκείνον, να θυμηθούμε πράγματα όμορφα. Εσύ άλλωστε έγραψες και το βιβλίο του, τον γνώριζες πολύ καλά. Είχαμε κάνει τότε και την παρουσίαση, είχαμε μιλήσει και με την κόρτη, ζούσε και ο ίδιος. Θυμάσαι, Αντώνη?
1: Ναι, θυμάμαι. Βέβαια, το 2019 είχαμε κάνει νομίζω την εκπομπή. Αμέσως μόλις είχε βγει το βιβλίο.
0: Ναι. Τα συλληπιτήρια να πω και δημοσίως εδώ από το ραδιόφωνο στην οικογένειά του. Και ας ξεκινήσουμε. Εμείς μόλις ακούσαμε την Τρελή και Αδέσποτη, ένα από τα τραγούδια στα οποία συμμετείχε ο Νίκος Παπάς. Θελήσαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βεβαίως να πούμε ότι ο Νίκος Παπάς γεννήθηκε στο Δίστομο μετά τη σφαγή, ένα χρόνο μετά τη σφαγή, Αντώνη.
1: Ένα μισή χρόνο μετά τη σφαγή.
0: Οπότε κουβαλούσε όλα αυτά τα βιώματα μέσα του.
1: Ναι, ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε μέσα σε μια περίοδο που δίπλα του κυριαρχούσε το μαύρο. Δηλαδή όλες οι γυναίκες, δεν υπήρχε χρώμα, ήταν όλες μαυροντημένες. Το σπίτι του είχε και οπτική επαφή με το νεκροταφείο, το παλιό νεκροταφείο του Διστόμου. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο βαριά ήταν τώρα η ψυχή ενός παιδιού που άκουγε αυτά τα κλάματα, τα μυρολόγια, όλα αυτά που μπορεί να σκεπάσουν τη χαρά, μια βουβή χαρά, τη χαρά της ζωής. Δεν υπήρχαν χαρές εκείνη τη στιγμή στο Δίστομο, ήταν μόνο θλίψη. Και εκεί μέσα μεγάλωσε ο Κακούργος.
0: Να πούμε βεβαίως ότι το Κακούργος, το καλλιτεχνικό το πούμε ψευδόνυμο, δεν ήταν δικό, ήταν του πατέρα του, ε?
1: Πατέρα του, ναι.
0: Ο πατέρας του έπαιζε και εκείνος κιθάρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Έπαιζε κιθάρα στα πανηγύρια, μια λαουτοκιθάρα στα πανηγύρια εκείνη της εποχής. Αλλά δεν ήξερε τώρα από μουσική πολλά πράγματα. Ο Κακούργος ήταν αυτοδίδακτος, σπούδασε τη μουσική και την κλίμακα πάνω στο όργανο ακούγοντας δίσκους.
0: Μιλάμε τώρα για τον Νίκο τον Παπά, έτσι, για τον πατέρα
1: του. Για τον Κακούργο, τον Νίκο τον Παπά.
0: Ο οποίος είχε ανοίξει μετέπειτα μάλλον και μια ταβέρνα. Θα ακούσουμε άλλωστε και ζωντανές ηχογραφήσεις. Μου έχει στείλει πολύ πολύτιμο υλικό που θα το μοιραστούμε εδώ. Να γυρίσουμε λίγο τώρα στην Τρελή και Αδέσποτη.
1: Τρελή και Αδέσποτη. Λοιπόν, ο Κακούργος ήταν αντικομφορμιστής. Ήταν ασυμόρφωτος, αδιόρθωτος, με την καλή έννοια όλα αυτά. Έτσι δεν ήταν τσόγλανος ο Κακούργος, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και κατεφημισμόν είναι το όνομα αυτό Κακούργος. Δηλαδή όπως λέμε το οξύδι γλυκάδι, έτσι λέμε έναν πολύ καλό άνθρωπο τον λέγαμε Κακούργο. Δεν ήταν Κακούργος καθόλου. Πολλοί τρομάζανε τώρα με το όνομα και με την όψη του, γιατί ήταν λίγο σκληρή η όψη του, αλλά ήταν γλυκύτατος άνθρωπος. Αλλά είχε αυτόν τον τρόπο σκέψης και ζωής που δεν βαριέσαι. Ο Κακούργος λοιπόν, που μεγαλώνει μέσα σε αυτό το θλιβερό περιβάλλον του Διστόμου, αυτό το φρικιαστικό έγκλημα που άφησαν οι Ναζί εκείνη την εποχή, θα πάρει όλο αυτό τον πόνο μέσα του. Και τι άλλο είδος τραγουδιού θα μπορούσε να εκφραστεί σε έναν καλλιτέχνη από το ρεμπέτικο τραγούδι που... Το ρεμπέτικο είναι ένα τραγούδι αμαρτυρίας, ένα τραγούδι πόνου. Και παρόλο που η συμμετοχή του στη δισκογραφία δεν ήταν μεγάλη, δηλαδή ο Κακούργος το 78 θα πάει στη Θεσσαλονίκη να τραγουδήσει σε ένα δίσκο του Ρασούλη και του Ξιδάκη. στην εκδίκηση της Γυφτιάς, παραγωγός ο Σαββόπουλος. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα που άφησαν μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, και διαβάζω, Αντώνη, από το βιβλίο σου. Το 1978, ο φίλος του Δημήτρη Κοντογιάννης από την Δάβλια τον παίρνει μαζί του στη Θεσσαλονίκη για να ηχογραφήσουν μια παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου σε μουσική Νίκου Ξηδάκη και στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Ήταν το LP, η εκδίκηση της Γυφτιάς. Ένας πολύ σημαντικός δίσκος.
1: Ο Παγκούδος ηχογράφησε 2 ή 3 τραγούδια.
0: Θέλαν ένα αυθεντικό όργανο παίχτη που να βγάζει το... Έτσι δεν είναι αυτό, δεν αναζητούσαν.
1: Ναι, ένα διαφορετικό από αυτούς τους οργανοπαίχτες που είχαν σπουδάσει οδεία, που διαβάζανε νότες και τα λοιπά. Θέλαν κάτι...
0: Πιο παλαιακό, ας πούμε, ναι. Και οπότε επιλέξανε τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος όμως δεν έμεινε.
1: Δεν έμεινε, δεν τους άντεξε, έλεγε ο Ξηδάκης μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Δεν μας αντέξανε, έλεγε ο Ξηδάκης. Τώρα γιατί έφυγε είναι ένα μυστήριο πράγμα. Πάντως έπαιξε στο Χαβελεδιάρικο και στο Τριλίκια Δέσποτη. Το τέταρτο τραγούδι τώρα που έπαιξε, που ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι, ο Δημήτρης Κοντογιάννης που έβγαλε ένα βιβλίο πρόσφατα για τη ζωή του.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ότι έφυγαν μαζί με τον Κακούργο. Αν λοιπόν αυτό θυμάται καλά ο Δημήτρης, σημαίνει ότι το τρίτο τραγούδι είναι το του Χάρου το Παράπονο που παίζει ο Κακούργος.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Να ακούσουμε εμείς το Χαβαλεδιάρικο και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, Αντώνη.
1: Ναι, ναι.

0: Διαβάζω από το βιβλίο του Αντώνη Κόντου. Το 1965 σε ηλικία 20 ετών κατεβαίνει στην Αθήνα και εμφανίζεται επαγγελματικά δίπλα στον Δημήτρη Ρουμελιώτη, τη Γιώτα Λίδια και την Κέτι Γκρέι. Θα παίξει στο Δάσος, στο Βοτανικό μαζί με τον Γιώργο Λάφκα. Και το 1967 στην Κοκκινιά, στο Περιβόλα, δίπλα στο Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου, κάνοντας κάπου κάπου και καμιά έκτακτη εμφάνιση σε καμπαρέ της Τρούμπας για να συμπληρώνει το εισόδημά του. Το 1974 ο Γακούργος παίζει στο μαγαζί Athens by Night, εκεί ανάμεσα στους θαμώνες βρίσκεται και η μετέπειτα γυναίκα του η Φωτεινή. Άρα Αντώνη, είχε μεγάλη εμπειρία ο Νίκος ο Παπάς. Το να συνεργαστεί κανείς με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊώνου δεν είναι καθόλου λίγο.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχε και ήταν, γι' αυτό ήταν, έγινε αυτό που έγινε ο Νίκος. Σπούδασε δίπλα σε αυτούς τα μεγάλα ονόματα. Το να σταθείς δίπλα σε ένα Παπαϊωάννου και ένα Τσιτσάνη, δεν υπάρχει μεγαλύτερος δάσκαλος νομίζω στο χώρο.
0: Βέβαια. Και ο ίδιος, γιατί το αναφέρεις στο βιβλίο σου, και ο ίδιος έδειχνε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ήταν δάσκαλος.
1: Ήταν και σκληρός δάσκαλος όμως, και κάποιοι μουσικοί που συνεργάστηκαν μαζί του κρατάνε κάποιες έτσι λίγο μούτρα για αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί δεν συγχωρούσε.
0: Ναι, αλλά έβγαλε φουρνιές μουσικών όμως ο Νίκος ο Παπάς.
1: Έβγαλε μουσικών, σπούδασαν εκεί πάρα πολύ μουσική.
0: Στην Καστανιά,
1: Μου έμαθε τη μαγιά του μπουζουκιού ο Κακούργος. Και το Λίβανος ήταν ένας καλός δεξιοτέχνης και δίπλα στον Κακούργο έγινε πολύ πιο ωραίος από αυτό. Βλέπουμε αυτό που είναι τώρα σήμερα, ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης, έτσι.
0: Μα έτσι, Κακούργος... έτσι διαδιδόταν και η τέχνη άλλωστε.
1: Ναι, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο έδειχνε ο ένας τον άλλον.
0: Σε διάκοψα όμως, συγγνώμη Αντώνη, κάτι ήθελες να πεις?
1: Ναι, για τον Κακούργο λέω.
0: Ναι.
1: Ότι όταν αποφασίσαμε, όταν αποφάσισα, είχα μια ιδέα δηλαδή και έγινε, υλοποιήθηκε με την βοήθεια της αλλοτροπίας, δύο ανθρώπων δηλαδή από την αλλοτροπία, ένα μουσείο που υπήρχε στην Αντίκερα, της Δήμητρας Παρασχαράκη και του Δημήτρη του Τσουβάλη και του Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος, στο οποίο δούλευα εγώ 30 χρόνια εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μια ιδέα να κάνουμε μια εκδήλωση. Με τα φόβου Θεού έγινε, γιατί δεν ήξερα την αντίδραση του Κακούργου. Δεν τα ήθελε ο Κακούργος αυτά τα πράγματα.
0: Τις τιμητικές εκδηλώσεις,
1: όπως είπα.
0: Τις τιμητικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Κατάλαβε ίσως και ο Κακούργος μετά ότι ανήκει στον κόσμο πλέον και δεν μπορούσε να αρνηθεί. Αλλά το ουφ που έκανα στο τέλος της εκδήλωσης, όπως και το ουφ που έκανα όταν βγήκε το βιβλίο, γιατί και εκεί μπορούσε να μου είχε βάλει χέρι. Δεν ήξερα ο Κακούργος ότι θα βγάλω βιβλίο και δεν τα ήθελα καθόλου αυτά. Καθόλου όμως.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχε χαρεί πολύ. Εγώ θυμάμαι τότε που είχαμε
1: ναι, είχε χαρεί, αλλά ποτέ ήταν απρόβλεπτος και πάντα υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί να με κατσαδιάσει κτλ. Βέβαια τον αγαπούσα και με αγαπούσε πάρα πολύ ο Κακούργος. Και όταν ξαναμπήκε στο στούντιο, ο Κακούργος το 2001, που ηχογράφησε δύο τραγούδια. Ένα τραγούδι είναι το Τσιτσάνι, το γνωστό, το Δηλητήριο στη Φλέβα, που το έλεγε πάντα στο μαγαζί. Και ένα άλλο του το έγραψε ο Γιάννης ο Κοντογιάννης, γιος του Γιώργου Κοντογιάννη, του δημοσιογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Φίλος, τώρα αδελφικός του Κακούργου, όπως και Δημήτρης. Πιστεύω ότι τον κατάφερε ο Γιάννης, δεν το ξέρω, δεν το έχω συζητήσει με τον Γιάννη αυτό, αλλά πιστεύω, επειδή εκτιμούσε πάρα πολύ και τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Γιάννη και ο Γιάννης τον Κακούργο, ο Γιάννης αγαπούσε δύο μουσικούς τρελά, τον Κακούργο και τον Καρατζίδη. Νομίζω γι' αυτό έκανα τη χάρη και μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε και μας άφησε τουλάχιστον δύο τραγούδια με τη φωνή του επίσημα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη, Έλενα, ότι παρόλο τη μικρή του παρουσία στη δισκογραφία, αν ψάξει στο YouTube, θα δεις εκατοντάδες ηχογραφήσεις που ανεβάζουν
0: από ζωντανές, από τα μαγαζιά.
1: Αυτό. Ναι. Αλλά δείχνει την αγάπη του κόσμου που πηγαίνανε με ένα μαγνητόφωνο, ηχογραφούσαν τον Κακούργο, τον αγαπούσανε, τον ήθελαν να τον ακούνε και έχουν ανεβάσει πάρα πολλά τραγούδια στο διαδίκτυο.
0: Και η επίδρασή του είναι ολοφάνερη και στις επόμενες γενιές, γιατί το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια το έχει γράψει εξαιρετικά. Ταλαντούχα είναι η Σαμέλη Παπαβασιλείου, είναι η κόρη του Γιάννη Παπαβασιλείου, ο οποίος Γιάννης έπαιζε με τον Κακούργο και εκείνος.
1: Έπαιζε, βέβαια, έπαιζε και η Σαμέλη γνώριζε και τον Κακούργο και ερχόταν και στο μαγαζί όταν ήταν μικρούλα ακόμα, στην Καστανιά δηλαδή, στο Δίστομο. Έγραψε λοιπόν τη μουσική σε στίχους του Δημήτρη Τσουβάλη, ένας συγγραφέας και στιχουργός. με μεγάλη ευχέρεια στο γράψιμο και διηγείται ευτράπελα από την ζωή του Κακούργου.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πήγε για να πάρει τσιγάρα, λέγει, γύρισε μετά από 2 χρόνια στο σπίτι και την μπάρκαρε και έφτασε μέχρι τη Βραζιλία. Τα λέει όλα αυτά στους στίχους και τραγουδάει βέβαια ο Χρήστος Ζωγράφος, το οποίος παίζει και τη μουσική μαζί με τον γιο του τον Δημήτρη και τον άλλο γιο του τον Κώστα. Είναι οικογενειακό το...
0: Ωραία, να το ακούσουμε. Λέγεται ο Κακούργος, ε? Ομόνυμο.
1: Ναι.
0: Ομόνυμο.

0: Διαβάζω πάλι από το βιβλίο του Αντώνη Κόντου. Το χειμώνα του 1993-1994 ο Κακούργος εμφανίζεται στην Αθήνα στο ρεπετάδικο Χάος μαζί με τον Δημήτρη Κοντογιάννη και την Μελίνα Κανά που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά στην Αθήνα. Λίγο αργότερα προσθέθηκε στο σχήμα και η Ελένη Βιτάλη. Ενώ μας γράφει φίλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη Χρήστος, τον ακούσαμε τον Κακούργο στο Χάος με τον Κοντογιάννη και τη Βιτάλη. Τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη. Το Γιώργο μας ακούει από τη Χαλκιδική. Τον Νίκο, την Ευδοκία μας γράφει, είχα παίξει μαζί του το 1994. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στην Μάτα, την Σεμίρα. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία τη Σωτήρα από Αλίαρτο. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια τη Δήμητρα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. 69-300-78-283. Αντώνη, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για αυτό τον εκπληκτικό μουσικό. Τρίχορδο το μπουζουκί έπαιζε ο Κακούργος,
1: Τρίχορδο, και αν του έλεγες για τετράχορδο, άντε ρε, έλεγε, κιθάρα θα παίξω. Δεν το παραδεχόταν με τίποτα το τετράχορδο. Ήτανε, ξέρεις, έχουν διχαστεί οι τρίχορδοι με τους τετράχορδους, έχουν μια κόντρα.
0: Είχανε, τώρα νομίζω έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα, είναι πιο ευέλικτη.
1: Πάμε για την παλιά εποχή τώρα, τα παλιά μυαλά.
0: Ναι. Είχανε τότε κόντρες οι τετράχορδοι με τους τρίχορδους, είναι αλήθεια. Και το επόμενο τραγούδι που επιλέξαμε να ακούσουμε είναι ακριβώς από αυτό το μαγαζί, από το Χάος. Είναι ηχογράφηση του 1993,
1: Ναι, το Δεκέμβριο του 1993 πήγα στο Χάος να το καταγράψω τον Κοντογιάννη και τον Κακούργο που είχε κατέβει στην Αθήνα σαν δημοσιογράφος τώρα και παραγωγός του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Λιβαδιάς.
0: Ναι, γιατί ο Αντώνης εκτός από το βιβλίο για τον Κακούργο έχει γράψει και άλλα πολλά εκπληκτικά βιβλία. Θα σε ρωτήσω προς το τέλος της εκπομπής να μας πεις για τα πιο πρόσφατα σου βιβλία και ραδιοφωνικός παραγωγός και πολλά ακόμη, Αντώνης. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι. Πήγα λοιπόν, τον ηχογράφησα και μάλιστα κατεβήκαμε επειδή είχε φασαρία και ακουγόταν πίσω όταν του πήρα τη μοναδική συνέντευξη. Δεν έδινε συνέντευξη με τίποτα ο Κακούργος, του πήρα μια συνέντευξη. Ήθελε, βασανίστηκε πραγματικά. Είχε μια μηχανία και ήθελε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το μαρτύριο για αυτόν. Μαρτύριο ήταν, δηλαδή να απαντάει σε ερωτήσεις. Είναι η μοναδική συνέντευξη που υπάρχει του Κακούργου. Φαντάζομαι, δεν νομίζω να έχει δώσει πουθενά άλλο, γιατί ήταν ολιγομήλος άνθρωπος. Ο Κακούργος ήθελε ένα του μπουζούκι και να παίζει. Να παίζει για την παρέα του. Αυτός πήγε λοιπόν κάποια στιγμή, γύρισε στο δίστομο, στο μαγαζί του. Έκανε το βασίλειό του εκεί. Δίπλα του είχε την ορχήστρα του, τη Ράνια την Κυκοπούλου, τον Νίκο τον Κοροϊγιάννου, σπουδαίους μουσικούς, έτσι, τη Φωτούλα την Κοτσαδάμ, τη Λιλή τη Ριτσόνη, τον Λίβανο. Παίξαν πάρα πολλά χρόνια με αυτή την ομάδα, αλλά και όλα τα παιδιά της περιοχής που τώρα είναι ενεργά και παίζουν μπουζούκι σε διάφορες ταβέρνες και σε εκδηλώσεις, πέρασαν από εκεί σαν ήταν ένα σχολείο το μαγαζί αυτό του Κακούργου. Και ο Ηλίας ο Ντόσκας και ο Παναγιώτης ο Δάρας, όλοι έχουν περάσει από το μαγαζί του Κακούργου, όλοι.
0: Μάλιστα υπάρχει και ένα σκίτσο υπέροχο, πολλά δηλαδή σκίτσα που περιγράφουν στο βιβλίο κάποιες ιστορίες. Μία από αυτές είναι και αυτό το σκίτσο που γράφει σχολείο απάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια, κάναμε ένα σκίτσο τότε, ο Γιάννης ο Γερούλιας, ο φίλος μου ο Γιάννης, έκανε ένα σκέτσο με δικό μου σενάριο. Ήταν μια ιστορία που όπως κοίταγε στην ορχήστρα αριστερά, ήταν έξω, τώρα μιλάμε στην Καστανιά, είχε έναν κήπο η Καστανιά και έξω έβγαιναν το καλοκαίρια και στο αριστερό σου χέρι ήταν ένα δρομάκι που πήγαινε στο τουαλέτες. Στο τουαλέτες ήταν έξω από το μαγαζί. Στο δεξί όμως χέρι όταν έφτανε στην τουαλέτα ήταν το κοτέτσι. Και κάποιος θαμώνας κάποια στιγμή έκανε λάθος και αντί να ανοίξει την πόρτα την τουαλέτα, άνοιξε την πόρτα το κοτέτσι και εκεί που τραγούδαγε ο Κακούργος και όλη η υπόλοιπη ορχήστρα άρχισαν να εμφανίζονται κότες. Γέμισε το πάλκο με κότες. Οπότε άρχισε ο Κακούργος να λέει τώρα και κότες με φτερά ας πετάξουν.
0: Ναι, τον μπακάλι.
1: Τον μπακάλι δηλαδή, το έκαψα την καλύβα μου.
0: Να τα ακούσουμε, το έχουμε ζωντανή.
1: Μάζεψε μετά.
0: Τε πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε τον, υπέροχη ιστορία αυτή. Εμείς θα το ακούσουμε από το χάος όμως.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Αυτό δεν μου έχει στείλει από το χάος. Ναι,
1: ναι,
0: το
1: 1993, ναι.
0: Δεν θα έχουμε εκείνη την ίδια τη στιγμή. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Έκαψα την καλύβα μου λοιπόν.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το του Μπάμπη Μπακάλι το τραγούδι από τον Νίκο του Κακούργο. Τρία τραγούδια μου έστειλε ο Αντώνης που αναφέρονται σε εκείνον. Ένα από αυτά ονομάζεται «Φύγε Κακούργο». Το ανέφερες προηγουμένως. Είναι ηχογραφημένο στο στούντιο αυτό, ε?
1: Ναι, είναι ηχογραφημένο στο στούντιο. Συγγενείς και φίλοι ήταν, το ξανά σμίγμα της ρεμπέτικης κουμπανίας. Και ηχογράφησε δύο τραγούδια ο Κακούργος. Το ένα είναι αυτό το «Φύγε Κακούργο» του Γιάννη, του Κοντογιάννη. Και το άλλο είναι το «Δηλητήριο στη Φλέβα». Στο «Φύγε Κακούργο» δεν παίζει ο Κακούργος μπουζούκι, παίζει στο «Δηλητήριο στη Φλέβα». Παίζουν όμως, παίζει ο Γιάννης, παίζει μπουζούκι μαζί με ένα άλλο φίλο του.
0: Μάλιστα. Να τα ακούσουμε και αυτό. «Φύγε Κακούργο».

0: Ακόμη ένα τραγούδι για τον Νίκο Παπά ή αλλιώς Κακούργο, το θρυλικό ρεμπέτι της Βιωτίας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Παναγιώτη που μας ακούει από το Δίστομο, στον Δημήτρη από την Ξάνθη, ο Χρήστος μας ακούει από το Φρίνιο, ενώ εγώ είχα τη τιμή και τη χαρά αναστιγμές να με ακούει, να ακούει την εκπομπή, δηλαδή τους Λαϊκούς Δρόμους, η κόρη του Νίκου, η Πέγγι, μαζί με τον Νίκο μου στέλνανε χαιρετισμούς και γι' αυτό δεν θα μπορούσα παρά σήμερα να αποτείνω ελάχιστο φόρο τιμής μαζί εδώ με τον Αντώνη Κόντο, τον συγγραφέα του βιβλίου Κακούργος. Τηλεφωνική επικοινωνία μας, Αντώνη. Θα ακούσουμε ακόμη μια ζωντανή ηχογράφηση που έχεις πραγματοποιήσει εσύ.
1: Ό,τι θέλεις,
0: Είναι από την συνεργασία, μάλλον όταν πρώτο ήρθε η Μελίνα Κανά από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
1: Ναι, η Μελίνα την κατέβασε από την Αθήνα ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου βγαίνει το βράδυ, μου λέει θα ακούσεις μια φωνή πάρα πολύ σπουδαία. Όντως η Μελίνα είναι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Ο Δημήτρης Κοντογιάννης, πρέπει να πω, ήταν πάντα πίσω από τον Κακούργο. Τον στήριζε πάρα πολύ με φωνές, με τραγουδιστές που έστελνε στο Δίστομο. Ο Δημήτρης ήταν αυτός που έστειλε το Λίβανο, ο Δημήτρης ήταν αυτός που έστειλε τον Τζόρτζι, τον Γκολέ, όλους αυτούς δηλαδή τους μεγάλους που περάσανε από το Δίστομο. Ήταν πίσω ο Δημήτρης Κοντογιάννης, γιατί εκεί σε αυτό το μαγαζί του Διστόμου, ήταν ένα απλό μαγαζί που πηγαίναμε να ακούσουμε, μια ταβέρνα δηλαδή να ακούσουμε μουσική, εκεί μοιηθήκαμε στο ρεμπέτικο. Γιατί το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο να το ακούσεις από δίσκους, να το διαβάσεις βιβλία. Είναι να ζήσεις αυτή τη στιγμή, την ιεροσύνη του χώρου δηλαδή, όπου έβλεπες έναν μύστη του ρεμπέτικου τραγουδιού, έναν ιερέα να τραγουδάει με πολύ αγάπη για αυτά τα τραγούδια.
0: Μυσταγωγία.
1: Ο Κακούργος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να παίξει ένα ολόκληρο βράδυ για έναν θαμώνα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν κοίταγε να γεμίσει το μαγαζί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ή δεν θα βγάλουμε λεφτά σήμερα να το κλείσουμε το μαγαζί νωρίς. Ένας άνθρωπος να πήγαινε εκεί, έπαιρνε τον μπουζούκι και τον κράταγε συντροφιά μέχρι το πρωί. Και όταν έφτανε η ώρα 3 και 4 και κάποιος ήθελε να φύγει, του έλεγε πού πας ρε, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα.
0: Το έκανε δηλαδή από την αγάπη του και το πάθος του γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, έχει μεγάλο πάθος και μεγάλη αγάπη για το τραγούδι, για το ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Ναι, άλλωστε να ξαναπούμε ότι ξεκίνησα με τον πατέρα του, τον έπαιρνε ο πατέρας του μικρό στα πανηγύρια και έβγαζε καπελάκι,
1: Ναι, ναι, ναι, μάζευε σφουγγάρα.
0: Μάζευε σφουγγάρα και αναφέρει στο βιβλίο σου ότι ο πατέρας είχε αναφέρει ότι εντάξει, εγώ έπαιζα λίγη κιθάρα και έκανα στα πανηγύρια, αλλά ο γιος μου θα γίνει μεγάλος.
1: Προέβλεπε, γιατί ήταν μουσικός κι αυτός και καταλάβαινε ότι ίσως έβλεπε και το πάθος.
0: Είναι καλύτερος από μένα, είναι πιο... Ναι, αυτό ανέφερε ο πατέρας. Πολύ τιμητικό αυτό. Το ξεφάντωμα, μαζί με τη Μελίνα Κανά, ζωντανή ηχογράφηση δική σου το 1993 από το μαγαζί Το Χάος.
1: Το ξεφάντωμα είναι ένα από τα τραγούδια που πέρασε στον κόσμο ο Κακούργος. Ένα ξεχασμένο τραγούδι. Ο πρώτος που το έβγαλε στα ρεμπετάδικα και το άρχισαν και το τραγουδάγανε ήταν ο Κακούργος. Και μάλιστα όταν έκανα τις περιοδίες στα γύρω χωριά να βρω δίσκους 78 στροφών για να ηχογραφήσω τότε σε κασέτες τα τραγούδια, γιατί ήταν δισεύρετο τότε το υλικό, τα τραγούδια αυτά τα ρεμπέτικα, βρήκα σε μια συλλογή ενός φίλου στο Δίστομο το τραγούδι αυτό και κατάλαβα, λέω, από εδώ ο Κακούργος, όπως και το Ένια σου, Ένια σου, υπήρχε στην ίδια συλλογή και κατάλαβα ότι ο Κακούργος τα έχει ακούσει από αυτούς τους δίσκους.
0: Από εκεί. Ναι, τότε ήταν δυσέπειτα. Δεν υπήρχε ούτε το YouTube, ούτε όλα αυτά που υπάρχουν τότε και οι συλλέκτες δεν ήταν τόσο ανοιχτοί. Αναφέρεις και τους αδερφούς Βαλέρα αρκετές φορές στο βιβλίο. Είχανε κάνει τότε και εκείνοι κάποιες και με επανεκτελέσεις αλλά και με τα πρωτότυπα τραγούδια, με τις αυθεντικές, είχαν κάνει κάποιες παραγωγές.
1: Το βασικότερο ο πατέρας σου, δηλαδή ο Τάσος, ήταν αυτό που ηχογράφησε το δίσκο την Ρεμπέτικη Κομπανία με απλά όργανα, όπως δηλαδή πεζόταν παλιά, και πήραν θάρρος όλοι οι πιτσιρικάδες και αρχίσαν και παίρνανε τα μπουζούκια και παίζανε σε ταβερνάκια και έγινε η αναβίωση του ρεμπέτικου.
0: Τα μπλε παράθυρα, λες. Ναι, ναι, ναι. Εμείς να ακούσουμε τώρα το ξεφάντωμα.

0: Ωραία, θα παραμείνουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη για να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, όμως ηχογραφημένο στο στούντιο αυτό το 2001,
1: Ναι, ναι.
0: Το Δηλητήριο στη Φλέβα, Αντώνη.
1: Αγαπημένο τραγούδι του Κακούργου. Γενικά αγαπούσε πάρα πολύ τα τραγούδια του Παπαϊωάννου και του Τσιτσάνη.
0: Έχει συνεργαστεί και μαζί τους και με τον Λαύκα και με τόσους σημαντικούς, βέβαια, είναι δυνατόν. Δηλητήριο στη Φλέβα, λοιπόν.

0: Υπέροχος Νίκος Παπάς εδώ, η Κακούργος, το μπουζούκι και στη φωνή αυθεντική, πενιά γεμάτη. Όντως, Αντώνη, όποιος βρισκόταν στην Καστανιά ή τον είχε ακούσει και σε άλλα μαγαζιά, υπήρξε πολύ τυχερός. Έχουμε και ένα μήνυμα, συγχαρητήρια για το αφιέρωμα στον Κακούργο μας, μοναδικό, Βάγκος και Ζουζού από Σύρο. Αντώνη, τους γνωρίζεις, ε?
1: Ναι, τους γνωρίζω. Ο Βάγκος και η Ζουζού δουλεύαμε στο εργοστάσιο μαζί. Ήταν θαμώνες πάρα πολύ συχνοί στην Καστανιά και τους στέλνω και τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου. Και πρέπει να πω για το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Έλενα, όταν το έλεγε το τραγούδι αυτό ο Κακούργος, έκανε μια μικρή διασκευή. Εκεί που έλεγε δηλαδή «και οχιά να με τσιμπήσει», «και αυτή καλέ μου θα μεθύσει», έλεγε, γιατί ήταν μεγάλος ο ζωπότης, ναι, ο Κακούργος, και γι' αυτό στο τέλος αυτός ο στίχος του Ριτσάνη που λέει «φέρτε ούζο στα μπατήρια». Ήταν το πιο φθηνό ποτό, είναι πνευματώδης το ούζο εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη. Το επόμενο τραγούδι είναι παραδοσιακό και έχει και μια ιστορία να μας πεις.
1: Ναι. Ο Κακούργος έψαχνε και έβρισε κάποια τραγούδια άγνωστα. Καλά, ήξερε τον άμμο της θάλασσας. Δεν τους συζητάμε τώρα τι γνώσεις είχε πάνω σε μουσική και σε τραγούδια ο Κακούργος. Κάποτε μου ζήτησε να του γράψω, επειδή εγώ έκανα την εκπομπή και έψαχνα και εγώ και έβρισκα δίσκους 78 στροφών με δύσκολα τραγούδια σπάνια. Λέει, γράψε μου μια κασέτα με όχι ακουσμένα, όχι φορεμένα, μου λέει πολύ. Να είναι έτσι ωραία, δυνατά τραγούδια. Διάλεξα εγώ αρκετά τραγούδια, μια κασέτα, 20 τραγούδια, πόσο χωράει μια κασέτα. Ήταν όλα ένα και ένα, πολύ βαριά τραγούδια, λέει θα το αρέσουν ένα-δυο. Δεν ήξερα τώρα. Ο Κακούργος τα πήρε και τα πέρασε όλα μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Άκου να δεις.
1: Το άρεσαν τόσο πολύ και το πρώτο βραδιά, ας πούμε, που άρχισε να παίζει, άρχισε και έπαιζε τα τραγούδια όλα της κασέτας. Από κάτω ο κόσμος δεν τα ξέρετε τα τραγούδια αυτά και είχε μείνει κάπως, ήταν αποσβολωμένος. Λέει, τι τραγούδια είναι αυτά, βέβαια, τόσο άρεσε, αλλά ο κόσμος θέλει να συμμετέχει, θέλει και γνωστά τραγούδια στο πρόγραμμα, έτσι. Και ένας φίλος κοινός από τη Λιβαδιά, ο Νίκος ο Δημητρέλος, είχε πάει εκείνο το βράδυ και του έκανε νόημα να σταματήσει αυτά τα τραγούδια, να πει κανένα γνωστό. Λοιπόν, περνάω εγώ από το μαγαζί του. Εγώ δεν είχα πάει γιατί η βάρδια δεν μου επέτρεπε να έχω τόσο συχνές παρουσίες στο μαγαζί του Κακουρού, γιατί δούλευα βάρδια και είχα μόνο ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο, σε ρεπό δηλαδή, να μπορώ να πάω. Περνάω από το μαγαζί του Δημητρέλου, μου λέει: άμα που χθες είχα πάει απάνω, θα τον σκότωνα. Λέω: γιατί, τι έγινε? Βρε, κάποιος του είχε δώσει κάποια τραγούδια άγνωστα.

0: Προς του Ξαρχάκου και του Κατσουλίου.
1: Ναι, του Ξαρχάκου, από το 99.
0: Ναι, το ρεμέτικο. Στο είπα και στο ξαναλέω, ήταν ένα από αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι,
0: σε αυτή
1: ήταν,
0: όχι,
1: δεν ήταν ένα από αυτά τα τραγούδια, αλλά ήταν ένα από τα τραγούδια που έπαιζε ο Κακούργος.
0: Ωραία.
1: Δεν τα ακούγεις άλλα ρεμπετάδικα εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι, να το ακούσουμε, είναι πολύ αγαπημένο δικό μου αυτό.

0: Γεια σου Νίκο Κακούργια, για πάντα θα μείνεις εδώ μέσα από την επιρροή σου, αλλά και τα τραγούδια, έστω αυτά τα λίγα, δηλαδή το Τρελή και Αδέσποτη δεν υπάρχει, πιστεύω, Έλληνας που να μην το γνωρίζει αυτό το τραγούδι και να έχει χαράξει μέσα του αυτή η πενιά. Αντώνη, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω και πάλι. Να αναφέρουμε που θα αποχαιρετήσουμε τον Νίκο Παπά.
1: Στη Ριζόνα.
0: Αύριο.
1: Στις 5.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει η αποτέφρωση του Νίκου. Ο ίδιος διάλεξε να γίνει στάχτη.
0: Ωραία.
1: Αν και εμάς όλους μας έλεγε όταν αργούσαμε να πάμε στο μαγαζί, μας έβαζε κατσάδα και μου έλεγε «Ζήες ρε». Εγώ νόμιζα μου είπαν ότι πέθανες και ότι έχεις γίνει κουπριά. Αλλά ο ίδιος θα γίνει στάχτη, δεν θα γίνει κουπριά, φαίνεται. Το μελέτησε το πράγμα. Ίσως ήθελε να τιμωρήσει αυτό το σώμα που τον εγκλώβησε τα τελευταία χρόνια μετά από τα εγκεφαλικά.
0: Είχε κάποια προβλήματα υγείας. Είχε
1: κοινωνία του άνθρωπος πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και τιμωρεί αυτό το κορμί να το κάνει στάχτη. Δηλαδή ο Κακούργος, το πνεύμα αυτό το άνθρωπος που ήθελε να γυρνάει ρέμπελα παντού στις παρέες, ένας άνθρωπος της παρέας. Καθυλώθηκε μέσα πάνω σε μια καρέκλα στο τέλος. Με καθετήρες και τα λοιπά.
0: Τα θερμά συλληπιτήρια. Τα θερμά συλληπιτήρια, να πούμε και πάλι στην οικογένειά του. Και Αντώνη, δύο λόγια για τα καινούργια σου βιβλία. Γιατί εμένα μου έχει στείλει ένα συγκεκριμένο για τα 40 παλικάρια.

0: μου είπες η Σωτήρ, γιατί κάνεις τρομερή έρευνα. Έτσι. Και, για άλλους, και για άλλους ψάχνεις.
1: Είναι μια ιστορία που αφήνει βαλιά ο Σωτήρχινας, ναι, που έβγαμε όλα μου να παιδείς. Μια ιστορία δικαστική, αστυνομική, ένα θρίλερ, αλλά πραγματική ιστορία που έχει ακόμα και οι ιστορίες που γράφονται με φαντασία νιώθουν ότι είναι αδύναμες μπροστά στην πραγματικότητα. Και τώρα τελευταία έβγαλε ένα δίτομο έργο για όλους τους τραγουδιστές της επαρχίας Λιβαδιάς, όλους αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν μπροστά σε ένα μικρόφωνο από το 1917 μέχρι το 1977 για δύο γενιές και ηχογράφησαν τραγούδια. Υπάρχουν μέσα τα βιογραφικά τους, υπάρχουν οι στίχοι από τα τραγούδια τους και υπάρχουν και εκατοντάδες φωτογραφίες. Είναι ένα δίτομο έργο 1000 σελίδων περίπου, 950 σελίδες.
0: Σε προσκαλώ, οπότε είσαι με το καλό στην Αθήνα να το παρουσιάσουμε και αυτό στον κόσμο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να πω ότι και εγώ προσωπικά, όταν χρειάζομαι κάποια πληροφορία για κάποιο δίσκο, για κάτι, πάντοτε τον Αντώνη εμπιστεύομαι, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ καλός ερευνητής.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Έλενα.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, που βρέθηκες εδώ τηλεφωνικά για μία ώρα μαζί μας για να ακούσουμε αυτές τις υπόρρεχες ηχογραφίες της, τις ζωντανές και τις ιστορίες για τον Νίκο Παπά ή αλλιώς τον Κακούργο. Και ακόμη ένα τραγούδι θα ακούσουμε, και το τελευταίο, για τον Κακούργο και αυτό γραμμένο, ε.
1: Τραγουδάει εδώ και ο Χρήστος ο ζωγράφος, είναι ορχήστρωση από τον Δημήτρη ζωγράφο, το γιο του. Παίζει και μπουζούκι και ο Χρήστος και ο Κώστας ζωγράφος. Και η στίχη είναι από τον Νίκο Νικολάου.
0: Και το τραγούδι λέγεται «Στου Κακούργου». Ε?
1: Ναι, «Στου Κακούργου».
0: «Στου Κακούργου», λοιπόν. Σε ευχαριστώ και πάλι, Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:09 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε μοιραία παραμένουμε στο ίδιο κλίμα εκείνης της εποχής του Μανώλη Δασούλη, αλλά και της Βάσος Αλαγιάννη, που θα μας απασχολήσει για τη δεύτερη ώρα αυτή. Η εκπληκτική μουσικός, τραγουδοποιός, συνθέτρια, στιχουργός που έφυγε από τη ζωή σαν χτες, 27 Ιουνίου του 2022, ενώ γεννήθηκε το Σεπτέμβρη του 1944. Η Βάσο Αλαγιάννη, είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίζω προσωπικά, υπήρξε πνευματική μου μητέρα. Δεν θα μπορούσαμε πέρα να ακούσουμε δικές της μελωδίες, ελάχιστος φόρος τιμής για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μόλις ακούσαμε μια δική της μελωδία από τον προσωπικό της δίσκο Σβάρνο, που κυκλοφόρησε το 2004, το Παιδί και το Φεγγάρι. Η Βάσο Αλαγιάννη εδώ μας γράφει στο Wikipedia ότι είναι γνωστή για το τραγούδι «Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ» και πολλά ακόμη θα συμπληρώσω εγώ. Θα το ακούσουμε φυσικά αυτό το τραγούδι στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά για αρχή ένα τραγούδι από τα πιο πρόσφατα της, με την ορχήστρα Σμύρνα και την Εροφίλη. Η στίχη εδώ είναι του Αλέξανδρου Στεφόπουλου, η σύνθεση της Βάσος Αλαγιάννη και «Συνάντησα την Άνοιξη».

Ο πατέρας της ήταν ο Τάκης ο Ψαράς, χαριτωμένος άνθρωπος με δικό του καΐκι. Έπαιζε μπουζουκάκι και είχε φίλο του τον Ιορδάνη Τσομίδη, τον θρύλο του μπουζουκιού. Η κυρία Γεωργία, η μάνα της, είχε τη μοναδική ταβέρνα στο Πορτοράφτη, μπροστά στον Γυαλό. Είχαν ένα σπίτι ορθάνυχτο στη χαρά και στην καλοσύνη. Στην ταβέρνα μαζεύονταν καλλιτέχνες και φιλότεχνοι θαμώνες, γλύπτες, ζωγράφοι, στιχουργοί, ποιητές και ντόπιοι. Αρβανίτες. Ο Νίκος Καρούζος, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, ο Πυθαγόρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Πόντας Λάδης, ο Αχιλλέος Θεοφίλου. Λες και βρήκαν καταφύγιο. Ερχόταν και η Χαρούλα Αλεξίου και θα γίνουν φίλες με τη Βάσο Αλαγιάννη. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε με τη Χαρούλα Αλεξίου για τη συνέχεια. Η σύνθεση είναι της Βάσος Αλαγιάννη, η στίχη του Μανώλη Ρασούλη, ενώ μόλις διάβασα ένα μικρό απόσπασμα από ένα εξαιρετικό άρθρο του Άγγελου Σφακιανάκη και μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο athensvoice.gr για τη Βάσο Αλαγιάννη, μια γυναίκα που έγραψε λαϊκά τραγούδια, τραγούδησε, ζωγράφησε, φωτογράφησε, αναζήτησε την ουσία της ζωής και γιάτρεψε την αγάπη. Χαρούλα Αλεξίου και αγάπη σημαίνει.

Υπέροχη Βούλα Σαββίδη, Βάσο Αλαγιάννη, καθένας μόνος. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Γεωργία. Ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια, όπως επίσης και τον Γρηγόρη και την παρέα του που μας ακούνε από την Ραφίνα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Πολύ αγαπημένο και το τραγούδι που ακολουθεί είναι η δεύτερη, είναι επανερμηνεία του τραγουδιού, το οποίο το απογείωσε εδώ η Πίτσα Παπαδοπούλου. Είναι της Βάσος Αλαγιάννη το τραγούδι «Πού πάει η αγάπη όταν φεύγει».

Η στίχη εδώ της Βάσος Αλαγιάννη, η σύνθεση του Γιώργου Ζήκα και από το δίσκο «Η αγάπη είναι ελεύθερη» με ερμηνεύτρια τη Γλυκερία το 2010. Πιο πίσω τώρα πάμε στο χρόνο από τη συνεργασία της Βάσος Αλαγιάννη με τον Μανώλη Λιδάκη 1995. «Δεν είσαι πουθενά».

Όλα ξεκίνησαν από τον κύριο Γιώργο. Είναι καθηγητής κλασικής κιθάρας στο Μαρκόπουλο. Τον έχει συμφωνήσει Βάσο Αλαγιάννη να έρχεται από το Μαρκόπουλο στο Πορτοράφτη να κάνει μαθήματα κιθάρας στην Πηγή, την κόρη της. Θα ερχόταν με το λεωφορείο των 7 και θα επέστρεφε με το τελευταίο των 9, δύο φορές την εβδομάδα. Η Πηγή ήταν ζωηρή, έτρεχε αλλού και ξέχναγε το μάθημα, δεν νοιαζόταν. Της φαινόταν και αγκαρία. Η Βάσο τον τρεπόταν τον δάσκαλο να επιστρέφει άπραγος και έκανε εκείνη το μάθημα. Εκδηλώθηκε το ταλέντο της και πες βρήκε μονοπάτι να εκφραστεί. Ενώ στο μαγαζί της μητέρας της, της Κεραγεωργίας, στο Πορτοράφτη, είχε γίνει μόνιμος θαμώνας πια και ο Μάνος Λοΐζος. Τον παραχωρούν ένα δωμάτιο. Είναι ο πρώτος που θα ακούσει τα τραγούδια της Βάσος. Συγγνώμη, θα ακούσει τον Γλάρο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Μανώλη Λιδάκη εμείς. Το τραγουδούσε με την κιθάρα της στο μέσα δωμάτιο, άνοιξε την πόρτα ο Μάνος και στάθηκε με το κεφάλι γυρτό στον ώμο της και της είπε «Ωχ, κόλλησε στο μικρόβιο και εσύ αυτή η αρρώστια δεν περνάει ποτέ. Καλώς ήρθες στην παρέα των τρελών». Συγκινείται, την ενθαρρύνει, θα ξεκινήσουν μια μουσική συνομιλία. Της κάνει δώρο μια κιθάρα Παναγή, χειροποίητη την κιθάρα από ιστορικό μάστρο. «Καλώς ο κύριος Γιώργος, αλλά να πας στον Νότι Μαυρουδί να σου κάνει κιθάρα, θα του μιλήσω εγώ». Θα ταξιδεύει από το Πορτοράφτη στο Νέο Κόσμο, στην οδό Κασομούλη που ήταν ο Νότης. 4 χρόνια πήγαινε. Θα προδεύσει και θα γίνει καλύτερη μαθήτριά του. Η γλυκύτητά τους θα τους κάνει φίλους. Ο Νότης την προορίζει για κλασική κιθαρίστρια. Εκείνη έχει άλλες ανησυχίες. Τα τραγούδια τη φωνάζουν κάθε βράδυ. Από το άρθρο συνεχίζουμε να διαβάζουμε το Άγγελο Σφακενάκη και την anthemsvoice.gr, ενώ εμείς θα ακούσουμε συνέχεια το Βοτσαλάκι και αυτό πολύ αγαπημένο τραγούδι της Βάσος από τη συνεργασία με τον Σταύρο Λογαρίδη.

Το πορτοράφτη με τις παρέες του Λοΐζου θα εμφανιστεί και ο Μανώλης Ρασούλης. «Τι γυρεύεις εδώ?» θα τη ρωτήσει αυθόρμητα, σαν να έβλεπε ένα ξωτικό. Με τη Βάσο θα εκδηλωθεί μια έλξη καρμική. Θα του ιστορήσει για την προγιαγιά της που ήταν υπερήφανη και πεισματάρα και μιλούσε μόνο αρβανίτικα. Πώς της έμαθε σιγά σιγά τα ελληνικά, για το σχολείο της που ήταν μπροστά στην θάλασσα, για τα πυροφάνια που πήγαινε μόνη της με τη βάρκα, για ιστορίες με γοργόνες, δελφίνια και εξωτικά της θάλασσας, που της έλεγαν οι θαλασσινοί, σαν να της τα έλεγε ο Κόντογλου. Εκείνος θα της πει για το ανήσυχο πολιτικό του παρελθόν, για το μίξερ των ιδεών που είχε στο μυαλό του, για τα επιτεύγματά του, τα τραγούδια του, τα ερωτηματικά του. Θα έρθουν πολύ κοντά, την προτρέπει. «Έλα στην Αθήνα, θα σε κάνω την πρώτη ρεμπέτησα συνθέτρια. Θέλει να την αλλάξει. Θα αναλάβουν και οι δύο την ευθύνη».

Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή όπως την αρχίσαμε, με Νίκο Παπάζωλου αλλά και Βάσο Αλαγιάννη. Για το τέλος, η Βάσο Αλαγιάννη άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική μουσική αλλά και σε όποιον τη γνώρισε προσωπικά. Μια τεράστια αγκαλιά ήταν η Βάσο, για εμένα τουλάχιστον. Θυμάμαι πάντοτε την κιθάρα της στο σαλόνι. Είχε δεσπόζουσα θέση η κιθάρα μέσα στο σπίτι της. Χορός, μουσικές, τραγούδια, διαλογισμοί, θεραπείες. Σε δρόμους πάντοτε λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Χριστίνα που μας ακούει από το Γαλάτσι. Επίσης τον Νίκο να προσθέσω ότι η Βάσο Λαγιάννη υπήρξε και εξαιρετική τραγουδίστρια. Είχε τραγουδήσει με αρκετούς, όπως και με τον Ιορδάνη Τσομίδη, το αναφέραμε προηγουμένως. Ελάχιστη αναφορά λοιπόν στην πολύ αγαπημένη τραγουδοποιό, μουσικό και πολλά ακόμη Βάσο. Ή αλλιώς Σβάρνο, ένα δικό της τραγούδι ακόμη για το τέλος, απόψε σιωπηλή.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
1: Pet Shop Boys για το ξεκίνημα, έτσι στο πνεύμα των συναυλιών των ημερών. Εμφανίζονται αύριο στην πλατεία νερού, αν δεν κάνω λάθος. Μια συναυλία που αναμένεται να μαζέψει πολύ κόσμο. Μία από αυτές που θα μαζέψουν πολύ κόσμο φέτος το καλοκαίρι. West End Girls. Στίχοι που πατάνε πάνω στο Westland του 1922, το ποίημα του T.S. Eliot για τις ταξικές διαφορές για τον κόσμο και τη ζωή στο κέντρο του Λονδίνου, αλλά σε μια έτσι προφανώς synth pop.
0: Ναι, αυτή είναι Pet Shop Boys της γενιάς μας, Νίκο μου.
1: Δεν είναι κακό, ξέρεις τι μου αρέσει πολύ, γιατί το συζητάμε αυτό με φίλους, με νέα παιδιά που δεν είναι της γενιάς μας, αλλά βλέπεις ότι τέτοιες μπάντες που έρχονται εδώ και ξεσηκώνουν κόσμο, ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους, και σημαίνει αυτό ότι έχουν μια, όχι απλώς αντοχή, αλλά ότι η πατίνα του χρόνου λειτουργεί πολλές φορές πολύ θετικά, και αυτοί οριμάζουν, ακουμπάνε πάλι πίσω στα έργα και στις δουλειές που έκαναν στο ξεκίνημά τους, και βλέπεις πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα. Δεν ξέρω αν προφανώς οι μπάντες που ακούνε σήμερα τα παιδιά θα ακούγονται σε 30 χρόνια.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι λίγο πιο γρήγορο, είναι λίγο πιο εφήμερο όλο αυτό. Σίγουρα μένουν κομμάτια, σίγουρα μένουν μουσικές, σίγουρα μένουν συγκροτήματα.
0: Ναι, είναι.
1: Υπάρχουν οι στάρ της εποχής, υπάρχουν οι αντιστάρ της εποχής.
0: Υπάρχουν αυτοί που λάμπουν για λίγο, ναι, σαν μετεωρίτες, πέφτουν μετά και χάνονται. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Συγχωρέστε μας, αλλά εμείς είμαστε λίγο πιο έτσι. Είμαστε λίγο πιο κλασικοί.
0: Λοιπόν, ναι, στην πρώτη ώρα της εκπομπής έχουμε διαλέξει έτσι κομμάτια από καλλιτέχνες που θα έρθουν αυτές τις ημέρες, είτε τώρα, αύριο, είτε σε λίγες ημέρες στην πατρίδα μας. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έτσι έχουμε πάει λίγο σε ελληνικό πιο παραδοσιακό ύφος, αλλά και αυτό είναι με μια σύγχρονη ματιά, σε ενδιαφέρουσες διασκευές. Λοιπόν, η γλυκιά ζωή, αυτή η εκπομπή είναι κοντά σας και θα είναι για 2 ώρες. Ο Χρήστος Βουλιοκλάκης είναι στην κονσόλα του ήχου.
1: Η Νατάσα Βυσαρίωνος σε ένα μικρόφωνο.
0: Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης. Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 19 ώρα Ελλάδας, με ταξίδια σε νησιά. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε άλλο τραγουδάκι, αλλά έτσι ακούστε λίγη μουσική για να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε
1: με το πρώτο νησί.
0: Με το πρώτο νησί.

0: είναι αυτό το πρώτο νησί δηλαδή?
1: Αιγαίο πάμε στη Χίο. Για κάποιους είναι ένα μακρινό ταξίδι, για κάποιους άλλους ίσως όχι. Θέλεις ώρες με το καράβι, εντάξει. Είναι λίγο μακριά ακόμα η σύνδεση με τον Πειραιά. Έχει κάποια δρομολόγια έτσι, λίγο πιο σύντομα.
0: Εμείς φτάσαμε αμέσως, γιατί φτάσαμε νοηρά.
1: Έτσι. Και φτάσαμε για τη γαστρονομία του, φτάσαμε για τη μαστίχα, για τα μανταρίνια, για το μαστέλο, για τους μπεζέδες, για τα γλυκά του κουταλιού.
0: Κατά βάση όμως για τη μαστίχα, έτσι, γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα. Είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο η περίπτωση της Χίου, αφού για έναν παράξενο λόγο θα λέγαμε, έτσι, μόνο σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο ευδοκιμεί η ποικιλία του μαστιχοφόρου σχήνου που εκρίνει αυτό το πολύτιμο ρετσίνι.
1: Είναι από τα ελάχιστα προϊόντα στον κόσμο τα οποία δεν μπορούν να μεταφυτευθούν. Όπου έχουν γίνει προσπάθειες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τα δέντρα δεν τα κατάφεραν.
0: Και χάρη σε αυτό το λόγο η Χίος θα λέγαμε ότι γνώρισε μεγάλες δόξες. Στο παρελθόν οι ίδιοι Χιώτες ήταν μάλλον οι ρηγμένοι της ιστορίας, γιατί όσοι κατακτητές πέρασαν από τα εδάφη της, Γενουάτες, Τούρκοι κλπ, επέβαλαν αυστηρό έλεγχο στην παραγωγή της μαστίχας και για τους τοπιούς δεν έμενε ούτε δάκρυ που λέμε.
1: Ακριβώς. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τη μαστίχα είναι ότι πρόκειται για ένα προϊόν εξαιρετικά διαδεδομένο στην αρχαία Ελλάδα. Και λέω να το κρατήσουμε γιατί θα συναντήσουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στην εξέλιξη της απόψινής μας εκπομπής. Θα πάμε πίσω δηλαδή. Εδώ πάμε πίσω στον Ιπποκράτη, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε ως φάρμακο για τις γαστρεντερικές διαταραχές. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες ήταν πολλές, ήταν πολλές και διαφορετικές. Έκανε καλό σε όλα, όχι απλώς για να προλαμβάνει κάτι ή να βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού, αλλά ακόμη και στο κομμάτι του να θεραπεύει.
0: Μιλάμε για αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιβακτηρικές, ενδεχομένως αντικαρκινικές ιδιότητες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει αναγνωρίσει τη μαστίχα Χίου ως φυτικό φάρμακο για αυτό που έλεγε και ο Ιπποκράτης, για ήπιες δυσπεπτικές διαταραχές, όσο και για την επούλωση όμως δερματικών παθήσεων. Πάντως, εκτός από τα τεκμηριωμένα ωφέλη για την υγεία μας, η μαστίχα Χίου έχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών χρήσεων. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα να επιβεβαιωθούν ακόμη πολλά από τα ωφέλη της. Είναι μια πολλά υποσχόμενη φυσική θεραπεία, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες, όπως έλεγες και εσύ. Και εμείς θα πάμε να μιλήσουμε για την Ένωση.
1: Θα πάμε να μιλήσουμε για την Ένωση, γιατί η Ένωση είναι το κέντρο της μαστίχας, είναι ο κόσμος της μαστίχας, είναι χιλιάδες άνθρωποι σε πάνω από 20 χωριά, τα γνωστά μας μαστιχοχώρια της Χίου, εκεί όπου είναι ζωντανή μια παράδοση χειρονακτική για την καλλιέργεια, για την παραγωγή, πλέον και για την τυποποίηση, χάρη στην Ένωση των Μαστιχοπαραγωγών της Χίου, για τις πολλές και διαφορετικές εκδοχές της μαστίχας που βρίσκουμε στο κατάστημα της Ένωσης, αλλά και για τις εξαγωγές, για τις διεθνείς αγορές, για τον εναλλακτικό τουρισμό στο νησί. Θα βρούμε τον κύριο Γιώργο Τούμπο, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης. Γεια χαρά!
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο νησί και έστω και νοερά.
1: Ευχαριστούμε έτσι, πολύ, πρόεδρε.
0: Να είσαστε καλά. Λοιπόν, η μαστίχα Χίου, προϊόν pop, ο σχήνος ευδοκιμεί μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού, σωστά?
2: Ναι, ευδοκιμεί και καλλιεργείται μόνο στη νότια Χίου. Υπάρχει μια νοητή γραμμή από την πόλη της Χίου και νότια, όπου υπάρχει παραγωγή μαστίχας, και από την πόλη της Χίου και βόρεια, όπου δεν υπάρχει ούτε ένα μαστίχο δέντρο.
0: Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο? Υπάρχει κάποια εξήγηση? Έχει ποτέ εμφανιστεί κάποια εξήγηση, ή μπορεί να υπάρχουν και πολλές θεωρίες εντός εισαγωγικών?
2: Ναι, υπάρχει μια βάση την παράδοση. Ο Άγιος Σίδωρος, επειδή μαρτύρησε στην Νότια Χίο ότι έχει ευλογήσει το μαστιχόδεντρο, υπάρχει και η άλλη θεωρία που λέει ότι το μικροκλίμα της Νότιας Χίου, σε συνδυασμό με το υπέδαφος, λειτουργεί αρμονικά, έτσι ώστε και, συγγνώμη, το μικροκλίμα, το υπέδαφος και το φυτικό κεφάλαιο που όλα αυτά τα χρόνια, όλες τις χιλιετίες έχει φυτευτεί σε αυτό το κομμάτι του νησιού, έχει δημιουργήσει τον τέλειο συνδυασμό για να μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παραγωγή ένα δέντρο. Γιατί να σας πω ότι το κάθε δέντρο βγάζει περίπου από 150 μέχρι 220 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, αλλά από την άλλη δεν ξέρω εάν εντός εισαγωγικών αρκεί, γιατί η γεύση, το άρωμα της μαστίχας, η γεύση της είναι πολύ έντονη, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πολύ έντονη και όποιος επισκέπτεται το στοιχείο από το 15 Αύγουστο και μετά, μετά τις 11-12 το βράδυ, όλη η Χίος μυρίζει μαστίχα. Είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ευωδιάζει το π.χ. το ποτό ή το πιάτο, ή, ευωδιάζει ακόμα και όλο το νησί, επειδή με την υγρασία που αναδύεται μετά με το που πέσει νύχτα, η μαστίχα βγάζει τα αρώματά της.
0: Μάλιστα. Και γιατί γίνεται αυτό ειδικά μετά το 15 Αύγουστο?
1: Είναι η περίοδος της ανθοφορίας αυτή?
2: Όχι, είναι η περίοδος πια που η μαστίχα είναι κάτω από το δέντρο. Είμαστε περίπου στο το τέταρτο από το έκτο κέντημα. Έχει αρκετή ποσότητα κατά από τα δέντρα, οπότε είναι ικανή να βγάζει αυτό το άρωμα το οποίο βγάζει.
1: Ωραία. Πρόεδρε, τώρα ξεκινάει τα αρχές Ιουλίου, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
2: Ξεκινάμε, τώρα έχουμε ξεκινήσει ήδη. Έχουμε καθαρίσουμε από κάτω
1: το δέντρο.
2: Τα δέντρα,
1: ναι.
2: Και βάζουμε και ένα άσπρο χώμα το οποίο μας βοηθάει μετά στο καθαρισμό, να είναι πιο εύκολο να καθαριστεί η μαστίχα από τα διάφορα ξένα σώματα. Και θα συνεχίσουμε μετά με το πρώτο κέντημα που χρονολογείται προς το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
1: Θέλετε λίγο να μας πείτε έτσι τη διαδικασία της καλλιέργειας, για να το πούμε στον κόσμο, βέβαια, να καταλάβει. Φτάνει κάτι στα χέρια του? Φτάνει?
2: Να σας πω, βέβαια. Ας ξεκινήσουμε από το ότι ξεκινάμε μια χρονική περίοδο, δηλαδή από το Γενάρη εμείς μπαίνουμε στα χωράφια και τους δημιουργούμε, μάλλον υπάρχει ένα είδος λίπανσης και ταυτόχρονα περιποιούμαστε στα χωράφια έτσι ώστε να είναι βατά και να μπορέσουμε αργότερα να μπορούν να μπούμε μέσα, αλλά και ταυτόχρονα τα δέντρα να τα απαλλάξουμε από τα ζυζάνια και τα αγριόχορτα. Γύρω στον Απρίλη αρχίζουμε και χορτοκόβουμε με χορτοκοπτικά, χρησιμοποιούμε χορτοκοπτικά εργαλεία ή καταστροφής με τραχτέρο, που οι καλλιέργειες είναι πιο σύγχρονες, για να αφαιρέσουμε από κάτω από το δέντρο τα χόρτα. Αφού αφαιρεθούν τα χόρτα, υπάρχει μια άλλη διαδικασία όπου ερχόμαστε με φυσούνες, με μηχανήματα που βγάζουν αέρα, έτσι ώστε να καθαριστεί από κάτω το τραπέζιο. Το τραπέζιο, αφού καθαριστεί, ασπροχωματίζεται και περίπου μετά από ένα δεκαήμερο αρχίζει το πρώτο κέντημα. Έχουμε 6 κεντήματα, περίπου τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνουμε τα κεντήματα, με αρχές Οκτώβρη. Οπότε προσπαθούμε να προλάβουμε τις βροχές, πριν τις φθινοπορεινές βροχές, για να μαζέψουμε τη μαστίχα, γιατί η μαστίχα όταν έρθει σε επαφή με νερό μαυρίζει και χάνει σχεδόν όλη την αξία της.
1: Έχουμε διαφορές σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο κέντημα, έχουμε διαφορές στο τι κάνουμε?
2: Ναι, επειδή το μαστιχότερο στα πρώτα κεντήματα, στα πρώτα δύο κεντήματα που κάνουμε, αυτό που βγάζει είναι κάτι σαν πίτα, δηλαδή βγάζει αρκετή ποσότητα. Αυτό μαζεύεται γύρω στο 15 Αύγουστο, το μαζεύουμε και συνεχίζουμε το κέντημα και την αποκομιδή προς το τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο, όπως σας είπα. Mm-hmm. Με το φόβο να μην μας προλάβουν οι βροχές.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο αγχώδης όλη η διαδικασία. Αφού το μαζέψουμε από το χωράφι και το φέρουμε σπίτι, γίνεται ένα πρώτο πλήσιμο και στη συνέχεια, γύρω στις 11 Νοέμβρη κάθε χρόνο, η Ένωση το παραλαμβάνει με διάφορα μηχανήματα τα οποία έχει και βοηθούν τον παραγωγό, χρωματιδιαλογής και διάφορα άλλα μηχανήματα, και δίνεται στην Ένωση. Ο καθαρισμός όμως της μαστίχας δεν ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο. Ο καθαρισμός, η παραδόση στην Ένωση γίνεται μέχρι 15 Μαΐου. Οπότε με το που τελειώνει η παραδόση ξεκινάει πάλι άλλη καλλιέργεια, και έτσι όλο τον χρόνο ο μαστιχοπαραγωγός είναι σε μια διαρκή κίνηση και αγωνία στο να μπορέσει να εξασφαλίσει το εισόδημά του.
1: Δεν αποθηκεύει δηλαδή, λέτε? Συνεχίζει να καλλιεργεί και να παράγει?
2: Ναι, είναι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν αποθηκεύεται η μαστίχα καθόλου?
2: Αποθηκεύεται μόνο κατά το διάστημα το οποίο καθαρίζεται στο σπίτι.
1: Ναι, στον καθαρισμό, αυτό που είπατε.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα, πρόεδρε?
2: Βέβαια, ναι. Ανάλογα με την καθαρότητα της μαστίχας, είναι και η τιμή. Η πιο καθαρή μαστίχα αμείβεται με πολύ ψηλότερες τιμές. Να σου πω ότι η πίτα π.χ. μαστίχας αμείβεται με 115 ευρώ το κιλό στον παραγωγό.
1: Η αρχική είναι αυτή που μας είπατε, το πρώτο κέντημα.
2: Ναι, είναι τα πρώτα δύο κεντήματα που έχουμε τις πίτες.
1: Ναι.
2: Και πάλι το πιο καθαρό, έτσι, αυτό το κουκούρι που βλέπουμε, το πιο, είναι γύρω στις 106 ευρώ, 106 ευρώ το κιλό. Οι τιμές είναι εξαιρετικά καλές. Ο παραγωγός είναι μια καλλιέργεια με απολαβές για τον παραγωγό, αλλά είναι πάρα πολύ κοπιαστική. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι για το κάθε δέντρο ο παραγωγός πρέπει να σκύψει, να γονατίσει και ένα δέντρο να το κεντήσει για να μπορέσει να έχει μια, επαναλαμβάνω, μια ποσότητα από 150 γραμμάρια μέχρι 220.
0: Μέχρι 220. Μας ρωτάνε εδώ τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε να κεντήσει το δέντρο, τι ακριβώς είναι το κέντημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι.
2: Εγώ τώρα δεν φρόντισα να το ερμηνεύσω, να σας πω. Το δέντρο για να παράξει τη μαλαστίχα πρέπει να χαραχθεί. Δεν χαράσετε όμως άκρητα. Υπάρχουν κάποια σημεία του δέντρου τα οποία οι καλλιεργητές τα γνωρίζουν και έρχονται και κάνουν μια μικρή τομή η οποία δεν πρέπει να είναι βαθιά, γιατί αν είναι βαθιά το δέντρο αυτή η τομή δεν κλείνει. Mm-hmm. Μια επιφανειακή τομή έτσι ώστε να δώσει δυνατότητα στο δέντρο να εκρίνει αυτή τη ρητίνη την οποία ονομάζουμε μαστίχα.
0: Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε. Άρα ο παραγωγός, μιλάμε έτσι για μια χειρονακτική εργασία, όπως είπατε είναι πολύ κοπιαστική. Μπορεί τα χρήματα να είναι καλά, αλλά πραγματικά είναι πολύ κοπιαστική.
1: Σε υλικό που για να φτάσεις να πάρεις το κιλό, έτσι να φτάσεις.
0: Ναι.
1: Στο να πάρεις μια τέτοια ποσότητα.
2: Να σας δώσω ένα μέτρο. Για να κάνει κάποιος 200 κιλά μαστίχα θέλει περίπου 1000 δέντρα.
0: Ναι.
2: 1000 δέντρα θα πρέπει να τα κάθε εβδομάδα, όταν λέμε 6 εβδομάδες. Θα πρέπει σε κάθε δέντρο να σκύβει και να γονατίζει για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ κοπιαστικό και εδώ στοιχείο οι ορθοπαιδικοί κάνουν χρυσές δουλειές μόνο για αυτό το.
1: Δηλαδή, από τους ανθρώπους που δουλεύουν.
2: Και, ναι, καταπονούνται πάρα πολύ.
1: Άρα θέλει και χέρια, θέλει μεροκάματα. Προφανώς.
2: Ναι, είναι καθαρά χειρονακτική, οπότε θέλει. Ναι, όχι ακριβώς, θέλει εργατικά χέρια.
0: Πόσα μέλη αυτή τη στιγμή έχει η Ένωση Μαστίχων Παραγωγών Χίου και είπα πριν περισσότερα από 20 μαστιχοχώρια, είναι 24 νομίζω.
2: Είναι 24 μαστιχοχώρια, 20 συνεταιρισμοί.
0: 20 συνεταιρισμοί. Ναι. Και οι 20 συνεταιρισμοί υπάγονται όλοι στην Ένωση.
2: Ναι, η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος συνεταιριστικός οργανισμός, όπου ανήκουν οι 20 συνεταιρισμοί οι οποίοι αναφέρθηκαν.
0: Και πόσα μέλη είναι περίπου, δηλαδή πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ζουν από αυτό?
2: Ενεργοί παραγωγοί που παραδώσαν π.χ. το 2026 φέτος είναι 1650 παραγωγοί.
0: 1650.
1: Άρα ζουν οικογένειες, ζουν άνθρωποι από αυτό το πράγμα.
2: Ναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, επειδή χρειάζονται εργατικά χέρια, συνήθως ασχολείται όλη η οικογένεια με την καλλιεργία της μαστίχας. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να δεν είναι πολύ δύσκολο να.
1: Ναι. Εσείς είπατε λοιπόν τον αριθμό των μεριδίων των συνεταιριστών, όχι τον αριθμό των ανθρώπων που στην πράξη είναι στο χωράφι και στα δέντρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Εμείς θα λέμε πόσοι εμφανίζονται στα τιμολόγια, ακριβώς.
0: Βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι ότι φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από αυτή την ιστορική τσίχλα. Έτσι.
2: Ναι,
0: ιστορική πραγματικά, δηλαδή η πρώτη κυκλοφορία της τσίχλας Έλμα ήταν το 1956. Τι σημαίνει αυτό το ορόσημο για την ιστορία της Ένωσης και ήταν η τσίχλα η συγκεκριμένη από τα πρώτα, το πρώτο ίσως έτσι προϊόν?
2: Ναι,
0: τυποποιημένο.
2: Ήταν αν δεν κάνω λάθος πρέπει να το πρώτο προϊόν, δεν ξέρω αν προϋπήρξε το μαστιχέλιο, γιατί νομίζω ότι το μαστιχέλιο προϋπήρχε σαν έτοιμο προϊόν, δηλαδή μεταποιημένο. Αλλά η τσίχλα Έλμα πλέον ήταν η προσπάθεια των ανθρώπων εκείνης της εποχής που δικούσαν τον συνεταιρισμό να βγουν από την ρητίνη, από την εμπορία μόνο ρητίνης μαστίχας, δηλαδή μόνο μαστίχας, και να πάνε σε ένα προϊόν το οποίο περιέχει μαστίχα, αλλά είναι πλέον μεταποιημένο και ενσωματώνει και κεφαλοποιεί άλλες υπεραξίες. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική κίνηση, η οποία σηματοδοτεί την εξωστρέφεια που είχε ο συνεταιρισμός διαχρονικά για να μπορέσει να καλύψει όσο γίνεται καλύτερα τα μέλη του.
1: Μέχρι τότε τι γινότανε?
2: Ακούστε, η μαστίχα, αν δούμε τις παραδοσιακές αγορές, μέχρι τη δεκαετία του 60, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, η μαστίχα είχε μια καθολική δέσμευση των ανθρώπων, με την έννοια ότι καλλιεργούνταν περίπου 300 τόνοι μαστίχα, 320 τόνοι μαστίχα. Τα περισσότερα από αυτά πηγαίναν στις χώρες του Αραβικού κόλπου και μια πολύ μεγάλη ποσότητα στο Ιράκ, γιατί φτιάχναν ένα ποτό στο Ιράκ, το οποίο συστατικό βασικό συστατικό ήταν η μαστίχα. Μετά τον Περσοϊρακινό πόλεμο και τη καταστροφή των οικονομιών των χωρών αυτών, η μαστίχα άρχισε να υπάρχει μια ύφεση, και γι' αυτό είπαμε για το τέλος της δεκαετίας του 60, δηλαδή αρχές 70, ξεκίνησε και η εσωτερική και η μετανάστευση στο νησί, δηλαδή πολλοί άνθρωποι έφευγαν από το νησί είτε για να πάνε στην Αθήνα είτε για να πάνε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα και οι τόνοι να πέσουν, αλλά και πολλές αγορές οι οποίες εξυπηρετούνται να μην έχουν τη δυναμική την οποία μέχρι τότε είχαν.
1: Και πού βρίσκανε μαστίχα για το Αράκ οι Ιρακινοί?
2: Όχι, οι Ιρακινοί μετά, συγγνώμη, ο πόλεμος ο Ιρακινός έγινε το 80, από ό,τι δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
2: ναι, αλλά λίγο νωρίτερα είχε σταματήσει το...
1: Το Αράκ.
2: Ναι, είχε τελειώσει, είχε σταματήσει αυτό το, η παρασκευή του ποτού, και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι δεν πουλάμε ούτε ένα κουκούδο μαστίχα στο
1: Ιράκ.
2: Ιράκ.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές της ζήτησης και των που επέρχονται, νομίζω ότι τελικά προϊόντα όπως είναι η τσίχλα έλμα βοήθησαν πολύ στο να υπάρχει ένα ισοζύγιο εσόδων, το οποίο βοήθησε στον συνεταιρισμό να επιβιώσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως η επιλογή. Δηλαδή, μας είπατε μπορεί το μαστιχέλαιο να είχε βγει νωρίτερα, αλλά η επιλογή της τσίχλας έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Και το λέω αυτό γιατί, όπως λέγαμε και πριν, έτσι, ο Ιπποκράτης θεωρούσε από την αρχαιότητα και μιλούσε για τις ευεργετικές ιδιότητες που είχαν να κάνουν με τις δυσπεπτικές διαταραχές και τις γαστρεντερικές λειτουργίες. Δηλαδή, δεν ήταν τυχαία η επιλογή της τσίχλας, ότι βοηθά και εκεί. Δεν είναι ότι απλώς μασάω μια τσίχλα, έτσι?
2: Όχι, νομίζω ήταν ένα βασικό στοιχείο αυτό. Δηλαδή ότι και ήδη έβλεπαν ότι το μάσιμο μια τσίχλας βοηθάει στην πέψη, γιατί μέχρι ναι. εκείνη την εποχή νομίζω προς τα εκεί πήγαινε, προς τα εκεί. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, μιλάμε για 70 χρόνια πριν.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή ήταν η ιδιότητά της. Mm-hmm. Κάλυψε ένα μέρος της αγοράς το οποίο εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο είδους, τέτοιου είδους προϊόντος που να μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι πέτυχε το σκοπό της, γιατί είχε λειτουργία, δηλαδή είχε αποτέλεσμα. Δεν ήταν κάτι το οποίο μάσαγες και ήταν στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο προϊόν που εσείς γνωρίζετε, εμένα δεν μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, που να στηρίζει με τέτοιον τρόπο μια ολόκληρη τοπική κοινωνία και να έχει αποκλειστικότητα καλλιέργειας σε μια περιοχή και να συνδέεται με κάτι που, να το πούμε, σνακ?
0: Ναι.
2: Όχι, με σνακ δεν θα τα λέγα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι και η Σαντορίνη και ο Κρόκος Κοζάνης είναι και οι δύο αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, παρήγαγαν προϊόντα τα οποία είχαν χαρακτηριστικά όπως η μαστίχα, δηλαδή ήταν μοναδικά, έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Και πάνω εκεί βασίστηκε και όλο το συνεργατικό τους οικοδόμημα.
0: Σαφώς, η διαφορά όμως εδώ είναι ότι ο Κρόκος Κοζάνης χρησιμοποιείται ελάχιστη πάλι ποσότητα. Αν θέλετε, υπάρχει μια αντιστοιχία με τη μαστίχα που δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλη ποσότητα όσον αφορά το κομμάτι της μαγειρικής και της γαστρονομίας. Αλλά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έχει προχωρήσει σε απίστευτο βαθμό όσον αφορά τη μαστίχα. Δηλαδή,
1: στην καινοτομία των προϊόντων.
0: Ναι, καλλιντικά, μαστιχόνερα, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι φαρμακευτικά και πάρα πολλά καλλιντικά. Δηλαδή, έχετε φτάσει σε άλλο επίπεδο, επειδή ακριβώς όπως λέγαμε και πριν, έχει μέχρι ενός σημείου αποδειχθεί ότι βοηθά και στις δερματικές παθήσεις, έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Κρόκος Κοζάνης, ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αντιστοιχία. Η αντιστοιχία υπάρχει με τον Κρόκο Κοζάνης όσον αφορά το κομμάτι του τροφίμου, του φαγητού. Mm. Εδώ μιλάμε για μια καινοτομία απίστευτη, που επειδή ακριβώς έχει ευεργετικές ιδιότητες και στο κομμάτι του δέρματος, έχετε φτάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Ναι. Και στο φαρμακευτικό και στα καλλιντικά και στα τρόφιμα, δηλαδή έχετε πραγματικά έτσι διαφορετικά προϊόντα και μπράβο, γιατί είναι ένας τρόπος να ταξιδέψει η μαστίχα και ένας τρόπος να δούμε τελικώς πόσες διαφορετικές ευεργετικές ιδιότητες έχει.
2: Να σας πω ένα πράγμα πάνω σε αυτό, γιατί μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία. Εγώ όταν έφυγα για φοιτητής από τη Χίο να πω στην Αθήνα, δεν πίστευα ποτέ ότι θα γυρίσω πίσω και ασχοληθώ με τη μαστίχα. Και αυτό γιατί ήταν μια καλλιέργεια που δεν είχε απολαβές. Ήταν μια καλλιέργεια δύσκολη, ακόμα πιο δύσκολη τα χρόνια εκείνα, γιατί δεν υπήρχαν τα μηχανήματα χειρός. Και ο κόσμος ο οποίος ασχολούνται με τη μαστίχα ήταν ο κόσμος ο οποίος είχε σκληραγωγηθεί πολλά χρόνια και ο οποίος είχε μείνει στο νησί, μη φεύγοντας για το εξωτερικό, για την Αθήνα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Είχαμε την τύχη να έχουμε στο πλευρό μας στελέχη τα οποία έδωσαν πάρα πολλά πράγματα στο προϊόν, με την έννοια ακόμα και το φαρμακευτικό, οι φαρμακευτικές ιδέες της μαστίχας δεν ήρθαν μόνες τους. Υπήρχαν στελέχη εδώ τα οποία φρόντισαν με την επιστημοσύνη και την επαγγελματικότητά τους όλο αυτό το πράγμα να το πάνε ένα και δύο και τρία βήματα παρακάτω. Mm-hmm. Οπότε εμείς το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να συνεπικουρούμε αυτή την προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκουμε καινούργια κανάλια τα οποία όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό που τώρα περιγράφω, θα μας έδινε τις υπεραξίες τις οποίες εμείς θέλαμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια συνολική προσπάθεια, η οποία προσπάθεια βγήκε σε μια συγκυρία και αξιόλογων στελεχών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι είχαν την οξυδέρκεια να προχωρήσουν παρακάτω και να μην μείνουν στα στατικά ενός συνεταιρισμού, ο οποίος, εντάξει, καλά είναι, βολεύεται, καλά είναι τα μέλη και το καθεξής.
0: Ναι. Η γκάμα των προϊόντων είναι πολύ μεγάλη από ό,τι έχουμε καταλάβει, έτσι.
1: Γιατί θέλετε να μας πείτε λίγο τα πιο καινούργια προϊόντα που έχετε βγάλει, γιατί υπάρχει κόσμος που ξέρει, που πιστεύει ότι βγάζετε μόνο μια τσίχλα.
2: Όχι, όχι. Έχουμε πάρα πολλούς κωδικούς και συνεχώς εμπλουτίζουμε τους κωδικούς. Νομίζω η ναυαρχίδα είναι το... Μάλλον ναυαρχίδες, μην πω ναυαρχίδα, είναι η ρητίνη μαστίχας, είναι το λικέρ μαστίχας, το οποίο πλέον αποτελεί ένα παγκόσμιο ποτό, δηλαδή δεν έχει μόνο σχέση με την Ελλάδα. Είναι η σκόνη μαστίχας, η φαρμακευτική μαστίχα, όπου τη βρίσκουμε στα φαρμακεία, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι ενώ πριν από 15 χρόνια η σκόνη μαστίχας πήγαινε σε κάποιες χώρες σε ποσότητες κοντά στα 50-60 κιλά, αυτή τη στιγμή και η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν σκόνη μαστίχας πάνω από 20 τόνους, περίπου 20 τόνους, αλλά και 40 τόνους να είχαμε δώσει δύναμη. Δηλαδή έχει πλέον η μαστίχα μπει σε εφαρμογές φαρμακευτικές, παραφαρμακευτικές και λειτουργικού τροφίμου, οι οποίες είναι πλέον εμπορικά ευρείες.
0: Και η σκόνη είναι ο καλύτερος τρόπος ουσιαστικά, έτσι.
2: Ναι, αυτό που μας κολλεί είναι ότι προσπαθούμε να αυξήσουμε την παραγωγή του προϊόντος στο νησί, έτσι ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε και άλλες αγορές και ιδίως στη βιομηχανία, όπου, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κάθε γραμμή παραγωγής που ανοίξει μια βιομηχανία δημιουργεί και έτερη γραμμή από άλλη βιομηχανία. Δηλαδή δημιουργεί ένας ανταγωνισμός, ο οποίος έχει κερδίζει και η βιομηχανία, αλλά κερδίζουμε και εμείς, γιατί πλέον η βιομηχανία χρειάζεται ροή και η ροή χρειάζεται παραγωγή από εμάς και υπάρχει ένας κύκλος αέναος που εξυπηρετεί τους πάντες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν μιλήσουμε με αριθμούς, ποια είναι η πιο σημαντική αγορά σε τζίρο?
2: Σε τζίρο, ακούστε, υπάρχει αγορά. Η Σαουδική Αραβία π.χ. αυτή τη στιγμή έχει πολύ ψηλό τζίρους, αλλά έχει τζίρους παραδοσιακής, δηλαδή ρητίνης ή γλυκών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κορέα είναι οι αγορές της επόμενης γενιάς, είναι οι αγορές που επαναλαμβάνουν μπαίνουν στα φάρμακα. Προσπαθούμε, έχουμε αιτήματα από τις αγορές της Βραζιλίας και της Ινδίας, δύο τεράστιες αγορές. Είναι αυτό που λέει η προσπάθειά μας να αυξήσουμε το τονάζ το δικό μας για να μπορέσουμε πλέον να μπούμε και σε άλλες μεγάλες αγορές, οι οποίες πέρα από όλα τα άλλα λειτουργούν και ως εξισορροπούν το ρίσκο, δηλαδή τον κίνδυνο. Πρέπει να σας πω ότι στοιχείο ούτε COVID καταλάβαμε, ούτε από άποψη εμπορική,
1: ναι, ναι,
2: αλλά ούτε και ύφεση τη δεκαετία που όλη η Ελλάδα στέναζε με τα μνημόνια, γιατί οι τιμές του παραγωγού εδώ αυξάνονταν. Δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα λόγω των εξαγωγών να μην επηρεαστούμε από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Όπως λέτε, η αυξανόμενη ζήτηση βαίνει κλιμακούμενη ανωδικά, συνέχεια, συνεχώς. Οπότε είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε, όσο ανοίγετε αγορές, να υπάρχει ζήτηση που ίσως ακόμη και να μην μπορείτε να την καλύπτετε. Υπήρξαν αγορές τις οποίες κάνατε προσπάθεια και για κάποιους τρόπους που μπορεί να φαίνονται ανεξήγητοι δεν τα καταφέρατε?
2: Ναι, κάναμε προσπάθεια στην Κίνα, όχι δεν τα καταφέραμε. Απλώς στην Κίνα η μαστίχα σαν γεύση της ρητίνης δεν είναι τόσο. Δεν την έχουν σαν γεύση.
1: Δεν είναι οικία για αυτούς.
2: Ναι, έχουν όμως το μαστιχέλιο, το οποίο όμως προσπαθήσαμε να εξάγουμε. Μετά από κάποιο διάστημα βρήκαμε χημικές απομιμήσεις, οπότε λίγο πατήσαμε φρένο. Έχουν αυτό
1: το κακό
2: στην Κίνα, ότι να αντιγράφουν πράγματα
1: Τα πάντα.
2: Οποιοδήποτε τρόπο.
0: Οι ξένες αγορές σε γενικές γραμμές, επειδή κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα, ουσιαστικά είναι, όπως λέτε, συγκεκριμένα και τα φαρμακευτικά πιο πολύ, όπως η σκόνη μαστίχας, ή και τα τυποποιημένα προϊόντα, τα υπόλοιπα, δερμοκαλλυντικά, όλα αυτά που λέγαμε πριν, τσίχλες, τρόφιμα, ταξιδεύουν και εξάγονται και αυτά.
2: Βέβαια και ταξιδεύουν, π.χ. στο... εξάγουμε τσίχλια στη Λιβύη, εξάγουμε τσίχλια στη Σαουδική Αραβία. Στη Γαλλία, κάθε αγορά έχει τις δικές της, κάθε αγορά έχει τις δικές της ανάγκες. Π.χ. στη Γαλλία υπάρχει, χρησιμοποιείται πολύ για την κοσμετολογία, δηλαδή για τα αρώματα. Στις ΗΠΑ είπαμε για φάρμακα. Η κάθε αγορά έχει τις δικές της ανάγκες. Στην Ιταλία για να φτιάχνουν προϊόντα ζωγραφικής. Υπάρχουν διάφορες χρήσεις.
1: Ζωγραφικής.
2: Ναι, φτιάχνουν, το βάζουν, μου φαίνεται, κάνουν κάτι με τα τελάρα ζωγραφικής, κάτι με το κάτι. Δηλαδή η μαστίχα χρησιμοποιείται ως ένα υλικό το οποίο σταθεροποιεί το χρώμα, κάτι τέτοιο ξέρω. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τη δική της χρήση και αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι το προϊόν έχει τόσο μεγάλη δυναμική και τόσες πολλές ιδιότητες, οι οποίες μας ξεπερνάει πολλές φορές. Και να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η μαστίχα αυτή τη στιγμή είναι υπό μελέτη και γράφουν διάφορα papers πέρα από, τις καστιδιολογικές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να έχει, τις επουλωτικές, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΜΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Πλέον ελέγχονται και για τις αγκιοδιασταλτικές τις ιδιότητες, με την έννοια ότι κάνει τα υγεία λίγο πιο ελαστικά. Όλα αυτά, επειδή θέλει μελέτες και θέλει και χρόνο, θεωρούμε ότι επειδή έχουμε παραδείγματα τα οποία βέβαια επιστημονικά δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε ακόμα, θεωρούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα η μαστίχα να ανοίξει και άλλες αγορές και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε ποια είναι? Θα σταθώ στις φωτιές ως κάτι που το έχουμε ακούσει όλοι.
2: Είχαμε μια πολύ δύσκολη προηγούμενη δεκαετία. Χάσαμε το 2012 και το 2016 κοντά στα 260.000 δέντρα και πέρσι το καλοκαίρι χάθηκαν περίπου άλλα 20.000 δέντρα. Οι φωτιές είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάθε ζημιά που γίνεται θέλει περίπου 10 με 12 χρόνια να επουλωθεί. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι αν κάποιοι του κάνουν τα δέντρα δεν μπορεί να περιμένει στο νησί, συνήθως φεύγει ή ασχολείται με κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Για μένα όμως το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, υπάρχουν αξιόλογοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε συνεταιριστική και συνεργατική κουλτούρα. Δηλαδή δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι το συνεργατικό μοντέλο είναι το μόνο μοντέλο για το μικρό παραγωγό να μπορέσει να επιβιώσει. Ως εκ τούτου, αυτό που γίνεται με τη μαστίχα, οι υπεραξίες που γράφει, υπάρχουν διάφοροι παραγωγοί δικοί μας, οι οποίοι λειτουργούν και μαζί μας, αλλά και με άτυπες συναλλαγές, αφανείς συναλλαγές, οι οποίες αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στην όλη λειτουργία του οργανισμού. Αλλά αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσουμε. Είναι μέσα πλαίσια του λογικού, οπότε εντάξει.
1: Γιατί είπαμε και πριν ότι είναι αναγκαστικός ο συνεταιρισμός, έτσι?
2: Ακούστε, εμείς δεν βλέπουμε, είναι αναγκαστικός νομικά, αλλά εμάς ο σκοπός μας δεν είναι να αστυνομεύουμε. Ο σκοπός μας είναι μέσα από τις παροχές και από το σύγχρονο management να μπορέσουμε να δώσουμε στον παραγωγό τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει τον κόπο του. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο κόπος είναι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα με τις απομιμήσεις και τις αντιγραφές είναι σημαντικό, ή θεωρείτε ότι με τους ελέγχους που κάνετε, με το σύμμαχο νησιότητας, με την προσπάθεια που κάνετε για την αναγραφή στις ετικέτες, το ξεπερνάτε κατά κάποιο τρόπο?
2: Ακούστε, στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πράξτε ότι οι ρητίνες που ομοιάζουν με τη μαστίχα υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Άπο Ανατολής, δηλαδή Μαλαισία, στο Ιράν κτλ. Στις χώρες λοιπόν περισσότερο του κόλπου, γιατί στις χώρες που εμείς για να πουλήσουμε θέλουμε πιστοποιητικά υγείας ή εμπορικά πιστοποιητικά, ιδίως στις χώρες του κόλπου, αναμειγνύεται η μαστίχα με άλλες ρετίνες, έτσι ώστε οι έμποροι να έχουν περισσότερο κέρδος. Προσπαθούμε με συγκεκριμένες συσκευασίες να κατοχυρώσουμε το προϊόν και να εξασφαλίσουμε τον καταναλωτή. Κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες φορές δεν το πετυχαίνουμε.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Άλλες φορές είναι έτσι.
1: Διαπιστώνετε φορές... δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοια προϊόντα στην αγορά, έτσι.
2: Mm. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι στην Τουρκία απέναντι, εδώ στο Τσεσμέ, γίνονται μεγάλες προσπάθειες να, δηλαδή, να έχουν φυτέψει κάποια δέντρα, να ξεκινούν μια υποτυπώδη παραγωγή. Μέχρι τώρα δεν τα έχουν καταφέρει.
1: Αντιγράφοντας στην ουσία, έτσι.
2: Ναι, ναι, αντιγράφουν ακριβώς. Ναι. Ναι.
0: Ξέρω ότι υπάρχει μουσείο Μαστίχα στη Χίο. Καλά, η Χίος ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Έχει μια πλούσια ιστορία. Είναι πάρα πολύ παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή μαστίχας. Έχει τη Νέα Μονή που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έχει το υπέροχο κάστρο, την καστροπολιτεία αυτή, το πυργί. Το μουσείο της Μαστίχας, το μουσείο για το μανταρίνι, ας πούμε, στον Κάμπο. Πραγματικά και ο Κάμπος, εντάξει, είναι μια περιοχή με μοναδική αρχιτεκτονική. Και έχει βεβαίως και τις θάλασσες, τα έχει όλα. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Έχουμε και πολλούς ναυτικούς και πλοιοκτήτες.
0: Βέβαια, είναι, εντάξει, γνωστό αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, το κομμάτι της Μαστίχας, είτε μέσω του μουσείου. Mm. Είναι ένας προσελκυικινό, είναι ένας τρόπος εναλλακτικού τουρισμού για το νησί. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται γιατί υπάρχει και η Μαστίχα, γιατί θα επισκεφθούν το μουσείο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο να δουν και να ζήσουν την εμπειρία της μαστιχοκαλλιέργειας, έτσι.
2: Ναι, το μουσείο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έγινε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, mm-hmm. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση από άποψη αξίας, υπεραξίας που έγινε ποτέ στο νησί. Mm-hmm. Και το λέω γιατί είναι εξαιρετικό μουσείο, συνδυάζει την αρχιτεκτονική αλλά και έχει ένα πράσινο αποτύπωμα, δεν υπάρχει, είναι ξύλο, είναι τέλεια εναρμονισμένο με το τοπίο κτλ. Είναι υπερσύγχρονο. Νομίζω ότι είναι το, τουλάχιστον μέχρι πέρσι, ήταν το πιο επισκέψιμο μουσείο από όλα τα μουσεία του Δικτύου Πειραιός. Δεδομένου μάλιστα ότι η Χίος δεν είναι ένα τουριστικό νησί, αν αναλογιστείτε ότι έχει τις περισσότερες επισκέπτες από όλα τα μουσεία του ΠΙΟΠ, είναι ένα σημάδι του πόσο σημαντικό είναι. Η Ένωση και η Μαστίχα από αυτό την υποδομή, δηλαδή το μουσείο, έχει κερδίσει πάρα πολλά, γιατί ο επισκέπτης μπορεί να έχει μια συνολική εμπειρία για το τι είναι η Μαστίχα, όχι μόνο σαν προϊόν, αλλά και σαν ιστορία. Mm-hmm. Όπως είπατε στον πρόλογό σας, το νησί έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη Μαστίχα. Όλοι οι κατακτητές που πέρασαν από το νησί, ένας από τους κύριους λόγους κατάκτηση ήταν η Μαστίχα. Να σας θυμίσω τους Γενουάτες, όπου είχαν ιδρύσει μια εταιρεία, τη Μαώνα, για την αποκλειστική διαχείριση της Μαστίχας. Μετά ήρθαν οι Οθωμανοί, οι οποίοι είχαν δώσει προνομιακό καθεστώς στο νησί. Είχαν χωρίσει όλο το νησί στην κόρη του Σουλτάνου, με όρο η Μαστίχα όλη να πηγαίνει στη Μεγάλη Πύλη. Είναι λοιπόν το νησί, έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη Μαστίχα, και εδώ νομίζω στο νησί οι Χιώτες εμείς, τη Μαστίχα δεν τη βλέπουμε απλώς ένα προϊόν με οικονομικό αποτύπωμα. Τη βλέπουμε ένα προϊόν όπου ακόμα και τα τραγούδια μας, ακόμα και η κοινωνική μας ζωή, ακόμα και πώς να σου πω, η κοινωνική διαστρωμάτωση η οποία υπάρχει στο νησί. Mm-hmm. Ιδίως στην Νότια Αιχείο, στηρίζεται πάνω σε αυτό, στηρίζεται πάνω στο προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει τραγουδηθεί, έχει μνηθεί.
2: Έχει μνηθεί, έχει τραγουδιστεί. Πρέπει να σας πω ότι όλη η κοινωνική ζωή παλιότερα, γιατί τώρα έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί, στα μαστιχοχώρια κινούνται γύρω από τη Μαστίχα. Όλες οι γυναίκες, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Μαστίχα είναι η γυναικεία υπόθεση. Ιδίως στο επίπεδο του καθαρισμού, η γυναίκα επομίζεται σχεδόν το σύνολο του φόρτου του εργασίας, και παλιότερα συνηθιζόταν όλες οι γυναίκες της γειτονιάς να μαζεύονται 20-30 άτομα και να καθαρίζουν τα μαστίχια τους και να κουτσομπολεύουν και να κάνουν κοινωνική κριτική και να γίνονται προξενιά και να...
1: Αυτό γίνεται γιατί παρακάτω, ναι. Οι άντρες λείπουν στα καράβια στη θάλασσα. Γι' αυτό
2: παλιότερα γίνεται αυτό. Παλιότερα και στην Νότια Αιχείο είχαμε πολλούς ναυτικούς.
1: Τώρα αυτό εννοώ για την παράδοση, λέω, δεν λέω για το σήμερα.
2: Ναι, είχαμε πολλούς ναυτικούς. Τώρα η ναυτική είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού και στο νότιο τμήμα του νησιού έχουμε τη Μαστίχα.
1: Μάλιστα. Λειτουργεί αυτό σήμερα, έτσι, το κομμάτι της σύνδεσης με την παράδοση, με κάποιον τρόπο έτσι που να μπορούμε να το δούμε λίγο και τουριστικά, ας πούμε.
2: Λειτουργεί, ναι. Λειτουργεί, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ με τις παραστάσεις που έχω από παιδί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Λογικό είναι, ναι. Αλλά σίγουρα λειτουργεί, ναι.
1: Εννοείται ότι ήταν πιο γραφικό, πιο
2: Ήταν
1: αυθεντικό.
2: Ναι, υπήρχε πιο.
1: Το έχει το τεχνικό στενή, κομμάτι.
2: Στενή επαφή ανθρώπινη.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχόμαστε καλή σοδιά, χωρίς να προβλήματα. Να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή
0: λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα, ο κύριος Γιώργος Τούμπος. Λοιπόν, ακούμε Cure.
1: Ακούμε Cure και πάμε έτσι σε κάτι λίγο πιο σκοτεινό. Η γλυκιά ζωή είναι εδώ, αλλά έχει και αυτές τις διαστάσεις.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι σκοτεινό. Το έγραψε ο Ρόμπερτ Σμιθ μετά από έντονη, λέει, κρίση πανικού που βίωσε.
1: Νομίζω ότι είναι πιο πολύ ένα κομμάτι, το Close to Me, που έχει να κάνει με το... Με τις παιδικές του αναμνήσεις, τους φόβους που είχε σαν παιδί, αυτό που έβλεπε τα κεφάλια να αιωρούνται μέσα στο δωμάτιό του και το κουβάλαγε.
0: Ναι. Αλλά από την άλλη έχει πολύ ανεβαστικό
1: εντάξει,
0: ρυθμό.
1: Προφανώς, εντάξει, η μουσική είναι.
0: Ναι, διαφορετική. Είναι
1: Close to Me, λοιπόν, από τους Cure, σύντομα εδώ.
0: 15 Ιουλίου.
1: Ναι, δεν θυμόμουν την ημερομηνία. Έχω άλλη ημερομηνία στο μυαλό μου.

0: Close to Me από τους Cure 1985, The Head on the Door. Τα μηνύματα που φτάνουν από την περιοδία τους που έχει ήδη ξεκινήσει, μία από τις τάσεις είπαμε ότι θα είναι και για Αθήνα, ναι. Τα μηνύματα λένε ότι έχουν πάρα πολύ κέφι, ότι είναι γεμάτοι με ζωντάνια και με ενέργεια, ότι ξεσηκώνουν κοινό, ειδικά στις συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλα sold out, μια ιστορική μπάντα που έχει γράψει δική της ιστορία στην punk rock, έρχεται εδώ και για να ξεσηκώσει, αλλά νομίζω για να δώσει και ένα, έτσι, έναν διαφορετικό τόνο σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Δηλαδή, κοίταξε να δεις, τώρα ακούσαμε το τραγούδι, λες και όλα αυτά, είμαι στο τσακ, να με πείσεις, να πάω.
0: Για να πας.
1: Λοιπόν,
0: αλλά... εγώ θα πάω να τους δω κάπου άλλο.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε μέχρι τη Βαμβακού.
0: Πάμε
1: στη Βαμβακού. Είχες
0: πει νησιά, εκεί δεν είναι. Είναι μια νησίδα, μια όαση.
1: Έτσι, ωραία τα λες.
0: Σαν ένα μικρό γαλατικό χωριό στη Λακωνία.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Βασιλάκο. Είναι συνιδρυτής και υπεύθυνος προγραμμάτων της Βαμβακού Revival. Είναι μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει καταφέρει να ξαναδώσει ζωή και μέλλον σε αυτό το ορεινό χωριό του Πάρνωνα. Θα μιλήσουμε για το πώς η γαστρονομία και η τοπική παραγωγή μέχρι και η ζυθοποίηση γίνονται όχημα για την αναβίωση του τόπου. Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε από κοντά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Με χαρά, σας περιμένουμε. Όποτε
0: όχι,
2: θέλετε.
0: Εννοούσα το αντίστροφο, να σας έχουμε εμείς
1: εδώ. Να σας έχουμε εμείς εδώ, ναι. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Και εντάξει, τώρα 4 Ιουλίου αρχίζει και το Βαμβακού Experience Festival, αλλά γενικώς θα θέλαμε κάποια στιγμή να σας έχουμε εδώ να μιλήσουμε γενικότερα, για πιο αναλυτικά.
2: Οπότε θέλετε, τίποτα δεν είναι δύσκολο. 10 χρόνια πριν, αν μου λέγατε ότι θα γίνονται αυτά που γίνονται τώρα στο χωριό μας, θα σας έλεγα ότι αποκλείεται. Και όμως, να που γίνονται.
0: Ότι θα ήταν κάποιος τρελός που μπορούσε να τα φανταστεί,
2: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Για πάμε.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε και το κομμάτι της γαστρονομίας. Βασικός πυλώνας των εκδηλώσεών σας έχουμε δει. Από τα pop-up Zero Waste δείπνα μέχρι εργαστήρια για παραδοσιακές συνταγές, αλλά και με άλλη ματιά αυτές οι παραδοσιακές συνταγές, όπως η τραχανοπατάτα. Πώς συνδέεται λοιπόν?
0: Τραχανοπατάτα workshop.
1: Ναι, τραχανοπατάτα workshop. Η Γογό Δελογιάννη είναι?
2: Δεν είναι η Γογό Δελογιάννη σε αυτό το workshop. Η Γογό Δελογιάννη θα κάνει live cooking με παραδοσιακές χυλοπίτες και κόκορα. Και στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει τη συνταγή της γαλατόπιτας, η οποία επίσης είναι τοπική εδώ της περιοχής, όχι μόνο της Βαμβακούς, ευρύτερα του Πάρνωνα και της Λακωνίας. Η τραχανοπατάτα είναι ένα πιάτο το οποίο προέκυψε μάλλον από ατύχημα. Τουλάχιστον αυτό μας λένε οι γιαγιάδες μας, οι γιαγιάδες του χωριού. Mm-hmm. Και μέσα στο πέρασμα των χρόνων έμεινε στα μεσημέρια μας, στο πιάτο μας. Μιλάμε φυσικά για τον κλασικό τραχανά, την πατάτα μέσα στην κατσαρόλα και όλο αυτό.

0: το νου. Μήπως είχε πέσει παραπάνω αλάτι σε κάποια νοικοκυρά και έβαλε την πατάτα. Λένε, αν βάλει την πατάτα, το μαζεύει. Ποιο ξέρει, μπορεί να ήταν και αυτό, μπορεί και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η εκδοχή και αυτή η συνταγή έτσι με τραχανά. Γενικώς, άλλες τοπικές συνταγές εκτός από τη γαλατόπιτα που μόλις αναφέρατε και την τραχανοπατάτα, και πώς ανταποκρίνονται οι επισκέπτες όταν βλέπουν έτσι σύγχρονους σεφ να μαγειρεύουν ζωντανά στην πλατεία?
1: Η αλήθεια είναι ότι η γαστρονομία όντως είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της δράσης μας. Πέρα από το κομμάτι δηλαδή του εστιατορίου, προσπαθούμε με αυθεντικές εμπειρίες στη φύση, είτε με πικνίκ, είτε με live cooking, είτε στα πιο μεγάλα γεγονότα μας όπως το φεστιβάλ, να δίνουμε το στίγμα της περιοχής. Δεν μένουμε μόνο στα στενά όρια της Βαμβακούς. Μας ενδιαφέρει ο Πάρνωνας, μας ενδιαφέρει ευρύτερα η Λακωνία. Προφανώς σε επίπεδο κρέατος, αυτό που γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι αυτό που εμείς εδώ αποκαλούμε μπουζοπούλα, γουρουνοπούλα, το χοιρινό δηλαδή. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα βρει κάποιος στη Λακωνία, προφανώς με το πορτοκάλι, προφανώς σε επίπεδο γλυκών και η πορτοκαλόπιτα και η καριδόπιτα, κυρίως η καριδόπιτα. Η Βαμβακού είναι γεμάτη από καριδιές. Μάλιστα, πρόσφατα, στο πλαίσιο της αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται όπως προαναφέρατε κι εσείς με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, φυτεύτηκαν 1.200 νέα δέντρα, 1.200 νέες καριδιές. Έχουν δημιουργηθεί δύο συνεταιρισμοί, ο αγροτικός και ο γυναικείος. Οι κυρίες ασχολούνται και με τα γλυκά, τα τοπικά γλυκά, αλλά και με αλμυρές γεύσεις όπως είναι κριτσίνια με ελιά, όπως είναι πάστα ελιάς, όπως είναι γλυκά του κουταλιού. Και ο αγροτικός συνεταιρισμός παράγει μέλι, καρύδι κάστανο όπως προείπαμε. Εξετάζουμε τώρα το κομμάτι του τσαγιού, καθώς είναι γνωστό ότι ο Πάρνωνας βγάζει το τσάι με την επωνυμία Σιδηρίτης, ένα κορυφαίο ας πούμε προϊόν, κυρίως για το Αλτσχάιμερ, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα πολύ υγιεινό προϊόν για όλους τους ανθρώπους που το αγαπούν.
0: Μάλιστα.
2: Τι άλλο έχει στο κομμάτι της γαστρονομίας στο Βαμβακού Experience Festival?
1: Σίγουρα θα βρει ο κόσμος αρκετά σημεία, αρκετές καντίνες, ας το πούμε πολύ απλά, και εκεί θα δοκιμάσει αυτή την μπουζοπούλα, αλλά σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή, με το ψωμάκι το οποίο θα μας συνοδεύσει στη συναυλία με την Κέτη Γαρμπή και το Διονύση Σκηνά.
2: Αυτό είναι το Σάββατο το βράδυ?
1: Αυτό είναι το Σάββατο το βράδυ. Φυσικά θα μπορεί να το βρει κάποιος και την Κυριακή το μεσημέρι στη μουσική παραδοσιακή παράσταση που θα παρουσιάσει ο κύριος Λάμπρος Λιάβας, γνωστός προφανώς, ναι, και καταξιωμένος στο χώρο του. Θα αναβιώσει και τον υφοπάζαρό μας, το Tinder της εποχής όπως λέμε χαριτολογώντας. Και εκεί θα έχουμε γλυκά κεράσματα για όλο τον κόσμο και προφανώς σας προσκαλούμε 4 και 5 Ιουλίου στο χωριό μας κάτω από τον Πλάτανο να μοιραστούμε αυθεντικές εμπειρίες και φυσικά τις ιστορίες μας.
2: Είναι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μια πολύ όμορφη ιδέα για απόδραση στη δροσιά.
0: Έτσι. Στη δροσιά πραγματικά.
1: 2,5 ώρες μόλις μακριά από την Αθήνα.
2: Και ναι, με ασφάλεια και με άνεση. Ναι. Και
0: πείτε μας δύο λόγια και για τα εργαστήρια ζυθοποίησης. Σκοπεύετε να βγάλετε δική σας μπύρα craft?
1: Δεν σκοπεύουμε, απλώς θέλαμε.
0: Ωραίο θα ήταν όμως.
1: Θα ήταν πολύ όμορφο. Απλώς επειδή το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται για 6η χρονιά και πάντα έχει στον πυρήνα του τη λογική της αντίθεσης των αντιθέσεων, το παλιό και το νέο. Η περιοχή εδώ λέγεται Ινούντας, από τον Ίνο, από το κρασί. Η περιοχή παρήγαγε κρασί και αρκετά έτσι, γευστικό κρασί στο παρελθόν. Γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, καθώς στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κάνει επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Το δουλέψαμε αρκετά χρόνια, το κομμάτι του κρασιού, το προβάλαμε αρκετά και είπαμε φέτος να το γυρίσουμε ανάποδα, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και να ασχοληθούμε με την μπύρα με τον πιο εύκολο τρόπο, πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε στο σπίτι μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Κάπως έτσι, ξέρετε, ξεκινήσανε και οι περισσότερες χειροποίητες μπύρες ουσιαστικά εδώ στην πατρίδα μας, που αυξάνονται συνεχώς σε διάφορα σημεία. Ξεκινώντας από οικιακή ζυθοποίηση. Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρετε πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό. 4 και 5 Ιουλίου πάντως στη Βαμβακού μπορούμε να
2: μια
0: έρθουμε.
2: Ωραία πρόταση.
0: Είναι πολύ ωραία
2: για όλη
0: πρόταση.
2: Για την οικογένεια, για μικρούς, για μεγάλους, για παρέες, για φίλους.
0: Έτσι. Και πρόταση δροσιάς, όπως είπε και ο Νίκος Ιωαννίδης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Μην ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν. Να φύγουμε από τη Βαμβακού, να επιστρέψουμε εδώ.
2: Στην πραγματικότητα του στούντιο. Εντάξει, έλεγα, ωραία.
0: Στην πραγματικότητα του στούντιο. Λοιπόν, είπαμε, η πρώτη ώρα της εκπομπής είναι από καλλιτέχνες που έρχονται εδώ. Μιλήσαμε 15 Ιουλίου.

0: Λίου Κιούρ μια μέρα νωρίτερα. Florence and the Machine.
1: 14
0: Ιουλίου.
1: You've got the love.
0: You've got the love. Τι ωραίο κομμάτι που είναι αυτό.
1: Ελπίδα, δύναμη. Άλλο στυλ.
0: Άλλο στυλ. Είναι 5 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Εντάξει, από τις μεγάλες επιτυχίες του group.
1: Δεν είναι δικό τους το κομμάτι.
0: Όχι.
1: Το έκαναν αυτοί γνωστό σε όλο τον κόσμο. Το κομμάτι είναι από το 86, από τους The Source.
0: Ναι. Αλλά πραγματικά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Όλος ο κόσμος έτσι το ξέρει τώρα.
0: Έτσι το ξέρει, πραγματικά.
1: Φοβερή ρυθμή, ναι. Φοβερή.
0: Ξέρεις ποιο ήταν το ωραίο, ότι ήταν στην πίσω πλευρά, ας πούμε, ενός δίσκου. Δηλαδή δεν σκοπεύαν να το έχουν ως πρώτο και φοβερό και τρομερό, αλλά έκανε τόσο μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού, που επανακυκλοφόρησε αυτόνομα και είπαμε έγινε η μεγάλη τους επιτυχία. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, να το ακούσουμε. Δελτίο ειδήσεων και μετά περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: δεύτερη ώρα Γλυκιά Ζωή και το κομμάτι που ακούμε είναι από τους Pagan.
1: Το Κοίταμε λοιπόν είναι μια σύγχρονη απόδοση του παραδοσιακού τραγουδιού της Δράμας που ξέρουμε, Κοίταμε Γλυκιά Μου Αγάπη,
0: ναι,
1: που είναι για τις εποχές έτσι που...
0: του αποχωρισμού, ναι, τις παλαιότερες εποχές.
1: Και μιλάει για τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν για την Ήπεθρο για να πολεμήσουν, για να πάνε στην πόλη. Και έχει να κάνει και με την ρίζα της λέξης που δίνει το όνομα στη μπάντα, που είναι από το λατινικό Paganus, ο άνθρωπος της Ήπεθρου, που κάτι που όπως λένε οι ίδιοι, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους, ορίζει την εικαστική φιλοσοφία της ομάδας, που είναι η αναγωγή στη ρίζα και στο ένστικτο.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Σουμάνης είναι επικεφαλής των Pagan, ουσιαστικά κάνει διασκευές και γράφει τη μουσική, αλλά αξίζει να τους δείτε live γιατί είναι συγκλονιστική και πολύ θεατρική η ερμηνεία της Evelyn Ασουάντ, που είναι και ηθοποιός και ερμηνευτρία και έχει έτσι ένα ξεχωριστό ύφος και στυλ.
1: Παίξανε τώρα 21 του μήνα στη Τεχνόπολη, δεν ήτανε?
0: 21 του μήνα στην Τεχνόπολη, τους είδα από κοντά, ήταν πραγματικά απολαυστική αυτή η παγανιστική εμπειρία λοιπόν.
1: Δεύτερη ώρα, δεύτερο ταξίδι πάλι στα νησιά του Αιγαίου και πάμε πάλι προς τα εκεί, στα νησιά που έχουν παράδοση, που έχουν ιστορία, που έχουν τόπους συνδεδεμένους με τα προϊόντα τους, ανθρώπους που παλεύουν, μοχθούν για να τα αναγνωρίσουμε εμείς, για να τα μάθουμε, για να τα προωθήσουν και να τα προβάλλουν, πάντα σε σύνδεση με τον, με τον τόπο από τον οποίο προέρχονται. Και τώρα θα πάμε στη Σάμο.
0: Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον που είπες, η Σάμος παρουσιάζει έτσι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Επιχειρεί να συνδέσει τη γαστρονομία της με ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της αρχαιότητας, με τον Πυθαγόρα.
1: Και γι' αυτό το λόγο, με αφορμή μάλλον αυτό, στην αρχή μιλήσαμε τον Ιπποκράτη, τώρα είπαμε θα πάμε στον Πυθαγόρα, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, τον Ευάγγελο Μπιλιμπά, που εργάζεται πάνω στην ιδέα της κουζίνας και της γαστρονομίας του Πυθαγόρα, που προέρχεται από τον Πυθαγόρα εδώ και πολλά χρόνια. Έχει 3 δεκαετίες επαγγελματικής πορείας, έχει συνδέσει το όνομά του με το Πυθαγόριο της Σάμου, έχει ένα εστιατόριο το οποίο αξιοποιεί συστηματικά τις πρώτες ύλες από τη Σάμου αλλά και από το ευρύτερο Αιγαίο. Έχει μια πολύ σημαντική πορεία στη διεθνή γαστρονομία ως επαγγελματία σεφ, ως διεθνής κριτής στο World Association of Chefs Societies, κάτι που του έδωσε και την ευκαιρία να είναι κοντά σε όλες αυτές τις αλλαγές στην παγκόσμια κουζίνα. Chef of the Year 2026.
0: Από το διεθνή οργανισμό Greek Taste Beyond Borders. Έρχεται και αυτό το βραβείο να προσθεθεί στην πορεία του. Συνεργάζεται και με τη δημοσιογράφο Μαργαρίτα Ικαρίου. Οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου Πυθαγόριος Διατροφή από την αρχαιότητα στη σύγχρονη vegan τάση. Είναι έτσι μια προσπάθεια να προσεγγιστεί η διατροφική σκέψη του Πυθαγόρα μέσα από το βιβλίο αυτό, όπου ο κύριος Μπιλιμπάς υπογράφει 24 συνταγές επιχειρώντας να μεταφέρει στη σύγχρονη κουζίνα τις αρχές που αποδίδονται στον Σάμιο φιλόσοφο.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές από τη Σάμο.
1: Θέλουμε πριν πάμε στην Πυθαγόρια διατροφή να σταθούμε λίγο στη δική σας πορεία και να μας πείτε ποιες ήταν αυτές οι στιγμές, ποια ήταν τα πρόσωπα, ποιες ήταν οι εμπειρίες αλλά και οι σταθμοί που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο εσείς αντιλαμβάνεστε τη μαγειρική.
2: Να σας πω, ήταν μια πολύ μακρά πορεία. Έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 30-35 χρόνια πριν. Τα πρώτα βιώματα, τα πρώτα ερεθίσματα θα έλεγα τα πήρα από τη γιαγιά μου, τη Στέλλα, η οποία ήταν μια καταπληκτική μαγείρισα, είχε μικρασιάτικες ρίζες. Ακολούθησε η μητέρα μου, η οποία και αυτή καταπληκτική μαγείρισα. Ήμουν συνέχεια μέσα στα πόδια τους, προσπαθούσα συνέχεια να δω, να μυρίσω, να γευτώ, να δοκιμάσω. Και λίγο-λίγο, σιγά-σιγά θα έλεγα ότι κόλλησα το μικρόβιο, εισαγωγικά, και άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με την κουζίνα, με τη μαγειρική. Από εκεί και μετά έχω τελειώσει 4 σχολές γαστρονομίας. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έχω κάνει στάζ μαθήματα σε διάφορους μεγάλους σεφ του εξωτερικού.
1: Επείτε κάποιους.
2: Θα πω τον μεγαλύτερο μου δάσκαλο που ήταν ο Πολ Μποκούς στη Λιόν, ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους μάγειρες. Τον τιμώ σχεδόν σαν πατέρα μου, μου μάθε πράγματα καταπληκτικά. Και είναι ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ έτσι ώστε να βάλω βαθιά μέσα μου τις αρχές της μαγειρικής, να τις τιμώ, να τις τηρώ και να τις σέβομαι. Γιατί η μαγειρική, εκτός από φαντασία, χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Σεβασμό γιατί αυτό που παράγεις είναι κάτι που θα θρέψει, θα δώσεις σε κάποιον να φάει και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι τίμιο, οπωσδήποτε να είναι σωστό.
1: Ο σεβασμός για τον οποίο μιλάτε και αυτό που σας πέρασε εσάς είναι κάτι που το ζεις ακόμα και σήμερα, που ο Μποκούς δεν είναι στην ζωή, αλλά αν περπατήσεις στη Λιόν, αν επισκεφθείς οποιοδήποτε από τις μπρασερί της αλυσίδας που έχει φτιάξει και συνεχίζει φυσικά να λειτουργεί και να είναι ολοζώντανος μέσα από την μαγειρική και τα πιάτα του. Είχα την ευκαιρία και τη χαρά και την τύχη να βρεθώ πολύ πρόσφατα εκεί. Ο σεβασμός προς το όνομά του, το σύμβολο αυτό της παγκόσμιας γαστρονομίας για τη Λιόν, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
2: Εξακολουθούμε εμείς που έχουμε δουλέψει και έχουμε μάθει, έχουμε φοιτήσει δίπλα του, εξακολουθούμε να τον λέμε Μεσχέ Μποκούς.
1: Έτσι.
2: Εξακολουθούμε να τον ακόμα και γνωρίζοντας ότι έχει πεθάνει ο άνθρωπος, δεν είναι πια στη ζωή.
1: Ναι, αποδίδεται ο τίτλος, έχετε δίκιο.
2: Ναι, ναι.
1: Έχετε δίκιο.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του βαθιά στη μαγειρική και δεν θα ξεχαστεί ποτέ, δεν θα ξεπεραστεί ποτέ.
1: Το πιο σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν είναι το τι έκαναν οι ίδιοι ως καριέρα, ως φιλοσοφία, ως βιομηχανία για κάποιους, ως περιουσία, ως δίκτυο, αλλά η επιδραστικότητά τους στους άλλους μάγειρες.
2: Αναμφισβήτητα, υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς σεφ της παγκόσμιας γαστρονομίας, ανάμεσα σε 2-3 ονόματα, Φεράν Ανδριά, Αλέν Ντουκάς, μάγειρες οι οποίοι έχουν αφήσει, ας πούμε, το στίγμα τους στη μαγειρική. Ο Πολ Μποκούς υπήρξε ένας από αυτούς, ναι.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο δικό σας κομμάτι. Διατηρείτε 30 χρόνια το εστιατόριο στο Πυθαγόριο. Πώς έχει αλλάξει η ελληνική γαστρονομία μέσα σε αυτό το διάστημα και πώς έχει αλλάξει μαζί της και η δική σας η κουζίνα?
2: Ναι, για την ακρίβεια είναι 35 χρόνια.
0: 35, μάλιστα,
2: ναι,
0: πολύ ωραία.
2: Είναι 35 χρόνια που δραστηριοποιούμε στην εστίαση και που έχω αυτό το εστιατόριο, το εστιατόριο Αφροδίτης στο Πυθαγόριο. Η κουζίνα, η μαγειρική, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ τουριστική. Πάρα πολύ τουριστική. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούσαμε ήταν πάρα πολύ απλά. Οι συνταγές ήταν πάρα πολύ απλές. Τα πράγματα γινόντουσαν πάρα πολύ βιαστικά. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι στο χώρο της μαγειρικής, στο χώρο της γαστρονομίας, έκαναν μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να ανανεώσουν αυτό το προϊόν, να το εξυγχρονίσουν, να πάρουν παλιές συνταγές, παλιές, ξεχασμένες συνταγές, και να τις να πειράξουν λίγο, να τις δώσουν έτσι ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, παραπάνω στο στήσιμο, στο συνδυασμό των υλικών, έτσι ώστε να το κάνουν πιο ενδιαφέρον για τον πελάτη. Και με τα χρόνια νομίζω ότι η γαστρονομία γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Σάμο, έχει ανέβει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό προϊόν που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος, η δική σας κουζίνα σε αυτό το διάστημα των 35 χρόνων άλλαξε?
2: Ναι,
0: είναι αναμενόμενο, φαντάζομαι. Και όλο
2: Ναι. Θα έλεγα ότι δεν έχει καμία σχέση με το ξεκίνημά μου. Όπως όλοι οι μάγειρες, έτσι και εγώ ξεκίνησα σαν ένας απλός μάγειρας μουσακά, παστίτσιο, γεμιστά, που κυνηστώ, τα γνωστά αυτά που ξέραμε τότε. Όμως η παρουσία μου στο εξωτερικό, τα πολλά ταξίδια που έκανα, με βοήθησαν έτσι ώστε να ανοίξει λίγο το μυαλό μου, να πειραματιστώ, να δημιουργήσω καινούργια πράγματα, καινούργιες συνταγές. Και αυτή τη στιγμή το συνταγολόγιο μου περιέχει πάρα πολλές ελληνικές παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες όμως έχω πειράξει, τις έχω κάνει πιο δημιουργικές, πιο ενδιαφέρουσες, με σκοπό να ανεώσω το κομμάτι αυτό και να το κάνω πιο ενδιαφέρον για τον πελάτη μου. Αυτή είναι η προσπάθεια που έχω κάνει.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως πάντα το κομμάτι της ταυτότητας, έτσι, και αυτό το αφήγημα προς τον πελάτη ότι εδώ, ναι, η ταυτότητά μου είναι αυτή, είναι η παραδοσιακή κουζίνα, η σαμιώτικη κουζίνα, αλλά έχω βάλει και εγώ τη δική μου αισθητική.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε, ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
2: Έχω βάλει τη δική μου πινελιά, έχω βάλει το δικό μου κομμάτι, έτσι ώστε να δείξω ότι αυτό που έχω φτιάξει είναι κάτι από μένα, κάτι λίγο ξεχωριστό.
1: Είναι λίγο το όριο αυτό ανάμεσα στο να ξεφύγει και να γίνει κάτι διαφορετικό που δεν πατάει, απλώς εμπνέεται και απλώς αντιγράφει κάτι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν αντιγράφει. Η αλήθεια είναι η προηγούμενη λέξη που είπατε, εμπνέεται. Εμπνεόμαστε από την παράδοση.
0: Μάλιστα.
2: Εμπνεόμαστε, η παράδοση είναι ο μπούσουλας, δεν το ξεχνάμε ποτέ, υπάρχει παντού, υπάρχει μέσα στις συνταγές, υπάρχει μέσα στη γεύση, μέσα στα αρώματα που βγαίνουν από τις συνταγές μας. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορετική οπτική στο κομμάτι της παρουσίασης και στο κομμάτι της δημιουργίας που κάνει πιο ενδιαφέρον τη συνταγή. Αυτό είναι.
0: Είπε και πριν ο Νίκος Ιωαννίδης, είστε ως διεθνής κριτής της World Association of Chefs Societies και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το μπούσουλα της παράδοσης τον βλέπετε γενικώς αυτή τη στιγμή στην ελληνική γαστρονομία, τον βλέπει και το διεθνές περιβάλλον?
2: Το διεθνές περιβάλλον το βλέπει, το εκτιμάει πάρα πολύ. Η ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σεβαστή και πάρα πολύ ψηλά. Στην Ελλάδα κάποια στιγμή προσπαθήσαμε να διαφοροποιηθούμε, να δείξουμε ότι είμαστε πιο καλοί, πιο χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ ασιατικά υλικά μέσα στις συνταγές μας. Προσπαθώντας να διαφοροποιηθούμε, να δείξουμε ότι ξέρουμε καλύτερα, και νομίζω ότι εκεί χάσαμε λίγο την ουσία της παράδοσης. Τώρα θεωρώ ότι ας πούμε το μίσο δεν έχει θέση σε μια ελληνική συνταγή. Έτσι, όταν χρησιμοποιείς ας πούμε, κάνεις το ψάρι ταρτάρ, είναι τόσο πολύ φορεμένο, τόσο πολύ. Δεν μπορείς να το κάνεις κάπως διαφορετικά, να κάνεις με ένα ελληνικό τρόπο, να το κάνεις μια πασέ σαρδέλα, να κάνεις πράγματα ας πούμε, που υπάρχουν στην παράδοση δική μας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μιλήσατε για αυτά τα δύο πράγματα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Μπίλιμπα.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Το μίσο είναι ένας πουρές από φασόλια σε ζύμωση στην ουσία.
2: Είναι μια ζύμωση. Ναι. Ναι.
1: Αν το κάναμε αυτό με γίγαντες. Από την Φλόρινα, από τις Πρέσπες. Θα γινόταν ελληνικό, αν αφήναμε τους γίγαντες να ζυμώσουν και να τους κάνουμε πάστα και να τους χρησιμοποιήσουμε ως βάση σε μία συνταγή μας.
2: Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πουρέ με γίγαντες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Στους οποίους μέσα θα είχαμε προσθέσει μίσο. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, ναι. Δεν λέω ότι είναι άσχημο να χρησιμοποιούμε αυτά τα υλικά. Λέω ότι κάπου το παρακάναμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ότι η ξενομανία είναι αυτή που μας οδήγησε σε αυτό. Το να δείξουμε ότι έχουμε τη γνώση.
2: Το παρακάναμε. Ναι, ακριβώς. Για να δείξουμε ότι γνωρίζουμε και επηρεασμένοι ίσως από κάποιες μαγειρικές εκπομπές, το παρακάναμε λίγο.
0: Ναι.
2: Έχω την άποψη.
0: Ναι. Μας βρίσκεται σύμφωνος κιόλας, έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό, το καταλαβαίνουμε. Να πάμε στο κομμάτι του Πυθαγόρα. Δηλαδή, πώς γεννήθηκε η σκέψη ότι το κρασί της Σάμου, ο Πυθαγόρας, αυτά τα δύο τα οποία είναι πολύ γνωστό το νησί σε όλο τον κόσμο, μπορούν να αποτελέσουν έτσι τη βάση μιας σύγχρονης γαστρονομικής πρότασης?
2: Ναι, θα σας πω. Η όλη ιδέα ξεκίνησε μαζί με την κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου, που είναι αγαπητή φίλη, συνάδελφος δική σας, δημοσιογράφος.
1: Και φίλη της εκπομπής.
2: Φίλη της εκπομπής, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη και μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού.
1: Χωρίς μοσχάτο.
2: Σκεφτόμασταν τι να κάνουμε. Και ρίξαμε την ιδέα, έπεσε η ιδέα στο τραπέζι. Και είπαμε, αφού είμαστε Σαμιώτες, αφού ζούμε εδώ, αφού ο Πυθαγόρας είχε όλο αυτό το μεγαλείο να είναι τόσο σύγχρονο στην εποχή του, γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Και στην προσπάθειά μας αυτή βγήκε το βιβλίο που παρουσιάσαμε πριν από δύο χρόνια, που έχει να κάνει με την πυθαγόρια διατροφή.
0: Ναι.
2: Έτσι προέκυψε αυτή η ιδέα. Και ήταν μια πετυχημένη δράση που κάναμε, γιατί το βιβλίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο και έχει δείξει ότι έχει αγαπηθεί από τον κόσμο.
0: Όταν μιλάμε για πυθαγόρια διατροφή, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά?
2: Ναι, όταν μιλάμε για πυθαγόρια διατροφή, μιλάμε κατά βάση για μια χορτοφαγική δίαιτα. Μιλάμε μόνο για ό,τι έχει να κάνει με φυτική διατροφή. Έτσι, είναι ο πρώτος, ας πούμε, άνθρωπος που εισήγαγε τη vegan διατροφή και την επέβαλε στους μαθητές του. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου κρέας, δεν χρησιμοποιεί καθόλου θαλασσινά, αλλά μόνο φυτικά, μόνο ό,τι προέρχεται από το χωράφι, ό,τι είναι από την παραγωγή. Εκτός από τα κουκιά. Ναι, τα κουκιά δεν τα τρώει ο Πυθαγόρας, διότι θεωρεί ότι εκεί πέρα κρύβεται μέσα ένα κακό πνεύμα, υποτίθεται.
1: Το δηλητήριο.
2: Ωστόσο, μπορεί να προέρχεται από το γεγονός ότι και τα κουκιά σε κάποιους ανθρώπους δημιουργούν δυσανεξία. Μπορεί να υπήρχε και τότε το κομμάτι αυτό και έτσι να προέκυψε το γεγονός ότι απέβαλε τα κουκιά από την δίαιτα, από την πυθαγόρια διατροφή ο Πυθαγόρας.
0: Πολύ πιθανόν, γιατί τα υπόλοιπα όσπρια υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
2: Ναι, είναι βασικά. Τα υπόλοιπα όσπρια είναι βασικά στη διατροφή. Βασικά. Ναι.
0: Έχει βεβαίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η φιλοσοφία του Πυθαγόρα είχε να κάνει και με την εγκράτεια σε μεγάλο βαθμό, με το μέτρο.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει χορτοφαγική διατροφή μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα φάω από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο φρούτα και θα φάω δεν ξέρω πόσες μπανάνες και πόσα μήλα. Όλα είχαν να κάνουν να είναι χωρίς υπερβολή.
2: Το μέτρο είναι κομμάτι της πυθαγορείου διατροφής. Είναι πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας εκεί. Όπως είπατε, δεν μπορείς να τρως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι.
1: Εσείς καταφύγατε σε συνταγές που έχουν με κάποιον τρόπο μεταφερθεί στο σήμερα. Κάτσατε και φτιάξατε πιάτα δηλαδή για να γράψετε τις συνταγές αυτές που έχετε στο βιβλίο μέσα.
2: Οι συνταγές είναι όλες δικές μου. Ήταν περίπου... νομίζω 40 συνταγές, ναι, από τις οποίες διαλέξαμε τις 24. Είναι όλες δικής μου έμπνευσης. Και είναι βασικά χορτοφαγικές συνταγές. Δεν χρησιμοποιείται πουθενά κρέας. Και δεν έχουν σχέση με τη δίαιτα του Πυθαγόρα, αυτά που έτρωγε ο Πυθαγόρας ως συνταγή, αλλά ως πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη είναι αυτή που είναι ο πρωταγωνιστής στη συνταγή, την οποία εγώ εξελίσσω και την κάνω, τη φέρνω στο σήμερα.
1: Με άλλη τεχνική, με άλλη εκτέλεση.
2: Ναι, σαν μια σημερινή παρουσίαση. Ναι.
1: Θέλετε να μας πείτε κάποια από αυτά τα πιάτα, σεφ?
2: Βεβαίως. Ας πω, ας πούμε, ένα ταρτάρ, ας πούμε, με παντζάρι που έχουμε φτιάξει, με πάρα πολύ ελαφρύ καπνιστό σκόρδο και το ματίνι. Τι άλλο να σας πω, έχουμε φτιάξει και κάποιους συνδυασμούς με γλυκά, έχουμε κάνει ένα παστέλι με αχλάδι, έχουμε κάνει ένα καρπούζι γλυκό, πάρα πολλές συνταγές.
0: Οι υπόλοιπες 14 που δεν μπήκαν στο βιβλίο, 16, σκοπεύετε κάποια στιγμή να τις κυκλοφορήσετε με άλλο τρόπο?
2: Να σας πω, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Σε πρώτη φάση θέλουμε να βγει το βιβλίο στην αγγλική γλώσσα.
0: Πολύ ωραία.
2: Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ο κόσμος που μπορεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό στο εξωτερικό.
1: Και οι επισκέπτες του νησιού προφανώς.
2: Ναι, βεβαίως. Σε πάρα πολλά σημεία στο νησί θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε το βιβλίο στην αγγλική γλώσσα. Και περισσότερο, να σας πω, δεν έχει να κάνει. Δεν είναι το κέρδος που μας ενδιαφέρει. Περισσότερο θέλουμε να παρουσιάσουμε την Πυθαγόριο διατροφή και να την κάνουμε έτσι ένα πυλώνα και ένα πόλο έλξης, έτσι ώστε να διαφημιστεί το νησί μας, να έχουμε περισσότερους επισκέπτες και αν μπορεί το βιβλίο μας, αν μπορεί η Πυθαγόρια διατροφή να προσθέσει ένα λιθαράκι στο κομμάτι αυτό, θα είμαστε πάρα πάρα πολύ ευτυχείς.
1: Σαν φιλοσοφία λοιπόν πιο πολύ λέτε έτσι, σαν φιλοσοφία
2: ναι,
1: πιο πολύ.
2: Ναι, αυτή, γιατί όπως γνωρίζετε τώρα με ένα βιβλίο να παρουσιάσει ένα βιβλίο δεν κερδίζεις χρήματα. Ουσιαστικά ας πούμε αν πάρεις τα χρήματά σου πίσω είσαι από τους τυχερούς. Το κάνεις περισσότερο γιατί θέλεις να αφήσεις και ένα αποτύπωμα, έτσι δεν είναι? Θέλεις να αφήσεις κάτι πίσω σου, μια προσπάθεια που έχεις κάνει και να το δουν και οι επόμενοι μετά από σένα.
0: Μάλιστα. Ναι. Βραβευτήκατε λοιπόν Chef of the Year για το 2026.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι αυτή η βράβευση, εκτός ας πούμε από την τιμή, εκτός από την αναγνώριση όλων όσων έχετε κάνει τόσα χρόνια, μπορεί να λειτουργήσει και για το ίδιο το νησί ως μια ακόμα ισχυρότερη γαστρονομική ταυτότητα, ή αν θέλετε και για την Πυθαγόρια διατροφή που αρχίζει και γίνεται περισσότερο γνωστή?
2: Να σας πω, μετά από τη βράβευσή μου αυτή, η αλήθεια είναι ότι το νησί ακούστηκε λίγο παραπάνω. Όπως για παράδειγμα και αυτή η ομιλία που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτή η συνέντευξη που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτή βοηθάει στο να ακουστεί το νησί, να ακουστεί η Σάμος. Θέλω να πιστεύω ότι βοήθησε στο κομμάτι αυτό να ακουστεί το νησί μας, γιατί σαν νησί είναι λίγο... είναι λίγο αδικημένο, είναι μακριά από το κέντρο, δεν έχει συγκοινωνίες, έχει υποστεί...
1: Μακριά σε απόσταση δεν είναι πολύ.
2: Η απόσταση, αν συγκρίνουμε την απόσταση με τη Σύρο, με την Τίνο, με την Μύκονο, είναι πολύ.
0: Από την Αθήνα βέβαια.
2: Και αν συγκρίνουμε και ότι ήμουνα το Μάρτιο στη Σύρο για παράδειγμα...
1: Ναι.
2: Και στην μία μέρα περάσανε 17 πλοία, ενώ στη Σάμο έχουμε 3 την εβδομάδα.
1: Αυτό είναι το θέμα πιο πολύ νομίζω.
2: Είναι δραματική η διαφορά. Έλεγα λοιπόν ότι η Σάμο σαν νησί είναι λίγο έτσι πίσω στο κομμάτι αυτό. Έχει υποστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο σεισμό τα περασμένα χρόνια.
1: Ναι.
2: Μια υποβάθμιση λόγω του μεταναστευτικού.
1: Ναι.
2: Μεγάλο μεταναστευτικό πρόβλημα στη Σάμο. Και πήγε πάρα πάρα πάρα πολύ πίσω. Γι' αυτό όλοι μας μαζί, όλοι οι τοπικοί φορείς κάνουμε προσπάθεια για να κάνουμε γνωστό τον τόπο μας, καθένας με τον τρόπο του, με το μετερίζεται από το κομμάτι που βρίσκεται ο καθένας. Και θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθειά μου αυτή είχε ένα αποτέλεσμα για τον τόπο μου. Θέλω να το πιστεύω αυτό και εύχομαι να είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι πριν σας αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι είσαστε ότι έχετε δουλειά και ότι πρέπει να τρέξετε και το εστιατόριο προφανώς στην κουζίνα σας. Πώς είναι τα πράγματα μέχρι τώρα, Σεφ, στην εξέλιξη της τουριστικής περίοδου? Τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι. Ακούστε, η σεζόν είναι πάρα πάρα πολύ καλή μέχρι τώρα. Έχει εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Γενικά δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε και εκτός από Ευρωπαίους επισκέπτες, έχουμε και Τούρκους επισκέπτες. Γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στη Τουρκία.
1: Έχει δρομολόγια συχνά εκεί,
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει κανείς από εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, δεν έχω κανένα παράπονο. Πάει η σεζόν πάρα πάρα πολύ καλά. Και εύχομαι για όλο τον κόσμο να προχωρήσει και να εξελιχθεί έτσι. Γιατί έχουμε μόνο 5, ουσιαστικά 3 μήνες που εισπράττουμε χρήματα για να πληρώσουμε όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
2: Η δουλειά μας είναι δύσκολη δυστυχώς και πρέπει αυτούς τους μήνες το εισόδημα να είναι σταθερό προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, για τον χρόνο που μας διαθέσατε, για την
2: καλά.
1: για την προσέγγιση αυτή στη,
2: ελπίζω να επισκεφτείτε και εσείς η Σάμο, είστε καλεσμένοι μου. Να δείτε από κοντά τις ομορφιές του νησιού και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσετε τις διακοπές σας εδώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαστε καλά.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Ευάγγελος ή Βαγγέλης Μπιλιμπάς, σεφ. Είπαμε η πρόσφατη διάκρισή του Chef of the Year 2026 από τον διεθνή διαγωνισμό Greek Taste Beyond Borders, αλλά η βασική έτσι αφορμή για αυτή τη συνομιλία δεν ήταν μόνο η βράβευσή του, ήταν και το γεγονός ότι η 1η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα Πυθαγόριας διατροφής. Επίκεντρο βεβαίως είναι το νησί της Σάμου
1: και να κρατήσουμε αυτό που είπε.
0: Ναι,
1: να κρατήσουμε αυτό που είπε, ότι δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε τους ανθρώπους, να τους μοιήσουμε στο να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη δίαιτα, αυτή που ακολουθούσε ο Πυθαγόρας, κάτι που είναι πολύ δύσκολο δηλαδή, για να εκτελέσουμε τις τεχνικές και να βρούμε όλο αυτό που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην καταγραφή. Λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι ήταν η 1η vegan δίαιτα.
0: Έτσι.
1: Την οποία ο ίδιος την επέβαλε στους μαθητές του. Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε μόνο στους influencers του TikTok για να μάθουμε τα στοιχεία της σύγχρονης vegan διατροφής ή της σύγχρονης vegetarian διατροφής ή της σύγχρονης οποιασδήποτε διατροφής. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην παράδοσή μας. Οι πρώτες ύλες και η ανάδειξή τους είναι αυτή που μας δίνει μια διάσταση ανάλογα με τη δίαιτα που θέλει να ακολουθήσει και τη διατροφή που θέλει να ακολουθήσει ο καθένας. Είτε στο σπίτι του με την οικογένειά του, είτε όταν επισκέπτεται ένα εστιατόριο. Τι είπε, πατζάρι.
0: Ναι, πατζάρι ταρτάρ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες, Νίκο, γιατί πραγματικά η χορτοφαγία ήταν παγκοσμίως γνωστή, για να το δούμε έτσι στην κυριολεξία, ήταν παγκοσμίως γνωστή ως πυθαγόρια διατροφή μέχρι τον 18ο αιώνα.
1: Σκέψου, ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά ήταν εκείνος ο φιλόσοφος που έβαλε μπροστά όλο αυτό το κομμάτι.
1: Δηλαδή αν δεν πούμε ότι είναι βασισμένη στην, λέω εγώ τώρα, στην πυθαγόρια διατροφή η κουζίνα του εστιατορίου στη Σάμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πούμε τι, ότι είναι ένα vegetarian εστιατόριο, θα έχει περισσότερο κόσμο. Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Ότι ο άλλος μπορεί να το σκέφτεται, ξέρεις, αρχαιοελληνικές συνταγές.
0: Ναι, ή
1: κάτι που είναι ξεπερασμένο, κάτι πολύ κλασικό, κάτι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο. Και δεν είναι.
0: Όχι. Ενώ στην πραγματικότητα, ναι, μας είπε και ένα δύο πιάτα ο κύριος Μπιλιμπάς, αλλά θα σου πω έτσι ένα κλασικό. Μια σαλάτα του Πυθαγόρα ήταν φακές, ρόδι, σταφίδες, λίγο κρεμμύδι, λίγο χυμός πορτοκαλιού, λίγα καρύδια, λίγο μιλόξιδο, λίγη ρόκα ή λίγος μαϊντανός. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά, αντίστοιχες τέτοιες σαλάτες σε vegetarian εστιατόρια ή σε vegan εστιατόρια όπως ανέφερες πριν, ενώ είναι κάτι που υπήρχε από παλιά. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Ωραίο όμως.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Έχει μέσα και έχει στοιχεία όμορφα.
0: Έτσι. Έχει ενδιαφέρον το
1: από
0: αυτό
1: τα ρεμπότικα
0: που θα ακούσουμε. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Πάμε να τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε να τα πούμε σε λίγο γι' αυτό.
3: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερ...

0: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά λοιπόν.
1: Από τα ρεμπότικα, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Τι είναι αυτό που ακούσαμε? Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Μουσική Τόνι Μαρούδας. Και η επιστολή του Ρεμπό στο φίλο του τον Ντελαέ, ένα απόσπασμα από την επιστολή που ήταν γραμμένη στη Στουτκάρδη στις 5 Μαρτίου του 1875. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης προτείνουν τη δημιουργική συνύπαρξη του ρεμπέτικου κόσμου με τον κόσμο του Ρεμπό.
0: Ναι, του Αρθούρου Ρεμπό, τι ωραίο.
1: Ένα πολύ περίεργο και ιδιαίτερο
0: πάντρεμα.
1: Ναι, αυτό, ναι. Είναι, αυτό το ξεκίνησαν το 2016. Νομίζω ότι ο δίσκος είναι του 20 που είχε μέσα. Ήταν 9 επιστολές που έγιναν 9 τραγούδια.
0: Πάντως, το πρώτο κομμάτι, δηλαδή αυτό που βασίζεται στο ρεμπέτικο τραγούδι, ναι. Στο ρεμπέτικο τραγούδι, το Λόγια Ανταλλάξαμε Βαριά, της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Τόνι Μαρούδα, είχε πρώτο κυκλοφορήσει το 1955. Νομίζω Μαρούδας και Μαρή Κανίνου το είχαν ερμηνεύσει. Αυτό που συμπλήρωσαν και το απόσπασμα από την επιστολή του Αρθούρου Ρεμπό προς τον φίλο του τον Ντελαέ ήταν ένα γράμμα ουσιαστικά 5 Μαρτίου του 1875. Έτσι. Κοίτα όμως τι διαφορετικό ήταν όλο αυτό που βγήκε. Λέγεται ότι τα αδέρφια Καλογεράκη, ναι. Ο Παντελής και ο Μιχάλης Καλογεράκης είχαν διαπιστώσει ότι τα βαριά λόγια του χωρισμού ουσιαστικά και ο πόνος των δύο αυτών Γάλλων ποιητών είχαν έτσι την ίδια μια αντίστοιχη ένταση με τα ρεμπέτικα τραγούδια τα δικά μας και γι' αυτό κάπως το συνέδεσαν. Έχουν νομίζω μια ενδιαφέρουσα περιοδία, ναι. Μαζί με την Μάρθα Φριτζίλα.
1: Πολύ ωραία προσέγγιση όμως, πολύ ιδιαίτερη και διαφορετική, εμένα μου άρεσε.
0: Ξεχωριστή, στα δικά μας τώρα.
1: Στα φεστιβάλ.
0: Στα φεστιβάλ τα γαστρονομικά. Δεν είναι λίγα αυτά που έρχονται. Λοιπόν, έχουμε το Μελιτζάζ. Επιστρέφει για 14η χρονιά στο Λεωνίδιο. Μας αρέσει αυτό το φεστιβάλ γιατί έχει τζάζ και γιατί έχει και την υπέροχη Μελιτζάνα από το Λεωνίδιο.
1: Έχει λοιπόν και έναν άνθρωπο που το στήριξε πολύ. Ο Σωτήρης Ομπόλης περνάει τώρα στις εφεδρίες. Έρχονται νέοι άνθρωποι, η Σοφία Μουτάφη και μια πολύ όμορφη ζωντανή παρέα να το τρέξει.
0: Έτσι. Λοιπόν, περνάει λοιπόν σε μια νέα εποχή, με μια νέα ομάδα. Γιατί ο Σωτήρης Ομπόλης αποχαιρετά το Μελιτζάζ. Είναι η Σοφία Μουτάφη που είπαμε πριν, η Σόφη Μουτάφη, η Μαρία Καντάνη και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Λοιπόν, 2 Ιουλίου αρχίζει, 2 με 5 Ιουλίου. Θεματικός άξονας είναι οι κοινότητες.
1: Κάθε χρόνο έχουν κάτι διαφορετικό να μας παρουσιάσουν ως κύριο θέμα γύρω από το οποίο περιπλέκεται όλη η ιστορία του φεστιβάλ.
0: Έτσι. Τώρα έχουμε 6 ενότητες. Έχουμε pop-up συναυλίες, δηλαδή πλατείες, δρόμοι, μοναδικά σχήματα, καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα φέτος μόνο. Έτσι είπαν. Έκθεση φωτογραφίας, όπου έχουν καλέσει φωτογράφους να προσεγγίσουν έννοιες για τη συλλογική μνήμη, για τη διασύνδεση του ανθρώπου με τον τόπο, και βεβαίως εστιάζουν στη συλλογική μνήμη των κοινοτήτων της Νότιας Κοινουρίας. Έχουν έκθεση σύγχρονης τέχνης, Συναντήσεις λέγεται η συγκεκριμένη έκθεση, με 3 καλλιτέχνες που συνομιλούν με τον τόπο από την προσωπική μνήμη ντόπιων και την αρχαϊκή καταγραφή. Έχουν ένα κομμάτι που το λένε «Στη φύση» και η θεματική εκβάλλει στην έννοια των κοινών, άρα των κοινοτήτων, γι' αυτό και κοινότητες. Και συνομιλούν ουσιαστικά έτσι
1: των
0: με μια σειρά
1: με ομικρονιώτα, έτσι,
0: με ομικρονιώτα, ναι, αυτό ακριβώς, μια σειρά εμπειριών και εργαστηρίων που προσκαλεί επισκέπτες και τους κατοίκους να βιώσουν τον Πάρνονα ως κοινό τόπο μνήμης και φροντίδας. Σινεμά, είναι το σινέμα Μελιτζάζ, έτσι. Έχουν συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας.
1: Έχει και Μελιτζάζ Kids.
0: Εννοείται. Δεν θα είχε εργαστήρια, ορνηθοπαρατήρηση. Πόσο θα μου άρεσε αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, αν ένα παιδί θα το θέρα πάρα πολύ. Έχουν και 15 οικαστικούς. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να ζήσει κανείς από τις 2 μέχρι τις 5 Ιουλίου. Και βεβαίως πάντα αυτό το φεστιβάλ, εκτός από το πρόγραμμά του, το καλλιτεχνικό που μόλις αναφέραμε, εννοείται ότι υπάρχουν διάφορες εκθέσεις στα αλαογραφικά μουσεία εκεί της γειτονιάς, αλλά έχουν τη Μελιτζάνα να πρωταγωνιστεί σε διάφορα γαστρονομικά διαφορετικά πράγματα που μπορεί να ζήσει κανείς, από το παγωτό με τη Μελιτζάνα μέχρι ό,τι φαντάζεσαι
1: για τη Μελιτζάνα. Πέρα από το κομμάτι αυτό του φεστιβάλ που είναι πολύ όμορφο, γιατί αναδεικνύει με το πιο ωραίο τρόπο ένα προϊόν που βγάζει ο τόπος και είναι όντως κάτι πολύ ιδιαίτερο, η τσακόνικη Μελιτζάνα, δεν είναι ίδια με σας. Μου άρεσε όταν πήγα στο Λεωνίδιο, όχι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που λες εντάξει, οκ, το περιμένω, ότι οι ταβέρνες και τα εστιατόρια σέρβιραν όχι ένα, όχι δύο, πληθώρα πιάτων που βασίζονταν στη Μελιτζάνα. Και είχαν φτιάξει ολόκληρο δείπνο σε πολλές περιπτώσεις, που όλα τα πιάτα, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είχανε μέσα μελιτζάνα. Από το πιο απλό ορεκτικό που μπορεί να είναι μια μελιτζάνο σαλάτα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μια αληφή λοιπόν, εύκολη. Ένα πολύ ωραίο πιάτο με μελιτζάνες σαν ορεκτικό. Μελιτζάνες τηγανιτές. Με...
0: Ναι, ναι. Υψητές, με σκόρδο, ναι, με οτιδήποτε. Και... Ναι.
1: Είχανε ημάμ.
0: Εννοείται.
1: Παπουτσάκια.
0: Βέβαια, άλλη μόνο.
1: Μελιτζάνες με μοσχάρι κοκκινιστό. Μελιτζανάκι γλυκό.
0: Ναι.
1: Έμπαινες μέσα στο εστιατόριο και σου έλεγε λοιπόν ότι έχει 6 πιάτα. Και αυτό σου ξαναλέω. Όχι στο φεστιβάλ, όχι τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο, ας πούμε.
0: Μα έτσι είναι το σωστό. Πιάτα με το σήμα κατά τεθέν, με το προϊόν
1: και
0: εκείνο που
1: ολόκληρα,
0: παράγει
1: έτσι.
0: Ο τόπος.
1: Ναι, χτισμένα πάνω
0: ολόκληρα. Εγώ, αυτή είναι η ομορφιά. Αυτό που μου έχει μείνει πάντως από το Μελιτζάζ Φεστιβάλ ήταν μία χρονιά, δεν θυμάμαι πια, που είχαν κάνει αφιέρωμα στην τζακόνικη διάλεκτο και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι πραγματικά όμορφο να μένουν αυτές οι παραδόσεις και αυτές οι ξεχωριστές διάλεκτοι. Και το άλλο που μου έχει μείνει επίσης, νομίζω ατάκα του Ανδρέα Λαγού, μπορεί όμως και να κάνω λάθος, η βασίλισσα της κουζίνας είναι η Αγκινάρα, η Μελιτζάνα είναι η πριγκίπισσα. Εντάξει, εγώ λατρεύω όλα τα πιάτα με τη Μελιτζάνα, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, θες να συνεχίσουμε ή έχεις να, θες να μιλήσουμε για επόμενο τραγούδι?
1: Όχι, όχι, να συνεχίσουμε.
0: Να συνεχίσουμε, πού θα με πας? Εκτός από το Μελιτζάζ.
1: Πάω να σε πάω στα ροζέ.
0: Φυσικά.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα ροζέ σήμερα.
0: Α, εννοείται.
1: Οπότε είναι η ημέρα για το ροζέ κρασί.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι κρασί που για πολλούς ήταν μόνο καλοκαίρι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δεν το πίναμε το χειμώνα, δεν το πίναμε στα κρύα, δεν το πίναμε σκέτο. Είχε πολλά δεν. Το ροζέ ανέβηκε, όπως δείχνει το Observatoire Mondial de Rosé, το παρατηρητήριο του παγκόσμιου ροζέ κρασιού, λοιπόν, είναι η πιο σημαντική διεθνής βάση για τα ροζέ κρασιά. Λέει ότι είναι το 10% της κατανάλωσης των ήσυχων κρασιών. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ή λίγο στα αυτιά σου αυτό.
0: 10%,
1: Ένα στα 10 μπουκάλια κρασιού που ανοίγονται στον κόσμο είναι ροζέ. Σου ακούγεται πολύ.
0: Μου ακούγεται πολύ, ναι.
1: Στη Γαλλία λένε ότι είναι ένα στα τρία.
0: Ένα στα τρία.
1: Ναι, είναι τόσο μεγάλη η κατανάλωση, ειδικά στο Νότο, εκεί στην περιοχή της Προβυγγίας, που καθιέρωσε ένα ολόκληρο στυλ, αυτό το πιο ανοιχτόχρωμο, για να το πω, χωρίς να μπω σε διαδικασίες περιγραφής αποχρώσεων, γιατί είναι πάρα πολλές οι αποχρώσεις του ροζέ της Προβυγγίας. Αλλά αυτό είναι ένα στυλ κρασιού, εύκολο, ελαφρύ στην αρχή, που διαδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα από πολύ όμορφα οργανωμένα κανάλια marketing κυρίως, και έγινε τάση σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι σαν τώρα την κουβέντα που μου είπε ένας από τους πιο σημαντικούς συνοποιούς με εννοποιεί ως την προβυγγία ότι ο κόσμος μας του κρασιού, ο κόσμος θα αλλάξει όταν οι Κινέζοι ανακαλύψουν το ροζέ. Γιατί λέει ότι ακόμα δεν είμαστε. Ναι, έχουν αρχίσει και το ανακαλύπτουν οι Κινέζοι, οι Ινδοί και οι Βραζιλιάνοι.
0: Ποια είναι η κατεσέ, γιατί τα ξέρεις καλύτερα, ή τέλος πάντων θέλω την προσωπική σου άποψη, η ομορφιά του ροζέ. Τι είναι αυτό που έχει κάνει τον κόσμο τα τελευταία χρόνια να ανοίγει και ένα στα 10 μπουκάλια να είναι ροζέ?
1: Είναι καταρχήν το χρώμα του. Είναι κάτι που το βλέπεις και σε τραβάει. Ειδικά αυτά τα ανοιχτόχρωμα ροζέ. Είναι...
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Είναι κάτι στο ποτήρι σου που το βλέπεις και σου δημιουργεί μια θετική διάθεση.
0: Ναι. Και μια διάθεση ανοιξιάτικη,
1: γιατί
0: φρεσκάδας.
1: Γιατί ακριβώς το έχεις συνδέσει με αυτό. Το έχεις συνδέσει με την δροσιά, με τη φρεσκάδα, με την κομψότητα, με έναν πολύ όμορφο αρωματικό χαρακτήρα. Σπάνια θα βρεις αυτά τα ανεπτυγμένα, πιο βαριά αρώματα, σύνθετα μπουκέτα που έχουν τα, ας πούμε, τα παλαιωμένα ερυθρά κρασιά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, τα περισσότερα από τα λευκά κρασιά που καταναλώνει ο κόσμος σε πολύ μεγάλη ποσότητα είναι έντονα αρωματικά κρασιά. Εδώ είναι σαν να έρχεται κάπου μια ισορροπία. Δεν λέω ότι είμαι φανατικός οπαδός των ροζέ. Λέω όμως, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, ότι μπορώ να καταλάβω
0: αυτό,
1: το θόρυβο που κάνουν.
0: Για το θόρυβο μιλάω, ναι, που κάνουν.
1: Το θόρυβο μπορώ να το καταλάβω γιατί ο κόσμος ελκύεται από την εικόνα, από το χρώμα που ξαναλέω είναι κάτι θετικό το ροζ. Mm-hmm. Δεν σε προδιαθέτει για κάτι αρνητικό. Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, σε προδιαθέτει το λευκό ή το κόκκινο. Θα μπορούσε σε κάποιες αποχρώσεις.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι
1: είναι η μόδα,
0: δίνει μια αισιοδοξία.
1: Που θέλεις να κάνεις, να δείξεις ότι είσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ότι είσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον που κινείται με τις επιταγές της μόδας και του σήμερα, του τι είναι πιο διαδεδομένο, trend. Τι είναι πιο trend. Ναι. Mm. Βέβαια, να πούμε ότι και στην Ελλάδα όταν ήρθε το ροζέ, η τάση αυτή της προβυγγίας, όχι το ροζέ υπάρχει εδώ και αιώνες. Οι Έλληνες, οι οποίοι πήγαν σε αυτή τη διαδικασία του να βγάλουν αυτά τα ανοιχτόχρωμα ροζέ από τις δικές μας ποικιλίες. Δηλαδή,
0: και έχουν βγάλει και εξαιρετικά ροζέ.
1: Ναι, και έτσι. Το ξινόμαυρο και η λιμιώνα και το αγιοργήτικο, για να μείνω σε αυτά κυρίως, ναι, για μένα τουλάχιστον. Τα σταφύλια που τα έχουμε δουλέψει έτσι λίγο πιο πολύ στα μπέλη και στο εινοποιείο η παραγωγή μας, έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Mm. Θα συμφωνήσω. Και έχουν καταφέρει και έχουν περάσει το συνδυασμό με τα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, με τα κλασικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, που είναι πια, είναι όλα τα λαδερά.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε λοιπόν θεωρούμε ότι οτιδήποτε έχει μια ελαφριά σάλτσα ντομάτας που έχει λίγη οξύτητα.
0: Ότι ταιριάζει με το ροζέ.
1: Ναι. Το έχουμε καταφέρει να το συνδυάσουμε με την ιταλική κουζίνα, που είναι και αυτή διαδεδομένη στη χώρα μας, ας μην λέμε ψέματα.
0: Ναι.
1: Με μια πάστα ή με μια πίτσα. Με τα ελαφριά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο. Με τα ψάρια που μπορεί να έχουν μια μικρή δόση ντομάτας. Δεν χρειάζεται να κάνεις άλλα σπετσιώτα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά μπορείς να έχεις κάτι λίγο δίπλα. Οπότε εκεί δουλεύει σαν πασπαρτού, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι σομελιέ για να περιγράψουν το λόγο για τον οποίο ένα ροζέ στέκεται σε ένα ολόκληρο δείπνο. Mm. Γιατί μπορεί να έχεις ορεκτικά πρώτα, κρύα, ζεστά, μέχρι να φτάσεις στο κυρίως, και να έχεις πιάτα τα οποία να μην χρειάζονται διαφορετικές επιλογές.
0: Ναι, να είσαι από την αρχή μέχρι το τέλος με το ροζέ.
1: Να μην χρειάζεται να παίξεις με ποτήρια ή με διαφορετικά μπουκάλια και αυτά. Παίρνεις ένα μπουκάλι ροζέ και σου λέει ότι είσαι πιο ευέλικτος.
0: Μόνο του, δηλαδή θα πηγαίνεις εύκολα και για μένα, απλώς ήθελα να ρωτήσω και τη δική σου άποψη.
1: Εντάξει, δεν είμαι του στυλ της πισίνας στη Βίλα στην Οίκαια, το αποφεύγω όταν είμαι στη Βίλα στην Οίκαια.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι αυτού του στυλ, όχι, δεν λέω ότι είναι ένα κρασί για την... για τον κόσμο τον αριστοκρατικό που θέλει,
0: όχι,
1: να δείχνει το κατανοητό.
0: Αλλά είναι ένα κρασί που ανά πάσα στιγμή, δηλαδή θυμάμαι έτσι ένα εξαιρετικό ροζέ που είχα πιει κάποια στιγμή σε παρουσίαση βιβλίου, σε ένα μπαρ που γινόταν παρουσίαση βιβλίου σε μπαρ στο Μοναστηράκι. Τραχαγύρευε δηλαδή. Και είπα, ας δοκιμάσω. Υπήρχε όμως άνθρωπος που με καθοδήγησε τι θα θέλατε. Λέω, τι έχετε από ροζέ? Το πια μόνο του και ήταν πραγματικά ωραίο. ελληνικό κιόλας, από τα ψηλά μέρη, ξινόμαυρο. Ήταν πολύ ωραίο, πραγματικά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά, πολύ αξιόλογα. Και ελληνικά και γαλλικά και ιταλικά και ισπανικά και αργεντίνικα και από την Αυστραλία και από την Χιλή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέω, δεν τα λέω τυχαία, γιατί αυτές είναι μεγάλες δυνάμεις, είναι μεγάλες αγορές.
0: Ναι, είναι.
1: Έτσι. Οπότε έχει σημασία το τι πίνουν αυτοί, γιατί έχει σημασία, γιατί επηρεάζουν το τι πίνουμε και εμείς.
0: Επηρεάζουν, κινούν τα νήματα.
1: Ακριβώς, επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Αν μιλήσουμε με νούμερα, για να το επιβεβαιώ, να το, πώς θα λένε, να το...
0: Έτσι, ναι, να επιβεβαιώσουμε
1: αυτό που
0: κάποια
1: λέμε,
0: πράγματα.
1: Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες, τέσσερις χώρες, είναι το 73% της παγκόσμιας παραγωγής ροζέ.
0: 73%.
1: Η συνολική παραγωγή για το 25 ήταν 22 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Έτσι μετράνε διεθνώς το κρασί. 22 εκατομμύρια εκατόλιτρα. 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Okay.
1: Στο ροζέ. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια αγορά που, πώς να το πω τώρα,
0: ναι,
1: σε αφήνει αδιάφορο.
0: Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος εκπομπής. Να σας πούμε, για να μην σας το πούμε και τελευταία στιγμή, ότι επιστρέφει και το Ούζο Fest 2026, 4 και 5 Ιουλίου, στη Μαρίνα Μυτιλίνης, που αλλού, στη Λέσβο, και στο Πλωμάρι 11 Ιουλίου. Γι' αυτό έχουμε χρόνο. Λοιπόν,
1: πότε είναι, 11?
0: 11 Ιουλίου στο Πλωμάρι, αλλά 4 και 5 το επόμενο, δηλαδή Σαββατοκύριακο, στη Μαρίνα Μυτιλίνης.
1: Ωραία, να τρέξετε και στη Γλυκιά Ζωή με το αφιέρωμα στο Ούζο. Βρείτε τη μέσα στο Ερτέκο.
0: Έτσι, έχουμε
1: να
0: κάνει
1: ένα πολύ ωραίο
0: αφιέρωμα. Πραγματικά στο Ούζο, και βεβαίως έχει και άμεση σχέση, όπως καταλαβαίνετε, με τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Ναι, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε. Ας βάλουμε τα τζιτζίκια, που είναι μικρότερο, με την Κατερίνα Φωτεινάκη, που δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο, ναι. Ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, βεβαίως, από μια Ελληνίδα της Γαλλίας. Εξαιρετικό, νομίζω. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με περισσότερη γλυκιά ζωή, με θέματα γαστρονομίας, με τα δικά μας εκλεκτά ελληνικά.

0: Φορέ Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην οδό Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλυθέα. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Από την πυροσβεστική δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχει κάποιο άτομο μες στο διαμέρισμα, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε πριν από λίγο ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα και έναν τραυματία. Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χαροκόπου, στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φυσαίος και στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελάου. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Οι συνεχείς έλεγχοι και τα μέτρα πρόληψης οδήγησαν στο να συλληφθούν άτομα που φέρονται να ευθύνονται για φωτιές που ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε διαφορετικά σημεία της χώρας. 6 άτομα έχουν ήδη πέσει στα χέρια των αρχών για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνιας το μεσημέρι. Ο 40χρονος φέρει εγκάβματα στα χέρια, τον τράχυλο καθώς και αναπνευστικά εγκάβματα. Αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσιου νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν ακόμα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι την ώρα που φόρτιζε. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφου στο Τομπλέν, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί Εσέ της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβη στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμα μία πτώση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Την ίδια ώρα ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν το Βέλγιο χθες βράδυ έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς, έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθά ανοιχτή για τον ίδιο και την παραταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για τη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει τη ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, ανακοίνωσε η Θοδώρα Τζάκρη, παρετούμενη από τη θέση της Αντιπροέδρου και από μέλους του κόμματος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στο Στέφανο Κασελάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτου ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει το δρόμο για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα, δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, θερμά σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε από την Κύπρο και ειδικά στην Μεγαλόνησο. Στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στους κυρίως, πρωτίστως μάλλον, στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας Έλληνες στην Κερίνια και στην Καρπασία και ιδιαίτερο χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στο Μόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, εν γέννη στο άλλο ημισφαίριο, μαζί με τον χαιρετισμό μας και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Όλες και όλοι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Νίκος Σκλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που σας κρατά συντροφιά από το μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο κύριος Διονύσης Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, στο οποίο διδάσκει σύγχρονη ελληνική ιστορία, διεθνείς σχέσεις και διπλωματία. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, καλωσορίσατε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από τα τελευταία και από αυτά τα που αφορούν στο Ιράν. Γνωρίζουμε από την αρθρογραφία σας στον καθημερινό τύπο και τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τις εξελίξεις σφαιρικά για την ευρύτερη περιοχή, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και για το εύστοχο των επισημάνσεών σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι σημαίνει για σας αυτό που βλέπουμε πάλι σχετικά με την εκεχηρία να είναι για μια ακόμη φορά στην κόψη του ξηραφιού, να έχουν υπάρξει πλήγματα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και απαντήσεις από την πλευρά του Ιράν. Είχαμε διάφορες επιθέσεις οι οποίες έγιναν την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους που μάλιστα ήταν πρόσφατα, είχαν χτιστεί πρόσφατα, και από την άλλη μεριά τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι αν δεν βάλουν μυαλό οι Ιρανοί μπορεί να μην υπάρξει Ιράν ξανά. Όλα αυτά τι σας λένε μετά από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα που είδαμε τον τελευταίο καιρό?
1: Εντός κύριε Χούμπη, υπάρχει μια, θα λέγαμε, εξαιρετικά αμφίσιμη κατάσταση. Δηλαδή η κρίση αυτή, η οποία επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα, δεν είναι ότι πάμε σε μια εκεχηρία και έχουμε συμφωνήσει για την αναστολή των εξωπραξιών και την επόμενη μέρα. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια εύθραυστη εκεχηρία, μια ανάπαυλα εξωπραξιών, η οποία συνυφαίνεται από τη μια πλευρά με τις δηλώσεις, όπως είπα, του Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά απειλεί έτσι για πολλωστή φορά το Ιράν ότι θα το καταστρέψει ολοκληρωτικά. Έχουμε όμως δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών σήμερα που λέει ότι το Ορμούζ, η διαχείριση του νότου Ορμούζ θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Ιράν για τις επόμενες 30 μέρες. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε υποδομές του Ιράν και βέβαια την ανταπάντηση του Ιράν. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει και ένας πόλεμος, μια επίθεση μάλλον του Ισραήλ πιο σωστά στο Λίβανο, η οποία δεν έχει ακόμα σταματήσει, παρά ότι είναι ένας ούκο των ανεφόρων για την έναρξη εκεχηρίας. Πίσω λοιπόν από αυτές τις παραβιάσεις, θα λέγα το κεντρικό ερώτημα είναι το ποιος θα καθορίσει τους όρους της μεταπολεμικής τάξης στον Περσικό κόλπο και ποια θα είναι η θέση του Ιράν στο υποδιαμόρφωση περιφερειακό σύστημα. Από αυτή λοιπόν την έννοια, η αντιπαράθεση δεν αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της αυτοδηλωίας, την ενεργειακή ασφάλεια, ακόμα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αφορά αποτίθεται στη διανομή πολιτικής και στρατηγικής εξουσίας σε μια περιοχή που η σχετική υποχώρηση της αμερικανικής ηγεμονίας συμπίπτει με την αυξανόμενη φιλοδοξία περιφερειακών δυνάμεων να διεκδικήσουν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και επιρροής.
0: Τους βλέπετε παρόντες όλους αυτούς που είπατε, αυτές τις δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν και από παλιότερες δηλώσεις, κινήσεις, παρουσίες τους, βλέπαμε ότι πιθανόν να ήθελαν να είναι παρόντες στο σκηνικό, στο μελλοντικό σκηνικό του Περσικού κόλπου.
1: Κύριε Κούπη, βλέπουμε ότι θα πάμε σε ένα, θα λέγαμε, καταρκευματισμένο και ανταγωνιστικό περιφερειακό περιβάλλον. Δηλαδή, mm-hmm. η επόμενη μέρα θα είναι με το Ιράν να έχει συντηρήσει τη θέση και το ρόλο του, μάλιστα να έχει ισχυροποιηθεί το Ιράν, γιατί το καθεστώς δεν έχει αλλάξει, αλλά ισχυροποιείται και ισχυροποιείται, το οποίο είναι το σπαστικό του κομμάτι. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι το έλεγχος του Νότου Ορμούς. Όπως βλέπουμε, θα πάει σε μια διαφορετική διαδικασία ελέγχου, δηλαδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει. Όμως το Ιράν ζητάει να πάμε σε ένα καθεστώς συνδιαχείριση με το Ομάν. Αυτό mm-hmm. είναι το δεύτερο. Από την άλλη πλευρά, τώρα κάποιες περιφερειακές δυνάμεις, όπως είναι το Πακιστάν, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Τουρκία, βλέπουμε ότι αναλαμβάνουν μια σειρά από ρόλους, είτε θέλετε στο κομμάτι διαμεσολάβησης, είτε θέλετε στο κομμάτι των όρων που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση, είτε ακόμα και στην επόμενη μέρα που θα είναι το μελλοντικό καθεστώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Αυτό το που συμβαίνει στην πράξη σήμερα δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο, το ποιος θα επιβάλλει τους όρους του στο πεδίο της διαπραγμάτευσης. Είναι ουσιαστικά μια εκδήλωση μιας ευρύτερης ιστορικής μετάβασης, που σημαίνει εδώ ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ότι η ηγεμονία που είχαν διασφαλίσει, αν θέλετε, τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια τίθεται υπό αμφισβήτηση από άλλες μεγάλες δυνάμεις, όχι μόνο δηλαδή από περιφερειακές δυνάμεις, αλλά κυρίως από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, για το λόγο ότι η συντριπτική στρατιωτική υπεροχή που εμφάνισαν μαζί με το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες δεν οδήγησε σε αυτό το στόχο που είχε τεθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η Ουάσιγκτον έθεσε μια σειρά από στόχους, όπως είναι η καταστροφή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, εξουδετερώση της βαλιστικής ικανότητας, αποδυνάμωση του δικτύου των περιφερειακών συμμάχων στη Τεχεράνη. Και βέβαια είναι οι εκατέρωθεν διακηρύξεις και Νετανιάχου και Τραμπ, που ουσιαστικά μιλάνε για την οριστική καταστροφή του Ιράν, αν δεν συνενέσει. Το Ιράν βλέπουμε ότι δεν έχει συνενέσει. Δεν έχει συνενέσει και μάλιστα εξέρχεται και εμφανίζεται ως νικητής από αυτό τον πόλεμο που έχει διεξαχθεί τους τελευταίους μήνες. Για το λόγο ότι η κρατική δομή δεν κατέρευσε, οι εφηβοίτες επανάστες διατηρούν επιχειρησιακή συνοχή και μάλιστα από το καθεδρία, θα έλεγα, στο κομμάτι διαχείρισης των διαπραγματεύσεων. Η χώρα, το Ιράν, κατόρθωσε να μετατρέψει ένα σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα σε αποτελεσματικό εργαλείο στρατηγικής πίεσης και να αναφέρουμε στον έλεγχο του στενών του ορμού. Mm-hmm. Μάλιστα, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ πριν λίγες μέρες είπε ότι δεν μπορούσε να παρατείνω άλλο τον πόλεμο, το αναγνώρισε δηλαδή ότι δεν μπορούσε να παρατείνω, γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Εάν δεν υπήρξε άνοιγμα του στενών του ορμού και αν δεν αποκατασταθεί βέβαια το ενεργειακό κομμάτι και το εμπορικό κομμάτι. Οπότε οι ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι η επιχειρησιακή της υπεροχή δεν μετατρέπεται σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Και αυτό βέβαια δεν συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει και από την περίοδο του Αφγανιστάν. Συμβαίνει και από άλλες επεμβάσεις που έχουν κάνει, όπως για παράδειγμα στο Ιράκ. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ βλέπουν λοιπόν ότι αυτό το οποίο ονομάζουν ένα συντριπτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα δεν μπορεί να μεταφραστεί στο πολιτικό πεδίο, δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή τους απέναντι σε λιγότερο ισχυρά κράτη, τα οποία έχουν μια ισχυρή εσωτερική συνοχή, δηλαδή υπάρχει μια, θα λέγαμε, ταύτιση μεταξύ κοινωνίας, στρατού, πολιτικής ηγεσίας. Αυτή η τριάδα λοιπόν.
0: Και θρησκευτικής. Και θρησκευτικής, έτσι, η οποία είναι ταυτόσιμη με την πολιτική στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και θρησκευτικής. Αλλά αναφέρομαι στρατηγική και η τριάδα που περιγράφει ο Κλαούζεφ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: αυτά τα πράγματα πώς δημιουργούν ένα πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα ισχύως, ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουμε ένα μικρό κράτος, ένα περιφερειακό κράτος, το οποίο δεν έχει τα μέσα για να μπορέσει να επιβάλλει τη βούλησή του στο πεδίο των μαχών. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε. Είναι δηλαδή το βασικό στοιχείο που βλέπουμε από αυτό τον πόλεμο. Και βέβαια υπάρχει και ένα, θα έλεγα, επιπρόσθετος πυλώνας ισχύως, το οποίο είναι αυτό που θέλουν μάλλον να επιτύχουν οι Ιρανοί, τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι ένα αξιονικό σημείο και θα δούμε αν θα το δεχθούν αυτοί οι ΗΠΑ, γιατί αν το δεχθούν, μιλάμε, το Ιράν θα γίνει μια περιφερειακή δύναμη, αν μπορέσει και διατηρήσει τον έλεγχο και μάλιστα επιβάλλει και διόδια διέλευση.
0: Ακριβώς, τέλη διέλευση, ναι.
1: Αλλά λοιπόν βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο στις επόμενες μέρες, στους επόμενους μήνες θα είναι αξονικό για την περιφερειακή τάξη στη Μέση Ανατολή. Και βέβαια εδώ έχουμε και ακριβώς και το ρόλο του Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτά που είχε θέσει πριν την επίθεση που έγινε στο Ιράν, δηλαδή βασικοί στόχοι, δεν έχουν επιτευχθεί και κυρίως δεν έχει θέσει την αλλαγή του καθεστώτος. Αυτό λοιπόν δεν έχει συμβεί. Έχει θέσει επίσης και το ζήτημα της απαγόρευσης εμπλουτισμού ουρανίου και βέβαια την αποκαθήλωση των φρουρών της Επανάστασης και το κομμάτι που αφορά τα περιφερειακά δίκτυα που έχει δημιουργήσει το Ιράν και συντηρεί το Ιράν, η Χεζμπολάχ, Χούθη. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν επιτευχθεί. Άρα το Ισραήλ φαίνεται ότι αυτά τα οποία είχε θέσει το 28 Φεβρουαρίου δεν έχουν αποτυπωθεί στην πράξη και θα είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους όρους της συμφωνίας και κυρίως για την έναρξη αυτής της διαπραγμάτευσης που βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προσχώματα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ουσιαστικά να διευθετηθεί κανένα κεντρικό ζήτημα. Αυτό που κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι να πάνε σε μια προσωρινή ανάπαυλα των εχθροπραξιών, που βέβαια και αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη, ούτως ώστε και οι δύο να μπορέσουν να ενισχύσουν τους συντελεστές ισχύως που έχουν για να δουν μια διαφορετική, θα λέγαμε, κατάληξη στις όποιες διαπραγματεύσεις. Άρα που η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αμφίσιμη.
0: Και εύθραυστη, το εξηγήσατε επαρκέστατα. Θέλω να σας ρωτήσω σε αυτήν τη συγκεκριμένη συγκυρία και με τις παραμέτρους τις οποίες βάλατε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η συγκεκριμένη κατάσταση για το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, του οποίου τα μέλη σύντομα θα συναντηθούν στην Άγκυρα, και εν πάση περιπτώσει τι σημαίνει για την συνέχεια αυτού του κατακερματισμένου σκηνικού το οποίο περιγράψατε, μια πιθανή πιο έντονη εμπλοκή της Κίνας ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή οποιοδήποτε άλλου μικρότερου παράγοντα στην περιοχή. Κάνατε αναφορά στη Σαουδική Αραβία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και στο Πακιστάν. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε μέσα από τέτοιες διαδικασίες κάποιους να προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι των εξελίξεων στη συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή. Και τι θα σημαίνει αυτό για τους δύο συμμάχους, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, αλλά και για αυτούς που βρίσκονται κοντά τους.
1: Υπάρχουν τρεις διαστάσεις στο ερώτημά σας. Το πρώτο αφορά την Ατλαντική Συμμαχία και τη θέση που έχει και το ρόλο της στη Μέση Ανατολή. Αν λοιπόν πιάσουμε και δούμε ιστορικά ποιος είναι ο ρόλος της Ανατολικής Συμμαχίας, θα καταλάβουμε ότι αξονικό κομμάτι της συνδέεται με την ανάσχεση της Σοβιετικής απειλής και μετά της Ρωσίας, δηλαδή με αυτό που λέμε το ανατολικό ζήτημα, και κυρίως εδώ εμπλέκεται η Ουκρανία. Δηλαδή αυτός είναι ο πρώτος άξονας. Πρέπει να δούμε το ουκρανικό ζήτημα και πώς αυτό το πράγμα έχει αναδιαμορφώσει το ρόλο και τη θέση της Ανατολικής Συμμαχίας, ή αν αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι ότι οι Ευρωπαίοι κυρίως σύμμαχοι θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος της εξισορρόπησης.
0: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Ναι, άρα μεταφέρει το βάρος της εξισορρόπησης και με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, και μάλιστα δεν διστάζει να απειλήσει ότι θα αποσυρθεί η Αμερική από την Ατλαντική Συμμαχία. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε δεν είναι σοβαρό. Έτσι, δεν μπορεί να συμβεί. Και βέβαια, άλλο το θέμα της ρητορίας και άλλο της πράξης. Γιατί ουσιαστικά το ΝΑΤΟ τι εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Ευρασίας, δηλαδή στην περίμετρο της Ευρασίας. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να έχουν τη δυνατότητα πλανητικής προβολής ισχύως, χρειάζονται όλες αυτές τις βάσεις που υπάρχουν σήμερα, είτε στην Μέση Ανατολή, είτε στην Κεντρική Ασία, είτε στην Ευρώπη. Σωστά. Άρα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, πλωτές, είτε χερσαίες βάσεις για να μπορούν οι Αμερικανοί να κάνουν επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο αφορά τη Μέση Ανατολή και σωστά. Δημιουργούνται δύο ευρύτεροι γεωπολιτικοί συνασπισμοί. Ο ένας συνασπισμός είναι αυτό που λέμε ο άξονας του Συμφωνιού του Αβραάμ. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βέβαια εδώ σε αυτή τον πρώτο γεωπολιτικό συνασπισμό συμμετέχει ως ένα βαθμό και η Ινδία και βέβαια και εμείς ουσιαστικά.
0: Και η Ελλάδα και η Κύπρος, ναι.
1: Στο κομμάτι αυτό. Άρα εδώ λοιπόν αυτός ο συνασπισμός αντιλαμβάνεται το Ιράν ως μια μόνιμη υπαρξιακή απειλή και υποστηρίζει μια στρατηγική διαρκούς ανάσχεσης και εξαναγκασμού. Και υπάρχει και ένας δεύτερος πόλος που διαμορφώνεται σήμερα και ο πόλος αυτός είναι η Τουρκία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Δηλαδή είχαμε πριν λίγες μέρες μια σειρά από συναντήσεις στην Αίγυπτο.
0: Ήταν και η τέταρτη φορά που συναντήθηκαν.
1: Ναι. Και ήταν και μάλιστα και απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών που πήραν μέρος σε αυτές τις συνομιλίες. Mm-hmm. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει ένας συνασπισμός το οποίο συγκροτείται γύρω από μια θα λέγαμε φιλοϊρανική λογική αλλά και σε σχέση με την επιδίωξη να αυτονομηθεί στρατηγικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα κράτη του κόλπου και μάλιστα οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ουσιαστικά αποξενωθεί από τους Αμερικανούς γιατί αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι Αμερικανοί, δηλαδή την ασφάλειά τους, δεν μπόρεσαν να τους διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Δηλαδή δέχτηκαν πλήγματα από το Ιράν σε βάσεις, σε υποδομές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτή η προστασία, αυτή η εκτεταμένη αποτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών στα κράτη της Μέσης Ανατολής δεν ήταν αποτελεσματική. Άρα λοιπόν διαμορφώνονται αυτοί οι δύο πυλώνες. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις, το τι προβλέπουμε να γίνει, οι εκτιμήσεις τώρα που μπορούμε να κάνουμε συνδέονται κυρίως με τον άξονα αυτό που δημιουργείται σήμερα η Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Αίγυπτος. Αν λοιπόν αυτές οι τέσσερις δυνάμεις διαμορφώσουν, γιατί έχουμε και μια πυρηνική δύναμη εδώ,
0: Πακιστάν, που είναι το Πακιστάν. Ακριβώς.
1: Εάν λοιπόν τώρα συνδιαμορφώσουν ένα πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας και βέβαια εδώ δεν μιλάμε για κάποιες ad hoc συναντήσεις, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούν να δημιουργήσουν να πάρει σάρκα και οστά σε ένα επίπεδο θα λέγαμε διεθνούς καθεστώτος. Δηλαδή τι σημαίνει διεθνές καθεστώς? Σημαίνει ότι έχουμε κράτη τα οποία συνεργάζονται σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, έχουν δηλαδή συγκεκριμένες δομές για συγκεκριμένα ζητήματα για να εξυπηρετήσουν όμως κοινά συμφέροντα. Άρα αν υπάρχει κάποιο κοινό συμφέρον το οποίο θα εξαχθεί από αυτές τις συναντήσεις και αν πάμε σε δημιουργία για παράδειγμα μιας μικρής αραβικής αντάτ, είναι κάτι το οποίο αλλάζει την ισορροπία ισχύως αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
0: Βλέπετε περιθώρια να συμβούν τέτοια πράγματα όμως, γιατί
1: είναι εξαιρετικά πρόημο, κύριε Χούκ,
0: ακριβώς,
1: θέλω να πούμε.
0: Ακριβώς, γιατί όλη αυτή η ιστορία μου θυμίζει, ξέρετε, τους BRICS και όλα εκείνα τα μεγαλοπίβολα σχέδια. Όλα εκείνα που μας έλεγαν για αποδολαριοποίηση των διεθνών αγορών και των εμπορικών συμβάσεων που συνάπτονται και τα λοιπά, και ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη ακόμη και το πιο ισχυρό, το πιο, ο πιο μεγάλος νικητής, αν το δούμε έτσι λίγο ψυχρά, είναι το δολάριο.
1: Προφανώς έτσι είναι, κύριε Χούπη. Βέβαια, εδώ τώρα επειδή μιλάμε για τις μεγάλες δυνάμεις και για τον ανταγωνισμό που υπάρχει, πλέον και η Ρωσία είναι ωφελημένη από αυτόν τον πόλεμο.
0: Εξαιρετικά,
1: λόγω ότι κερδίζει στο ενεργειακό κομμάτι, μπορεί και πουλάει πιο ακριβά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά αυτό το κόστος λοιπόν που έχει στο στρατιωτικό πεδίο εξισορροπείται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια και η Κίνα εμφανίζεται, θα λέγαμε, ως ένας μεγάλος γεωπολιτικός ωφελημένος. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες εβδομάδες είχαμε και τη συνάντηση του Xi Jinping με τον Donald Trump και τον Vladimir Putin στο Πεκίνο. Άρα λοιπόν το Πεκίνο προβάλλεται σταδιακά ως μια δύναμη που έχει μια διπλωματική οικονομική επιρροή σε πλανητικό επίπεδο, ενισχύει το ρόλο του στην περιφερειακή διπλωματία και αυτό σε συνδυασμό με τη στρατηγική αυτονόμηση από τα αραβικά κράτη. Δεν συμμετείχε ούτε άμεσα ούτε έμεσα όπως φαίνεται σε αυτό το πόλεμο που είχε διεξάχθει, που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ρευστό περιβάλλον όπου οι μεγάλες ηγεμονικές δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα εισέρχονται. Έχουν δηλαδή ξεκινήσει πολύ πιο πριν, από το 2010, αν διαβάσουμε τις εκθέσεις στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιγράφουν ότι ο ανταγωνισμός αυτός ισχύος έχει ξεκινήσει από το 2010 μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, και βέβαια ο άμεσος ανταγωνιστής τους αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Άρα λοιπόν προσπαθούν να πλήξουν αυτή την στρατηγική του Σιτζιπίνγκ που ονομάζεται μία ζώνη, ένας δρόμος, που βέβαια αυτή η στρατηγική είναι πώς θα κυριαρχήσει η Κίνα στο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Όχι δηλαδή στο κομμάτι αυτό που λέμε της πλανητικής προβολής ισχύως σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά κυρίως πώς θα αναγκάσει τους Αμερικανούς να συνενέσουν σε έναν συνδιαμορφωτή της διεθνούς οικονομικής τάξης. Να μιλάμε δηλαδή, εκεί που έχουμε τώρα στο G7, να μιλάμε για G2. Να έχουμε την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα συνδιαμορφώνουν αυτούς τους κανόνες που σήμερα έχουμε στο παγκόσμιο εμπόριο. Είτε αν θέλετε, αν μιλήσουμε για ζητήματα διεθνούς διακυβέρνησης, όπως είναι τα πυρηνικά, όπως είναι η διεθνής τρομοκρατία, θα έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις που θα λειτουργούν συνεργατικά για αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη κατανομή ισχύως στην ευρασιατική περίμετρο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα δούμε τους επόμενους μήνες, κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή μια στρατηγική κατατριβής απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στην Κίνα, ή αν θα πάμε σε ένα καθεστώς συνδιαχείρισης, αν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαναγκαστούν από τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα είτε στην Ουκρανία είτε στο Ιράν και καταλάβουν ότι αυτή η στρατηγική οδηγεί σε μια υπερπόντια υπερεπέκταση. Άρα λοιπόν το κόστος αυτό δεν θα μπορούν να το αναλάβουν και να το εξυπηρετήσουν αντίστοιχα όπως κάνουν σήμερα μετά από 5, 10, 20 χρόνια. Και θα πάμε λοιπόν σε ένα άλλο, σε μια άλλη κατανομή ισχύως, σε ένα άλλο τύπο πολικότητα. Σήμερα το σύστημα βέβαια έχει μία πλανητική δύναμη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει και άλλες αναδυόμενες δυνάμεις που προσπαθούν και αυτές να συνδιαμορφώσουν την διεθνή τάξη, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτού που λέμε των σφαιρών επιρροής τους, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι η Ρωσία. Αυτό όμως δεν ξέρουμε εάν σε 5, 10, 20 χρόνια αλλάξει και έχουμε μία νέα διεθνή τάξη. Εκεί δηλαδή που έχουμε την νεοφιλελεύθερη διεθνή τάξη, να μιλήσουμε για μια διεθνή τάξη που θα έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Μάλιστα οι Κινέζοι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν μια δική τους θεωρία διεθνούς πολιτικής, η οποία θέτει σε αντιπαραβολή αυτό το οποίο γνωρίζουμε από το δυτικό αφήγημα, δηλαδή ότι οι μεγάλες, αν θέλετε, πλανητικές δυνάμεις στο σύγχρονο διεθνές σύστημα ήταν η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν το αγγλοσαξονικό δόγμα, το οποίο έχει επικρατήσει πλανητικά μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης από το 90 μέχρι το 2002, έχουμε την απόλυτη μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το πράγμα από το 2002 που έχουμε την ανάδυση της Ρωσίας πλέον ως μεγάλη δύναμη επί Πούτιν, και βέβαια έχουμε και τη διαφορετική στρατηγική της Κίνας από το 2012 με το Xi Jinping, βλέπουμε ότι η Κίνα προσπαθεί ουσιαστικά τι να κάνει, να αναδιατάξει τους κανόνες αυτού που λέμε της διεθνούς διακυβέρνησης, από εκεί που έχουμε το αγγλοσαξονικό μοντέλο, να περάσουμε σε ένα μοντέλο που θα έχει κινέζικα χαρακτηριστικά, που εδώ κυρίως συνδέεται με την κουλτούρα της Κίνας, με την πολιτική της φιλοσοφία, με την κοσμοθεωρία της ή κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία τα βλέπουμε κυρίως πώς τα εφαρμόζει η Κίνα σε σχέση με κράτη που έχει αναπτύξει διπλωματικές σχέσεις, έχει αναπτύξει εμπορικές σχέσεις, πολιτισμικές σχέσεις. Βέβαια οι Κινέζοι διαφοροποιούνται με τους Αμερικανούς ένα βασικό στοιχείο, ότι έχουν μια ιστορικά αντιυμπεραλιστική πολιτική. Δηλαδή ακόμα και αν το δούμε την Κίνα ως αυτοκρατορία, οι Κινέζοι ποτέ, ενώ είχαν τη δυνατότητα, δεν έκαναν αποικίες.
0: Στα λόγια. Αυτό, λοιπόν, στα λόγια. Ναι. Θα σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τις τελευταίες δεκαετίες με παγίδες χρέους σε χώρες τις οποίες εμφανίζονται και εκδηλώνουν μεγάλες επενδύσεις, δείχνει ότι ίσως κινούνται λίγο περισσότερο βρετανικά ακόμα και από τους Βρετανούς του 19ου αιώνα. Έτσι, μια σειρά χωρών που θα φάμε πολλή ώρα να τις αναφέρουμε, έχουν δεχθεί το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πολιτική, ειδικά με τις παγίδες χρέους, και αναζητούν τρόπους να χαλαρώσουν τη θηλιά από το λαιμό τους.
1: Προφανώς, κύριε Κουπεδό, μιλάμε όμως για μια άλλη μορφή στρατηγικής. Μιλάμε για τη χρήση της ήπιας ισχύως, μιλάμε για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Μιλάμε ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα τεράστιο πλεώνασμα. Δηλαδή το συναλλαγματικό των Κινέζων αυτή τη στιγμή είναι όλο το έλλειμμα που έχουν οι Αμερικανοί. Και μην ξεχνάμε ότι στην κρίση του 2009 οι Αμερικανοί στράφηκαν στους Κινέζους για να μπορέσουν να βοηθήσουν στο να εξέλθει η παγκόσμια οικονομία από την ύφεση. Άρα δεν μιλάω για το κομμάτι που όντως αγοράζουν χώρες οι Κινέζοι με τη χρήση των άμεσων...
0: Μερικές φορές και κόψω χρονιά.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως είναι κάτι που γίνεται θελούσια.
0: Σριλάνκα, για παράδειγμα.
1: Δεν γίνεται με εξαναγκασμό.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να, να σας ακούσω σε ό,τι αφορά σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία πριτανεύουν, όχι σε αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, στις δηλώσεις που βγαίνουν προς τα έξω ή στην εικόνα που θέλουν να βγάλουν προς τα έξω οι τέσσερις χώρες, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Τουρκία, αλλά σε αυτά, σε αυτά που φαίνεται ότι επί της ουσίας καθορίζουν τον βηματισμό τους. Θα σας ρωτήσω ευθέως, έχετε την αίσθηση ότι αυτοί οι τέσσερις προσπαθούν να διαμορφώσουν βαρύνοντα ρόλο για τις χώρες τους σε ό,τι αφορά στην τελική επικράτηση του κινεζικού ή του, των κινεζικών, μάλλον να το πω διαφορετικά, ή των ινδικών δρόμων του μεταξιού, ή τελικά μέσα από αυτήν τη διαδικασία του βεληνικές της προσπάθειάς τους είναι πολύ μικρότερο και τελικά ίσως να δεχθούν να είναι φρόνιμες στην ευρύτερη περιοχή με κάποια μικρά ανταλλάγματα. Σας το λέω γιατί ανοίγει ξανά από κάποιους, δυστυχώς και από κάποιους δικούς μας, η συζήτηση για παράδειγμα για τα F-35 από την Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει είναι φρέσκες ακόμα οι δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις και έναντι της Ελλάδας και έναντι της Κύπρου. Και εδώ και λίγες ώρες στην Ουάσιγκτον με επικεφαλή στην Κωνσταντίνα, την Τίνα Αλιστάιτους, την Congresswoman και πανεπιστημιακό συνάδελφό σας που εκπροσωπεί την πρώτη περιφέρεια της Νεβάδα στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζεύονται και θα είναι αρκετές υπογραφές για να υπενθυμίσουν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι κυρώσεις Κάτσα εξακολουθούν να ισχύουν.
1: Έχουμε βάλει πολλά ζητήματα όμως τώρα στο κομμάτι αυτό, δηλαδή για τις τέσσερις αυτές.
0: Θέλω να το δούμε λίγο σφαιρικά, γι' αυτό το λόγο το κάνω, γιατί εντάξει, όταν περιοριζόμαστε και φωτογραφίζουμε μία-μία από αυτές, σίγουρα διακινδυνεύουμε να αφήσουμε κάτι απ' έξω το οποίο τελικά μπορεί να είναι πολύ καθοριστικό για τη συνέχεια. Εσείς επιλέγετε πώς θα το πορευτείτε.
1: Ωραία, κοιτάξτε, επειδή δεν είμαι ειδικό στο Σαουδική Αραβία, στο Ιράν, δηλαδή κάνω τη μακροσκοπική ανάλυση. Πρώτα απ' όλα για την Ινδία και την Κίνα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν όντως κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις των Κινέζων με τους Ιρανούς, στο κομμάτι το ενεργειακό, στο κομμάτι το εμπορικό. Προφανώς λοιπόν οι Κινέζοι θέλουν να έχουν πρόσβαση, μια ευνοϊκή πρόσβαση στο καθεστώς που θα διαμορφωθεί κάποια στιγμή στα στενά του Ορμούς, όταν δηλαδή εξέλθουμε αυτή την κρίση. Η Ινδία από την άλλη πλευρά, με μια, θα λέγαμε, ανταγωνιστική στρατηγική απέναντι στους Κινέζους και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων, αυτό που κάνει είναι να προσπαθήσει και αυτή να διεισδύσει στις ίδιες χώρες που έχουν αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι άμεσες ξένες επενδύσεις. αλλά θεωρώ ότι η Ινδία αυτή τη στιγμή βρίσκεται, δεν βρίσκεται στο ίδιο στάτους και στη θέση που έχει η Κίνα στο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής. Mm-hmm. Βέβαια αυτό συνέχεται και με το απικιακό καθεστώς που είχαν οι Ινδοί. Δεν μπορούν δηλαδή να αναπτύξουν τη συλλογιστική μιας μεγάλης δύναμης. Είναι και ο τρόπος ζωής, δηλαδή ο πολιτισμός, οι πολιτικές, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία καθυστερούν την ανάδυση της Ινδίας ως μια μεγάλη δύναμη που θα μπορέσει να προβάλλει πλανητική ισχύ, όπως κάνει για παράδειγμα η Κίνα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα. Δεν μιλάει για το στρατιωτικό που εκεί αναφύλεκτα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν, όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, και με βάση το δεύτερο που θέσατε, δηλαδή για τα F-35, συζήτηση των F-35 την άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Και θα δούμε μεθαύριο, όταν θα πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν τελικά θα κάνει το δώρο στην Τουρκία και στο φίλο του τον Ερντογάν, ή αν είναι κάτι το
0: ούτε
1: οποίο...
0: φίλος του είναι, ούτε δωράκια του έχει δώσει τόσο καιρό. Εκτός από ωραία χτυπηματάκια στην πλάτη, λοιπόν, και από το να τον εκθέτει κιόλας με ένα πολύ ωραίο τρόπο, δεν έχει πάρει τίποτα άλλο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Λοιπόν, θα δούμε και εκεί που πάνε τα πράγματα.
1: Αλλά τα F-35 είναι κάτι το οποίο συνδέεται με το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει ότι η Τουρκία είναι πιο σημαντική από κάποια άλλα κράτη. Αυτό τουλάχιστον εκφαίνεται από τις δηλώσεις που έχει κάνει. Και αν το πιάσουμε από το 1952 μέχρι σήμερα, αν δούμε δηλαδή τις δηλώσεις Αμερικανών Προέδρων, Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών ή αν θέλετε των Γενικών Γραμματέων της Ατομικής Συμμαχίας, θα καταλάβουμε ότι όντως είναι αυτό που περιγράφει ο Μπρεζίσκι στη Μεγάλη Σκακέρα, ότι η Τουρκία είναι γεωπολιτικός άξονας και γεωστρατηγικός δρόντας. Που σημαίνει τι? Ότι η θέση που κατέχει ιστορικά, ο χώρος λοιπόν που κατέχει γεωγραφικά η Τουρκία, είναι σημαντικός, γιατί βρίσκεται στην περίμετρο της Ευρασίας, όπως και το Ιράν είναι εξίσου σημαντικό για τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Γιατί με βάση αυτή τη στρατηγική της ανάσκησης που είχαν υιοθετήσει από το 50 μέχρι σήμερα, τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να ανακόψουν τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση πρώτα και μετά τη Ρωσία, από το να εξέλθει στις θερμές θάλασσες. Άρα λοιπόν είναι σημαντικός ο γεωγραφικός χώρος. Και το δεύτερο, αυτό που μιλάμε για γεωστρατηγικό δρόντα, συνδέεται με την προβολή ισχύως. Κατά πόσον λοιπόν αυτό το κράτος μπορεί να προβάλλει ισχύ έξω από την περιφέρειά του. Και αυτό φαίνεται ότι το κάνει η Τουρκία σήμερα και στην Ουκρανία και στη Λιβύη και στη Συρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι συμμετέχει είτε άμεσα είτε έμεσα σε διπλωματικό, οικονομικό ή στρατιωτικό πεδίο. Και βέβαια εδώ ακριβώς έρχεται και το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ είναι ο τουρκικός. Και βέβαια και εδώ οι γενικοί γραμματείς του ΝΑΤΟ αναφέρουν ότι είναι ένας αντικατάστατος σύμμαχος η Τουρκία για την Βορειοατλαντική Συμμαχία, για τον λόγο ότι συμμετέχει σε όλες τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και με ανθρώπινο δυναμικό και με στρατιωτικό δυναμικό και με οικονομικούς πόρους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλη τάξη σε αυτό το ζήτημα και θα δούμε ακριβώς την επόμενη μέρα και μεθαύριο που θα γίνει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα δούμε εκεί πέρα ακριβώς πώς θα αποτυπωθούν οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Γιατί τα κράτη στη διεθνή πολιτική, όλα τα κράτη, είτε είναι μεγάλες δυνάμεις, είτε μεσαίες, είτε μικρές, έχουν ένα γεωπολιτικό, θα έλεγα, αποτύπωμα. Έχουν δηλαδή ένα γεωπολιτικό βάρος, ένα ειδικό βάρος, που αυτό δεν συνδέεται μόνο με τους συντελεστές ισχύως που έχει ένα κράτος, αλλά συνδέεται και με την πολιτική του ηγεσία. Κατά πόσο λοιπόν η εκάστοτε πολιτική ηγεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το συντηρητικό πλεονέκτημα για να αναπτύξει πελατειακές σχέσεις με τον ισχυρό δρόντα, με την ηγεμονική δύναμη. Μάλιστα. Όλα λοιπόν τα κράτη προσπαθούν να αναπτύξουν αυτό που λέμε ανταλλακτικές σχέσεις. Δηλαδή, θα δώσω εγώ βάσεις, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το χώρο μου, το εδαφός μου, τη θάλασσά μου, αλλά θα πάρω και κάποια ανταλλάγματα οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά. Αυτό κάνει λοιπόν η Τουρκία, και όχι μόνο η Τουρκία, και άλλα κράτη. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, κάνει και το αντίστοιχο.
0: Έτσι.
1: Όλα τα κράτη λοιπόν, τα μικρά, κάνουν κάτι αντίστοιχο, και αυτό συναρτάται βέβαια από την ποιότητα και το βαθμό διπλωματίας και στρατηγικής που έχει εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Και
0: λοιπόν,
1: μπορεί να προτάξει.
0: Να έρθουμε σε εμάς τώρα. Γιατί μου δίνετε πάσα με αυτό που λέτε. Ελλάδα και Κύπρος στην παρούσα φάση και στο σκηνικό το οποίο άριστα περιγράψατε μέχρι τώρα για την στενή και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Δυνατότητες, σημερινή κατάσταση, και ποιο θα ήταν το ευκταίο για την ελληνική διπλωματία και για την διπλωματία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Το ευκταίο προφανώς είναι να πάμε σε μια ισορροπία ισχύως, σε μια ισορροπία ισχύως ούτως ώστε η Τουρκία να σταματήσει να εμφανίζει αναθεωρητικές αξιώσεις ισχύως και απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και αναφέρομαι στο κομμάτι των θαλασσίων ζωνών και βέβαια στο ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών και στο ζήτημα που αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα της Κύπρου. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα που είναι κατοχής και εισβολής από το 1974 μέχρι σήμερα. Υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις Συμβουλίας Ασφαλείας που είναι ανεφάρμοστες.
0: Σωστά.
1: Και βέβαια αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, το οποίο αναγνωρίζουμε ότι είναι μια εισβολή της Ρωσίας σε ένα τρίτο κράτος, έχει συμβεί το 1974 στην Κύπρο. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να δείξουμε με κάποιο τρόπο, πέρα από το κομμάτι του διεθνούς δικαίου που είναι σημαντικό, όμως θα πρέπει να δούμε τα συμφέροντά μας που συγκλίνουν και πώς μπορούμε να πείσουμε τις μεγάλες δυνάμεις ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Κύπρο και αυτό το οποίο θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αν δεν δούμε με διαφορετικούς όρους το κυπριακό ζήτημα είναι μια κατάσταση τέτοια η οποία έχει περιγραφεί από το 1956 από τον Τούρκο συνταγματολόγο τον Ιχάτ Ερίν. Το 1956 έχει διαμορφωθεί το κυπριακό, που τι εξηγεί ο Ερίν, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει και τα νησιά του Αιγαίου και να αποκτήσει και πρόσβαση στην Κύπρο, γιατί ουσιαστικά η Τουρκία θα χάσει το γεωπολιτικό της χώρο. Θα χάσει δηλαδή το ζήτημα της επιβίωσής της, τίθεται σε κίνδυνο. Άρα λοιπόν, αν εμείς δεν πείσουμε τους Αμερικάνους εμπροκειμένου ότι αυτά τα οποία εμείς προτάξαμε στον πόλεμο που έγινε, που γίνεται και έχει γίνει τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλαδή τη βοήθεια που παρήχαμε μέσω ναυτικής ή αεροπορικής συνδρομής ή βάσεων ή τηλεπικοινωνιών και ό,τι άλλο έχει συμβεί. Αν λοιπόν εμείς δεν πείσουμε τους Αμερικανούς ότι είναι σημαντική η Κύπρος και για τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο και για τα συμφέροντα της Δυτικής Συμμαχίας, άρα λοιπόν το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί με όρους που έχουν ήδη αποτυπωθεί στο κομμάτι του διεθνούς δικαίου, δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα εισβολής κατοχής και υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις που θα πρέπει
0: να ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, ναι.
1: Προφανώς. Αν λοιπόν αυτό δεν το καταδείξουμε και δεν πείσουμε βέβαια μέσα από συγκεκριμένα επιχειρήματα ότι αυτό το οποίο θα συμβεί αργά ή γρήγορα θα είναι μια ηγεμονική πρωτοκαθεδρία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν λοιπόν αυτό δεν το φροντίσουμε να το καταδείξουμε, τότε θα είναι εξαιρετικά, θα έλεγα, δύσκολη η ισορροπία σχέση που θα διαμορφωθεί και για τα ελληνικά και για τα κυπριακά συμφέροντα.
0: Mm-hmm. Έχει σημασία στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο βλέπετε να έχει αποτυπωθεί η μη συμμετοχή της Τουρκίας και εκτός της μη συμμετοχής και η αδυναμία της Τουρκίας να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και οι εκκλήσεις της, οι συνεχείς εκκλήσεις της προς την ηγεσία του ΝΑΤΟ όλο αυτό το διάστημα. Το λέω αυτό γιατί προηγουμένως πράξατε άριστα υπενθυμίζοντας τι προσέφερε γενικότερα σε μια επιχείρηση του δυτικού κόσμου, έτσι θα το πω σχηματικά, εναντίον του Ιράν, τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία. Θεωρείτε ότι αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε με έναν διαφορετικό, πιο δυναμικό ίσως τρόπο να τεθούν από την διπλωματία της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας? Και εν πάση περιπτώσει, είπα νωρίτερα για την πρωτοβουλία της Δίνας Τάιτους και πολλών άλλων νομοθετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μήπως δείχνει το δρόμο η συγκεκριμένη κίνηση για κάποια πιο σημαντικά, αν θέλετε, για κάποιες πιο συντεταγμένες κινήσεις σε μια περίοδο η οποία είναι κρίσιμη για το τι ακριβώς θα αποφασιστεί για το μέλλον της περιοχής μας.
1: Αναφύλακτα το ζήτημα που θέτεται αφορά κυρίως την ελληνική διασπορά mm-hmm. και το ρόλο που μπορεί να παίξει το ελληνικό λόμπι στο Κογκρέσο. Άρα θα πρέπει και εκεί να δοθεί μια ιδιάζουσα, θα έλεγα, έμφαση στο κομμάτι αυτό, πώς μπορούμε να πιέσουμε ουσιαστικά τον Donald Trump σε κάποια ζητήματα. Και το δεύτερο όμως στοιχείο και το πλέον σημαντικό είναι ότι πριν κάνουμε κάτι, δηλαδή πριν συνενέσουμε ανεφόρων, θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση στο κομμάτι της ανταλλαγής. Αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να έχουν πελατειακές σχέσεις. Όταν λοιπόν η Ελλάδα από το 52-53 που έγινε η πρώτη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί κυβερνήσεως Παπάγου, είχε θέσει την ανεφόρων, χωρίς δηλαδή να υπάρχει ψηφοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης, την ανεφόρων διαδικασία στο κομμάτι του ελέγχου, αν θέλετε, και κυρίως το πού οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν βάση, το πώς θα εισέρχονται, το πώς θα εξέρχονται, χωρίς να υπάρχει κάποια εξουσιοδότηση ή κάποια γνωμοδότηση από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, είναι ένα πρόβλημα στον τρόπο που εσύ προσπαθείς να διαμορφώσεις την διπλωματική σου στρατηγική. Δηλαδή, όταν εσύ ουσιαστικά δίνεις διεγή και είδωρ στην ηγεμονική δύναμη χωρίς να θέτεις ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης, τότε θεωρείσαι δεδομένος. Mm-hmm. Τα κράτη λοιπόν που θεωρούνται δεδομένοι παίκτες στο διεθνές σύστημα δεν έχουν το αντίστοιχο γεωπολιτικό αντίβαρο που έχει μια χώρα που διαπραγματεύεται για οτιδήποτε παραχώρηση κάνει σε οποιοδήποτε ζήτημα, διαπραγματεύεται με ίσους όρους και με ανταλλακτικά κριτήρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα λάθος το οποίο κάνουμε, ότι δεν ζητάμε εκ προημίου να μπουν κάποια όρια στο ότι οι βάσεις αυτές που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό έδαφος, με ποιους όρους λειτουργούν, πώς λειτουργούν, πότε λειτουργούν, πότε το ελληνικό κράτος ουσιαστικά μπορεί να εξουσιοδοτεί, να γίνονται, να μην γίνονται επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν τα πράγματα θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει στην πράξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια σειρά από κράτη τα οποία συνενούν σε οτιδήποτε ζητήσουν οι Αμερικανοί, και έχουμε και κάποια άλλα κράτη τα οποία λόγω της θέσης και του ρόλου τους έχουν διαμορφώσει μια διαφορετική, θα έλεγα, διπλωματική κουλτούρα, ούτως ώστε να μπορούν να συνδέουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα με τα συμφέροντα της εκάστοτε μεγάλης δύναμης και να λειτουργούν βέβαια σε ένα πελατειακό πλαίσιο και ενίοτε, όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία, να μένουν ουδέτεροι, όχι γιατί αυτό το πράγμα το ζητάει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε βέβαια ότι το ζήτησε στον Ερντογάν να παραμείνει ουδέτερος, αλλά κυρίως επειδή μπορούν να διαπραγματεύονται με όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Η Τουρκία μπορεί να διαπραγματεύεται και με την Κίνα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία με ίσους όρους, επειδή ακριβώς και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις τη χρειάζονται για διαφορετικά βέβαια ζητήματα ο καθένας.
0: Ναι. Ο δυναμισμός, η σταθερότητα και η αξιοπιστία μας, και όταν λέω μας εννοώ Αθήνα και Λευκωσία, σε ό,τι αφορά στην θέση μας κοντά στις συμφωνίες του Αβραάμ, κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία, μέσα από πολλές τριμερείς, χρήζουν μιας αναθεώρησης, μιας εξόδου προς τα μπρος, μιας ενίσχυσης, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη.
1: Κύριε Χούπη, ιστορικά μιλώντας, mm-hmm. πρέπει να γνωρίζουμε και με στρατηγικούς όρους ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να ανεποθέτει όλες τις προδοκίες του σε ένα συγκεκριμένο συνασπισμό ή σε μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν με βάση το πώς διαμορφώνεται η κατανομή ισχύως, γιατί στο διεθνές σύστημα έχουμε απειλές και ευκαιρίες. Είναι ένα σύστημα που είναι αβέβαιο, ρευστό, υπάρχει φόβος, τρόπος, απληστία. Όλα αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, εχθροί και φίλοι μεταλλάσσονται. Δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχει δίκαιο, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Αν λοιπόν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, προφανώς θα πάμε σε μια συνεργατική σχέση. Αν αποκλίνουν, προφανώς θα πάμε σε μια ανταγωνιστική σχέση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, η Κύπρος και κάθε κράτος, και αναφέρομαι στα λιγότερο ισχυρά κράτη κυρίως, επειδή επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την ανακατανομή ισχύως που συμβαίνει στην εκάστοτε περιφέρεια, φροντίζουν αφενός να καλλιεργούν αυτό που λέμε την αρχή της αυτοβοήθειας, να αναπτύσσουν την αρχή της αυτοβοήθειας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν επαρκούς συντελεστές ισχύος για να προστατεύσουν την εδαφική τους επικράτεια, χωρίς να ζητάνε, χωρίς να εκλιπαρούν την ίστατη ώρα από την μεγάλη δύναμη να σπεύσει ως απομηχανίστε να βοηθήσει. Και το δεύτερο στοιχείο, πέρα από την αρχή της αυτοβοήθειας, είναι ότι προσπαθείς με κάθε μέσο και τρόπο να συμμετέχεις σε θεσμούς, σε συμμαχίες, σε άξονες που για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο εξυπηρετούν τα δικά σου εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχει μια, θα λέγαμε, σύμπνοια στο κομμάτι το τι ζητάμε εμείς, το τι ζητάει η Κύπρος, τι ζητάει η Αμερική, η Βρετανία, η Γαλλία. Εμείς λοιπόν τι βλέπουμε, ότι αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά μας συμπλέουν τα συμφέροντα της Γαλλίας με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και το καθεξής στην Ανατολική Μεσόγειο, επειδή υπάρχει το ενεργειακό ζήτημα, επειδή υπάρχει όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας, Βρετανίας, Γαλλίας. Άρα σε αυτό λοιπόν το γεωπολιτικό παιχνίδι έχουμε προστρέξει και καλά κάνουμε έτσι, για να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε ένα κομμάτι από τα κέρδη που κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, σε περίπτωση βέβαια που πάμε σε μια οριοθέτηση

0: μια άλλη θαλάσσια ζώνη, όπου εκεί βέβαια εμείς αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε καταλάβει, δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι στην υφαλοκρηπίδα δεν χρειάζεται να κάνεις οριοθέτηση, γιατί είναι κάτι που προϋπάρχει εξ υπαρχής και αυτοδικαίως με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που σημαίνει λοιπόν στην πράξη ότι εσύ είτε τη διακηρύξεις είτε όχι, έχεις το δικαίωμα να κάνεις έρευνα και εκμετάλλευση του βυθού και του βεδάφου στην υφαλοκρηπίδα. Για να φέρουμε και στην Υπηρωτική και στην Ισιωτική. Εκεί που δεν έχεις δυνατότητα είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αναγνωρίζει ούτε μονομερή οριοθέτηση ούτε μονομερή διακήρυξη. Θα πρέπει εδώ όλοι οι υδρώντες της περιοχής να πάνε σε μια κοινή συμφωνία οριοθέτησης. Αυτά λοιπόν που γίνονται
1: σήμερα. Αυτά χρειάζονται όμως κάποια στοιχεία τα οποία να λειτουργούν στο εσωτερικό. Και διαβάζοντας πρόσφατα ένα εκπληκτικό άρθρο σας, θα μου επιτρέψετε να πω, σημείωσα με έμφαση το γεγονός ότι και σαν χώρα και σαν λαός γινόμαστε παράδειγμα προς αποφυγή με αρνητικά ρεκόρ σε όλα μα όλα, όπως λέτε. Προτιμάμε να ξεπουλάμε παρά να παράγουμε και να δημιουργούμε. Και εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολύ κρίσιμων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, όπου βλέπουμε ότι ταυτόχρονα και η πολιτική ηγεσία αλλά και γενικότερα αυτό που ονομάζεται δημόσιος διάλογος μεριμνούν και τριβάζουν περί πολλά πλην των πολύ συγκεκριμένων στα οποία ήδη έχετε αναφερθεί.
0: Κύριε Χούπη, τώρα στο κομμάτι αυτό το οποίο αναφέρεται και προσπαθώ εκεί να αναλύσω κάποια πράγματα που συνδέονται με το ζήτημα της ιδιωτίας, δηλαδή
1: έτσι.
0: Ότι από πολίτης μετατρέπεσαι σε ιδιώτη. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στο ελληνικό κράτος από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, αλλά και στα άλλα δυτικά κράτη αυτό το καθεστώς της ιδιωτίας, ότι μας ενδιαφέρει κυρίως το ατομικό συμφέρον, δεν μας ενδιαφέρει το συλλογικό συμφέρον. Μας ενδιαφέρει το πώς εμείς ως άτομα, ως μονάδες, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και αυτό λοιπόν με βάση το ελληνικό παράδειγμα είναι αναντίστοιχο στον τρόπο οργάνωσης του ελληνισμού από τους Κρήτο Μυκηναϊκούς χρόνους, αν θέλετε, μέχρι την εγκαθίδρυση, την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830. Γιατί ο ελληνικός κόσμος λειτουργούσε μέσα από αυτόνομα κοινά πόλεις, τα οποία διατήρησαν αυτή τη συνέχεια για πολλούς αιώνες, ακόμα και από καθεστώς Οθωμανοκρατίας. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει αυτό που λέμε η έννοια του κοινού, της άμεσης αντιπροσώπευσης ή της καθολικής δημοκρατίας. Σήμερα όμως τα δυτικά κράτη αυτό το πράγμα εκλείπει. Εκλείπει για τον λόγο ότι τα συστήματα τα αντιπροσωπευτικά ουσιαστικά μετατρέπουν την κοινωνία σε ιδιώτη. Η κοινωνία λοιπόν δεν συμμετέχει στην πολιτική λειτουργία, είναι εντολοδόχος και όχι εντολέας όπως θα έπρεπε να είναι σε ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα. Και αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι υπάρχει μια αυτονόμηση και της οικονομικής σφαίρας και της πολιτικής σφαίρας από την κοινωνία. Άρα λοιπόν εμείς λειτουργούμε ως ιδιώτες, γιατί είναι ο τρόπος σύστασης του εκάστοτε κράτους που παράγει αυτό το αποτέλεσμα, και αυτό καταλαβαίνετε πειράζει και τον τρόπο διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή αυτό που λέμε εθνικό συμφέρον. Διαφοροποιείται από το δημόσιο συμφέρον, γιατί τα λέμε εθνικό συμφέρον, ενώ με το συμφέρον του έθνους.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο της ελλαδικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που σημαίνει στην πράξη είναι ότι όταν αναφερόμαστε σε εθνικό συμφέρον, ουσιαστικά αναφερόμαστε στο δημόσιο συμφέρον και όχι στο συμφέρον του έθνους. Γιατί το συμφέρον του έθνους είναι κάτι το οποίο είναι οικουμενικό και δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορα ενός κράτους.
1: Χαίρομαι που κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο τη συνομιλία μας. Θα σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες πάντοτε αποτελούν έτσι αφετηρία γόνιμου προβληματισμού για όλους μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, ο Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χουπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε σε όλες και όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από την Κύπρο, ειδικά στην Κύπρο. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε πρωτίστως στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους, ζώντες σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένους Έλληνες στην Καρπασία και στην Γκερίνια. Και ειδικότερα θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου. Χαιρετισμός μας απευθύνεται στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλη την ελληνική διασπορά, σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε αυτούς που μας ακούνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το άλλο ημισφαίριο γενικότερα, μαζί με το χαιρετισμό μας έχουν και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Όλοι και όλες είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτου της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο καθηγητής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο δόκτωρ κλινικής φαρμακολογίας, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος εκτός από την επιστημονική του κατάθεση εδώ και πολλά χρόνια έχει και μια κοινωνική αλλά και πολιτική κατάθεση σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο πορεύεται τούτος ο τόπος. Ένας εξ αυτών οι οποίοι αντιδρούν στο καλλιεργημένο φαινόμενο της ιδιωτίας σε αυτήν την χώρα. Τον καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
1: Σας βρήκα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές όπου και αν αυτοί βρίσκονται.
0: Λοιπόν, είπα για την ιδιωτία νωρίτερα και πραγματικά επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από επιστήμονας που έρχεται σε επαφή στο αμφιθέατρο ή στο πανεπιστημιακό εργαστήριο με την νεολαία τούτου του τόπου, είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αποφεύγει να πάρει θέση τα τελευταία πολλά χρόνια σε κάτι το οποίο έχει πάψει να είναι παρεκτροπή και έχει γίνει ένας καθολικός τρόπος ύπαρξης. Το πρόσωπο συρρυκνώνεται στο άτομο, η ευθύνη στην ανάγκη και η ζωή στην κατανάλωση. Πιστεύετε ότι μπορούμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες να διατηρούμε ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, να υπάρξει ανάσχεση του φαινομένου, ανόρθωση της πατρίδας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις?
1: Κύριε Χούπη, νομίζω ότι τα έχετε πει όλα και συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι η παρουσία μου είναι περιττή. Πραγματικά συμφωνώ απολύτως. Είναι ένα γεγονός το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι και δεν είναι εύκολο κάθε φορά να αφουγκραζόμαστε το σύνολο του πλήθους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ο καθένας μας έχει κατασκευάσει και έχει επιλέξει και έχει μπει και έχει εγκατασταθεί σε ένα κουτί. Το οποίο βέβαια όσο πιο ψηλά είναι και όσο πιο φροντίζουμε να καθαρίζουμε τα γυαλιά που μας περιβάλλουν, τόσο ίσως λίγο καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος έχουμε. Αλλά το κουτί είναι όντως εκεί και πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Είπατε πολύ σωστά ότι έχω τη δυνατότητα εξ ιδιότητας να διδάσκω στο πανεπιστήμιο, να έχω ένα σύνολο φοιτητών συνεχώς, ένα μεγάλο σχετικά σχετικά ακροατήριο, δηλαδή μπορεί στον θέατρο να χωράνε 500-600 άτομα. Mm-hmm. Επομένως μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Το τρομακτικό, κύριε Χούπη, που πραγματικά ενίοτε, εάν δεν ήμουν μεγάλο παιδί θα έπρεπε να κλαίω, είναι ότι στο αμφιθέατρο αυτό, και ενώ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι 600, mm-hmm. και όταν μιλάμε για μια σχολή όπως η ιατρική, που η επαφή με το περιβάλλον, η αμεσότητα και η σχέση με το μάστορα που μας μαθαίνει την τέχνη είναι αναγκαία, παρατηρείται το διαταραγμένο, διεστραμμένο, δεν μπορώ πραγματικά να το πω με ένα χειρότερο τρόπο, θα μας ασκήσει δίωξη το ΕΣΟΥΡΟΥ, mm-hmm. Να μην έρχονται φοιτητές. Έχω πάει πριν από 15 μέρες να κάνω μάθημα και μάλιστα έκανα και χιλιόμετρα για να πάω, δεν ήταν εύκολο για μένα που είμαι και σχετικά ηλικιωμένος, και στο αμφιθέατρο των 800 θέσεων δεν εμφανίστηκε ούτε ένας φοιτητής. Έκαθα και πέρασα την ώρα μου συζητώντας με το φύλακα, ο οποίος είχε την ίδια απορία, και ο οποίος φύλακας έχει την ευφυΐα όταν γίνεται κανένα μάθημα να πηγαίνει να το ακούει. Παρ' όλα αυτά, οι εγγεγραμμένοι και τακτικοί φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να σημειώσουμε ότι πέρασαν με έναν αριθμό πάνω από 19,5, mm-hmm. Αδιαφορούσαν τελείως. Προχθές η γραμματέας του εργαστηρίου, που είναι πολύ έτσι εξαιρετική, πάρα πολύ καλή, mm-hmm. Μου πρότεινε, αντί να κάνω μάθημα από το αμφιθέατρο, να το κάνω διαδικτυακά με Zoom.
0: Μάλιστα.
1: Και της είπα δεν είχα λόγο να το κάνω, γιατί ήμουν στο πανεπιστήμιο, δηλαδή θα πήγαινα στην διπλανή πόρτα. Μα μου λέει, επειδή δεν ήρθε κανένας. Λοιπόν, στο Zoom πήγανε 3 άτομα και κατά το τέλος μπήκε και ένας τέταρτος από τους 600 φοιτητές. Στο μάθημα, αυτό το διαδικτυακό μάθημα, το οποίο ήταν απείρως μεγαλύτερο το ακροατήριο από το πρώτο, διότι κάθε αριθμός να συγκρίνεται με το 0 απειρίζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, μου έκανε επίσης μεγάλη εντύπωση το ότι οι φοιτητές σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος δεν είχαν ανοίξει τις κάμερες και έπρεπε να ρωτήσω πολλές φορές αν με ακούνε για να πάρω μια απάντηση, ναι εδώ είμαστε κτλ. Πράγμα που με κάνει να υποθέτω ότι θα μπορούσαν και να έχουν απλώς ανοίξει τον υπολογιστή και δίπλα να κοιμόντουσαν, να κάναν κάτι άλλο. Άρα λοιπόν η άρνηση της επαφής είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και όταν μας δίνεται κάτι σαν δώρο. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το μάθημα που έπρεπε να κάνω και επιθυμούσα να κάνω, ειλικρινά κύριε Χούπη, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το ακούσουν ποτέ ξανά στη ζωή τους οι φοιτητές.
0: Δηλαδή,
1: ήταν ένα μάθημα, mm-hmm. για τον τρόπο που αξιολογούνται τα φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το μόνο μάθημα που έχουν στη σχολή για αυτό το αντικείμενο, που σημαίνει ότι οι 600 φοιτητές δεν τους ενδιαφέρει καθόλου με ποιο τρόπο θα επιλέξουν ένα φάρμακο που αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να μου συνταγογραφήσουν. Ειλικρινά δεν ξέρω με ποιο τρόπο ένας γιατρός θα μπορούσε να αποφασίσει αν θα έπαιρνα το Α, το Β ή ένα συνδυασμό τους. Είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Έτσι λοιπόν, όταν δεν τους νοιάζει για πράγματα τα οποία είναι και υποχρεωμένοι λίγο πολύ να κάνουν, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαν αυτοί οι νέοι άνθρωποι να πιστούν, να ασχοληθούν με κάτι το οποίο δεν φαίνεται να τους απασχολεί άμεσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχω σκεφτεί κάποιους τρόπους να αναγκαστούν, εντός εισαγωγικών, δεν αναφέρομαι σε βίες μεθόδους, αλλά να πιεστούν για να καταλάβουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί χάνουν πραγματικά, χάνουν το νόημα της ζωής τους.
0: Μισό λεπτό, γιατί σε γιατρό απευθύνομαι και δεν το ξεχνώ αυτό πρωτίστως. Περιγράψατε μια νόσο εδώ και αρκετή ώρα. Λοιπόν, και εύλογα θέλω να σας ρωτήσω από πού προέρχεται αυτή και αν τελικά έχει γιατριά αυτό το πράγμα. Διότι είπαμε νωρίτερα ότι μιλάμε και για την Ελλάδα και η Ελλάδα, για τον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζετε εσείς όταν μιλάτε για την Ελλάδα, το αμέσως επόμενο ερώτημα που μου έρχεται να θέσω είναι μήπως μιλάτε για μια ουτοπία από την ώρα που περιγράψατε αυτά τα οποία περιγράψατε ήδη για έναν χώρο από τον οποίο θα βγουν οι άνθρωποι στους οποίους θα εναποθέσει ο τόπος την ευθύνη για την υγιή πορεία τους σε τούτο τον τόπο.
1: Κύριε Χόπη, επειδή έχουμε και οι δύο φαντάζομαι την τύχη, πιστεύω ότι το βλέπετε με μία τρόπο να γνωριζόμαστε, και το ξέρετε νομίζω πάρα πολύ καλά πόσο με πονάει το θέμα της πατρίδας μας. Για μένα δεν είναι ένας χώρος στον οποίο έτυχε να εγκατασταθώ, είναι μια ιδέα, είναι μια κατάσταση που πραγματικά είναι αγκυροβολημένος. Το ξέρετε ότι θα είχα τη δυνατότητα να ζω αλλού και τα λοιπά και επέλεξα να παλεύω σε αυτή την χώρα γιατί την αγαπάω, είμαι ερωτευμένος. Κανένας δεν αφήνει τον ερωτά του να γυρίζει από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πραγματικά κάτι που με πονάει και αυτή τη στιγμή με το ένα και με το άλλο, δεν είναι μόνο αυτό, νιώθω ειλικρινά ότι έχω να κάνω με έναν πεθαμένο συνάνθρωπό μου. Και μάλιστα όχι έναν συνάνθρωπο οποιονδήποτε, με έναν αγαπημένο μου, με ένα προσφυλές μου πρόσωπο, τη μάνα μου ή την κόρη μου. Και τι εννοώ, δεν εννοώ ότι έχει πεθάνει και επομένως πρέπει να την κλάψουμε και να τη θάψουμε και αν τελειώσει η υπόθεση να συνεχίσουμε με τους ζωντανούς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή ένα διάστημα και δουλεύοντας ως νεότερος γιατρός σε κέντρο υγείας υπηρέτησα σε ασθενοφόρο, έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου σε μια κλίση όταν φτάνουμε να βρέπουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματικά είναι πεθαμένος. Δηλαδή δεν έχει ζωτικά σημεία, δεν αναπνέει και δεν δουλεύει η καρδιά του. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι δύο μόνο πράγματα. Το ένα να του συνδέσεις έναν καρδιογράφο και να καταγράψεις μια ισοελεκτρική γραμμή ενός μέτρου που αποδεικνύει το θάνατο, να τον μαζέψεις και μετά μαζί με την καταγραφή να τον παραδώσεις στους συγγενείς για την ταφή. Αυτός είναι ένα εύκολος τρόπος. Δεν είναι κουραστικό για τον γιατρό, είναι ευκολάκι και δεν θα πρόκειται να του ζητήσει κανένας ευθύνης αφού τη στιγμή που τον βρήκε ήδη ήταν πεθαμένος. Επειδή όμως κανένας δεν μπορεί να σας πει πώς την ώρα είναι πεθαμένος εκεί, βεβαίως αν έχει πάθει νεκρική εκαμψία προφανώς δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά όσο είναι ακόμα ζεστός, που σημαίνει ότι πρόσφατα σχετικά σταμάτησαν τα σημεία της ζωής, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να του κάνουμε ανάνυψη. Δηλαδή κάθεσε από πάνω του, πιέζει την καρδιά του ώστε να κυκλοφορήσει το αίμα και στόμα με στόμα ή αν έχεις τη συσκευή του δίνεις αέρα και στη συνέχεια ξανά τρομπάροντας το αίμα αυτό το οξυγόνο θα κυκλοφορήσει στους ιστούς και περιμένεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα πηθεί στην κυριολεξία, θα ανανύψει. Θα μου πείτε πόση ώρα μπορεί να χρειαστεί, μια, δυο, τρεις, πέντε φορές γίνεται. Υπάρχει παράδειγμα καταγεγραμμένο που σε έναν ναύτη του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ολοστρόμος του έκανε ανάνυψη 8 ώρες και ξύπνησε, επανήλθε. Άρα λοιπόν ειλικρινά βλέπω και φαντάζομαι τον εαυτό μου σε αυτό το ρόλο. Έχω μπροστά μου κάτι το οποίο πραγματικά μου δίνει την αίσθηση του πεθαμένου σαν να μην έχει ζωή μέσα του και οφείλω να κάνω τα πάντα όσο με κρατάνε οι δυνάμεις μου προκειμένου να ξαναδώσουμε ζωή, να δώσουμε ανάσα σε αυτό το πράγμα. Ακόμα και το κόμμα το οποίο ιδρύσαμε με αγαπημένους φίλους και συνοδοιπόρους είχε το όνομα Πνοή. Πραγματικά πρέπει να δώσουμε μία πνοή σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο καθένας από εμάς οφείλει σε κάτι να βοηθήσει. Επειδή ο καθένας από εμάς έχει περιορισμένες δυνάμεις, οφείλουμε να είμαστε περισσότεροι, ο ένας μετά τον άλλο ή δύο-δύο μαζί, να αναλάβουμε το έργο. Γίνεται πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο αποτελεσματικό. Αν δηλαδή έχουμε δύο ανανύπτες, ο ένας να κάνει μαλάξεις, ο άλλος να κάνει εμφυσίσεις. Αν έχω τρεις ανανύπτες, ο ένας κάνει μαλάξεις, ο άλλος κάνει εμφυσίσεις και ο άλλος προσπαθεί να επικοινωνήσει για να έρθει ταχύτερα το ασθενοφόρο ή προσπαθεί να συνδέσει ένα πνευστήρα ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν ο αριθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η κρίσιμη μάζα δεν είναι ακριβώς γνωστή, αλλά προφανέστατα το πλήθος είναι σε θέση πραγματικά να δώσει ζωή σε αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα, την πατρίδα μας. Είναι λοιπόν ένα καθήκον για τους περισσότερους που απλώς πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Μην περιμένουν από έναν άλλο να κάνει τη δουλειά. μην περιμένουν έναν μεσσία ο οποίος θα εμφανιστεί. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος τόσο πια πολύ πιστός που πραγματικά μπορεί να το πετύχει. Εμείς που έχουμε τις δυνάμεις μας στα ανθρώπινα μέτρα, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Επομένως, πρέπει να καταβάλουμε τις δικές μας προσπάθειες με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε, εμείς γνωρίζουμε και πρέπει να κάνουμε.
0: Ξέρετε, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Δημήτρη Κουβέλα, μου έκανε εντύπωση μια απόστροφος της σημερινής κυριακάτικης δημόσιας παρέμβασης του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Λέει, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Είναι πολύ σημαντικό να σας ρωτήσω τελικά τι βλέπετε αυτή τη στιγμή εσείς στην σημερινή κοινωνία, πέραν από τέτοιες προσεγγίσεις με λέξεις που έχουν βαρύ ίσως νόημα, πολύ βαρύτερο από την ελαφρότητα η οποία χαρακτηρίζει την πορεία μας εδώ και αρκετές δεκαετίες. Τελικά είναι πρόσφατα τα σημεία της ζωής σε αυτήν την χώρα, σε αυτόν τον λαό, ώστε μπορεί 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πόσοι ανανύπτες, να μπουν σε μια διαδικασία και να διαμορφώσουν ένα σκηνικό σε ένα ελπίδας, σε έναν τόπο που, θα το πω ξανά, το πρόσωπο συρρυκνώθηκε στο άτομο, η ευθύνη στην ανάγκη, και η ζωή μας είναι μια πορεία η οποία δικαιώνει την κατανάλωση. Και πέραν αυτών, η ιδιωτεία, μια προσπάθεια η οποία διαρκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι, θα έλεγε κανείς, μια γενικευμένη συνθηκολόγηση για τους Έλληνες.
1: Κύριε Χούπη, έχετε, ξανά το λέμε, απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν όμως οπτικές να βλέπουμε τα πράγματα και ειλικρινά δεν είμαστε βέβαιοι ποια είναι η σωστή ή η λιγότερο λάθος ή η περισσότερο σωστή. Πώς βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί καλώς κακώς εγώ πρέπει να απαντήσω, άρα η δική μου η οπτική μάλλον είναι σημαντική. Ο οργανισμός μας αποτελείται από δισεκατομμύρια μικρά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά είναι άτομα. Μπορούμε να τα πάρουμε ένα-ένα στο μικροσκόπιο και να δούμε ότι ζουν. Όταν αυτό που περιέγραψα, την αναστολή των ζωτικών λειτουργιών, τα κύτταρα δεν έχουν ψωφίσει. Τα κύτταρα στο πόδι μας, τα κύτταρα στο χέρι μας, τα κύτταρα στο μάτι μας, τα κύτταρα στο μυαλό μας, μπορεί να είναι ζωντανά, αλλά το καθένα μόνο του, και να μην μπορεί να δουλέψουμε ως οργανισμός. Ο τρόπος που σας είπα, να στείλω αίμα και οξυγόνο παντού, είναι για να μπορέσουν αυτά να διατηρηθούν, και περιμένουμε το συντονιστικό όργανο που είναι το νευρικό σύστημα να ξυπνήσει, να διεγερθεί από το διοξίδιο του άνθρακα που σε κάθε εκπνοή μου το φωτοτώ τον εγκέφαλο. Αυτό θα το ξυπνήσει. Άρα λοιπόν αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι αυτός ο παράγοντας, ώστε τα νεύρα, ένα μικρό κομμάτι σχετικά των λειτουργιών του σώματος, να καταφέρουν να στείλουν το ρεύμα, όπως όταν ανοίγουμε ένα διακόπτη και πάει το ρεύμα σε μια συσκευή και ζωντανεύει. Είναι ακριβώς αυτό. Τα κύτταρα ζουν, αλλά για κάποιους λόγους έχουν αποφασίσει να ζουν μόνα τους. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε διότι κάποιος εκεί στον εγκέφαλο αποφάσισε να κλείσει συγκεκριμένους διακόπτες. Και εκεί στον εγκέφαλο συνήθως βρίσκεται σε κάθε χώρα αυτό που ορίζουμε ως κυβέρνηση, αυτό που λέμε εξουσία. Και εξαρτάται και στα πόσα κομμάτια είναι διαιρημένη, είναι μια εξουσία, τρεις εξουσίες και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν έχει καταφέρει μια κυβέρνηση να είναι καθεστώς, που σημαίνει να έχει ενσωματώσει και τις τρεις και στην προηγουμένη περίπτωση και τις τέσσερις διακριτές εξουσίες, συμπεριλαμβάνω εκτός από την εκτελεστική, την νομοθετική και την δικαστική, και τον τύπο, αν ελέγχονται όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να κλείσει το διακόπτη. Μου κάνει εντύπωση και μου επιτρέπετε, φαντάζομαι, να το αναφέρω ότι ο άνθρωπος που θίξατε, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργεύων αυτή τη στιγμή στη χώρα, γιατί πρωθυπουργό εγώ δεν θα τον έλεγα, έχει πει μερικές φορές μεγάλες αλήθειες, οι οποίες είναι τρομακτικές. Δηλαδή, αν ο πολίτης καταλάβαινε τι είχε πει, θα έπρεπε να σηκωθούν όλοι και να μας πάρουν τις πέτρες. Πραγματικά. Παλιότερα θα θυμάστε σε μια ομιλία του στο Κογκρέσο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πρώτος στη τάξη πολίτης μιας χώρας, ενός έθνους και μιας εθνότητος, το έθνος είναι το ελληνικό, η εθνότητα είμαστε οι Έλληνες και η χώρα είναι η Ελλάδα, βγήκε στο Κογκρέσο και τελείως σαν να μην επικοινωνεί με τίποτα, δήλωσε αντινατιβιστής. Δήλωσε δηλαδή ότι είναι εχθρός των εθνών. Αυτό πρέπει κάποιος να είναι βαριά διαταραγμένος ή να μην δείτε τι του γίνεται για να το πει. Δεν μπορείς να εκπροσωπείς, να έχεις επιλεγεί να εκπροσωπείς ένα έθνος και να δηλώσεις εναντίον της λειτουργίας και της ύπαρξης του έθνους και του ειδικού σου προφανώς. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια κατάσταση που από την αρχή, να σας θυμίσω στην αρχή της θητείας σου, δίνωσε ένα τόσο εξωφρενικό πράγμα. Άρα όλα τα άλλα που γίνονται είναι απόρρια αυτής της αληθούς δήλωσης. Αλήθεια είπε, δεν είπε ψέματα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Βγαίνει τώρα και μιλάει για μια σύγκριση, για να αποφύγουμε μια σύγκρουση. Θα σας θυμίσω ότι υπάρχει μια παιδική ασθένεια, στην οποία λέει, αντί να καθόμαστε να μαλώνουμε, να του βγάλουμε ό,τι έχουμε, να τα μετρήσουμε. Το τι θα μετρήσουμε εξαρτάται από το σε ποιο επίπεδο είναι η σύγκρουση. Άρα λοιπόν θα το μετρήσουμε και αυτός που είναι ο πιο βαρύς, ο πιο ψηλός ή ο πιο μακρύς έχει κερδίσει τον άλλον. Εμείς τι ακριβώς θα βγάλουμε να μετρήσουμε, κύριε Χούπη? Θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω από τον Πρωθυπουργό. Πώς εννοεί τη σύγκριση και πώς με αυτή τη σύγκριση θα αποδείχουμε σύγκρουση. Δηλαδή θα βγάλουμε και θα μετρήσουμε τοπικά μας συστήματα απέναντι με τους Τούρκους. Να σας θυμίσω και να το πω και στον Πρωθυπουργό, αν δεν το έχει πάρει χαμπάρι, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη στον πλανήτη ιμπεριαλιστική δύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν βάσεις σε πολλές χώρες εκτός της χώρας τους. Εξάγουν οπλικά συστήματα σε όλο τον πλανήτη. Τα Μπαϊρακτάρ που κατασκευάζουν και όλα τα άλλα τα αυτοκινούμενα τζιτζιμπλίκια είναι σε όλες τις περιοχές που έχουμε εμπόλεμες συγκρούσεις. Οι Τούρκοι έχουν αναγκάσει τους συμμάχους μας, τους Ευρωπαίους, σε πελάτες άμεσα εξαρτώμενους από τα ανταλλακτικά και την υποστήριξή τους. Αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε μια απολύτως μειονεκτική θέση που ο μόνος τρόπος να το ανατρέψουμε είναι πραγματικά να μπορέσουμε να δούμε ρήγματα σε αυτό που ορίζεται ως αντίπαλος. Mm-hmm. Δεν έχουμε άλλα. Ο αντίπαλος είναι τεράστιος. Η σκιά του πέφτει πάνω μας. Θα μου πείτε πρώτη φορά είναι? Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. Οι Έλληνες έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές πολύ μεγαλύτερες...
0: Και το συγκεκριμένο εχθρό σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που έχει σήμερα και σε πολύ καλύτερες συνθήκες για αυτόν και τον ισοπεδώσαμε. Πριν μπούμε στη διαδικασία της μετατροπής σε κράτος προτεκτοράτο ή κράτος πελάτη, αν προτιμάτε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε, ακόμα και το προτεκτοράτο για μας είναι κάτι ιδανικό. Είμαστε ένα κράτος εκμετάλλευσης, υποεκμετάλλευσης. Το προτεκτοράτο μόνο με την ειρωνική σημασία. Κανένας δεν μας προστατεύει και κανένας δεν προτίθεται να μας προστατεύσει. Ό,τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θα συγκρίνουμε και τι ακριβώς βλέπει ο Πρωθυπουργός ως πρόοδο. Να σας θυμίσω.
0: Εσείς τι βλέπετε, μισό λεπτό. Θα θέσω υπόψη σας έτσι, τους τίτλους. Στα εθνικά ζητήματα έχετε αναφερθεί. Οικονομία, υγεία, κάποια καινούργια πράγματα που αρχίζουν σιγά σιγά σαν καθρεφτάκια και τσατσάρες να τα κουνούν στους ηθαγενείς. Τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, ψηφιακό χρήμα και γενικότερα κάποια τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, θα ήθελα να μπούμε σε πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις σας για αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό, εκτός από τα εθνικά, που για τα εθνικά θα ήθελα να πω μια κουβέντα ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχουμε πολύ καιρό. Όχι γιατί οι εχθροί μας είναι έτσι σε μια κατάσταση περίεργη, αλλά γιατί ο ηγέτης της κύριας αντιπάλου χώρας, ο Ταΐπ Ερντογάν, είναι ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να γίνει ο νέος Κεμάλ Ατατούρκ, ο νέος Τζέγκις Χάν, ο νέος Μωάμεθ ο δεύτερος, ο πορφητής. Αυτό του ταιριάζει μάλλον καλύτερα. Και για να το κάνει αυτό πρέπει μέσα στη ζωή του να έχει μια ανάλογη μεγάλη δόξα.
0: Και θέλετε να πείτε ότι δεν έχει πολύ προσδόκιμο τώρα, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία.
1: Ο Ερντογάν είναι ήδη ηλικιωμένος. Άρα λοιπόν στον ελάχιστο χρόνο που του μένει πρέπει να πετύχει αυτά που άλλοι τα πέτυχαν σε πολύ μικρότερη ηλικία. Άρα λοιπόν εμείς πιεζόμαστε από τη βιολογική ηλικία του Ταγί Ερντογάν. Και πρέπει να το περιμένουμε. Αν δεν μπορούμε να το δούμε, τότε κοιμόμαστε ολόρθιοι ή παίρνουμε ναρκωτικά. Δεν έχω άλλη εξήγηση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το αφήνω για να το συζητήσουμε στους αργότερα. Άρα λοιπόν έχουμε πρώτον πυλών έναν πραγματικό κίνδυνο οξύ που δεν είναι για να παίζουμε με αυτό το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Εντύπωση από την πρόσφατη δισογραφία μου έκανε ο Τσαμπουκάς, γιατί δεν μπορώ να βρω πιο κατάλληλο όρο, της κυβέρνησης να ανατινάξει τις σιδηροκατασκευές στα λιγνητορυχεία της Τολεμαΐδας. Θα μπορούσαν σιωπηλά να τα αποσύρουν και τα λοιπά. Να σας θυμίσω ότι τέτοια εγκλήματα έχουν κάνει και άλλοι πρωθυπουργοί, και ίσως μεγαλύτερα, σιωπηλά. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες και οι επενδυτικές της χώρας. Κανένας δεν το είχε μάθει, το καταλάβαμε πια όταν αρχίσαμε να πληρώνουμε τον εξωτερικό δανεισμό. Αυτό λοιπόν ήταν σαμπουκάς. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μάγκες, είμαστε δυνατοί και καταστρέφουμε. Τι καταστρέφουμε? Καταστρέφουμε την περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν τα βρήκαν από τον παππού τους για να τα ανατινάξουν. Δεν ήταν η κληρονομιά τους. Αυτά τα μηχανήματα είναι εκεί για να παρέχουν φθηνή ενέργεια στον ελληνικό λαό. Και η ενέργεια είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικότερα, για να μην πω το πλέον βασικό, αγαθό για την επιβίωση.
0: Κακιά ενέργεια όμως, γιατί δεν είναι πράσινη.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει κακιά ενέργεια, κύριε Χούπη. Όταν κάποιος, η ζάχαρη, όλοι ξέρουμε ότι είναι βλαπτικό. Εάν πεθαίνει από πείνα, ένας κόκκος ζάχαρης εξαναζωντανεύει. Άρα λοιπόν είναι η συγκυρία. Εμείς λοιπόν δαιμονοποιήσαμε το διοξείδιο του άνθρακα και αποφασίσαμε ότι ενώ οι άλλες χώρες θα το χρησιμοποιούν για τουλάχιστον άλλα 30 χρόνια από όταν πήραμε τις αποφάσεις μέχρι το 2040, εμείς αποφασίσαμε να τα κλείσουμε για να γίνουμε μια μπαταρία της Ευρώπης. Τώρα τι εννοεί η μπαταρία της Ευρώπης και αν θα θέλει ο καθένας από εμάς να είναι μπαταρία, βεβαίως δεν ερωτηθήκαμε. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι μπαταρία. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά έγινε είναι προσπαθούν να καταστρέψουν τα λιγνητορυχεία για να μην μπορέσει ακόμα και αυτός που θα έρθει ίσως μετά τον κύριο Μητσοτάκη να τα λειτουργήσει. Είναι λοιπόν μια εκδικητική συμπεριφορά και με τσαμπουκά προς τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που μου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Αυτές οι τελευταίες μονάδες που δημιουργήθηκαν είχαν εξοδέψει εκατομμύρια για αποθείωση. 65 εκατομμύρια κόστιζε ο μηχανισμός αποθείωσης, ώστε να έχουν την, όσο το δυνατόν πεντακάθαρη εκπομπή στην ατμόσφαιρα. Αυτή η εκπομπή δεν είναι βαρύτερη από την εκπομπή διοξίδιου που κάνουν τα πέρατα στα δάση. Βεβαίως, ίσως και αυτό να τους φαίνεται πολύ, και αυτό το λόγο με φοβεύουν και τις πυρκαγιές στα δάση. Αλλά μαζί με τις πυρκαγιές και το διοξίδιο θα είναι περισσότερο, δηλαδή οι εκρήξεις βγάλαν πολύ περισσότερο διοξίδιο από ό,τι θα έβγαζε η λειτουργία του λιγνητορυχείου. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, στερούν και την πόσο από το οξυγόνο του. Εδώ λοιπόν αρχίζουν να μπαίνουν τα πράγματα σε μια άλλη βάση. Αυτό γίνεται γιατί εμείς κάναμε προσπάθεια, πήραμε επενδύσεις, από τις οποίες επενδύσεις υποτίθεται τις έβαλαν μεγάλες εταιρείες, αλλά στην ουσία μετακύλησαν το κόστος της επένδυσης στο ρεύμα που πληρώνουμε. Κύριε Χούπη, ζήσαμε περίπου τα ίδια χρόνια με τις ίδιες συνθήκες. Όταν ερχόταν στο σπίτι σας λογαριασμός ΔΕΗ 500 δραχμές, ο παπάς σας θα πρέπει να τραβούσε τα μαλλιά του.
0: Έτσι ήταν.
1: Σήμερα έρχεται 500 ευρώ και είμαστε και ευτυχισμένοι. Οι 500 δραχμές, να σας θυμίσω, ήταν λιγότερο από 1,5 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνουμε τώρα τι κόστος έχει φτάσει η ενέργεια και σε ποιον πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Εάν πάρετε τα κέρδη των εταιριών που διανέμουν την ενέργεια, θα δείτε ότι κάθε χρόνο αυξάνουν τους δήρους τους κατά 1-2 δισεκατομμύρια. Και αυτά φυσικά δεν τα πληρώνουν κάποιοι από το υπερπέραν, τα πληρώνουμε εμείς από την τσεπούλα μας. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι της ενέργειας είναι τρομακτικό. Καταφέραν λοιπόν όλοι αυτοί οι ντερβίσιδες να αφήσουν με έξοδα του ελληνικού λαού με τον υδρότα του διάφορα φουρφούρια και τζαμάκια στα χωράφια και στα βουνά μας. Όταν υπερπαράγεται ενέργεια που δεν ξέρουν τι να την κάνουν και πρέπει να την πετάξουν για να μην κάψουν τα δίκτυα, έρχονται οι φίλοι μας, οι άλλοι γείτονες από τη Βουλγαρία και τις άλλες χώρες, οι οποίοι εφιέστατα δεν έκαναν επενδύσεις αλλά αγόρασαν μπαταρίες και τους δίνουμε την ενέργεια τζάμπα, την αποταμιεύουν στις μπαταρίες τους και μας ξαναδίνουν το βράδυ που εμείς δεν έχουμε τόσο ήλιο. Δηλαδή τους δίνουμε τζάμπα με μηδενικό κέρδος και μας επιστρέφουν με το κόστος που πουλάνε την κιλοβατόρα. Επίσης, αυτή δεν είναι ακριβώς εθνική. Θα μπορούσαν στη Βουλγαρία οι μπαταρίες να έχουν Έλληνες ιδιοκτήτες. Δηλαδή ο Έλληνας που έκανε εδώ την εγκατάσταση απλώς να έβαλε την μπαταρία στη Βουλγαρία για να μπορέσει να έχει διπλό κέρδος με το ίδιο προϊόν. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αθλειότητα και για την οποία κανένας δεν προστατεύει τον Έλληνα πολίτη που δεν το παίρνει καν χαμπάρι το έγκλημα που γίνεται. Η ενέργεια λοιπόν είναι σημαντικότατη και θα πρέπει για την επιβίωσή μας αύριο τα λιμνητορχεία να δουλέψουν και να αρχίσουν να δουλεύουν και τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια. Αύριο.
0: Δεν θα συμβεί αυτό, το ξέρετε. Γι' αυτό πάμε στον τομέα που τον παίζετε στα δάχτυλα, στην υγεία.
1: Κύριε Χούπη, έχω κάνει επαφές με κάποιους τοπικούς παράγοντες και ήδη έχουμε πάρει νομικά μέτρα που πιστεύω ότι μπορούμε να τα κερδίσουμε.
0: Μακάρι.
1: Άρα λοιπόν οι δράσεις γίνονται. Τώρα πώς θα συνεχίσουν, εμείς είπαμε, κάνουμε αυτό που μπορούμε. Παραπάνω δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν αυτό το είδαμε, αυτή τη λύση έχουμε σκεφτεί ως βέλτιστη και αυτόν τον δρόμο προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε ασχέτως με το κόστος που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουμε. Το τρίτο πράγμα είναι ότι η ενέργεια που είναι πολύ σημαντική είναι και δικαιολογία που είναι ακριβή για να κλείσουμε τη ΛΑΡΚΟ, την ΠΕΘΗΝΕ που κάνουν ηλεκτρολύσεις, άρα θέλουν πολύ ρεύμα. Αν λοιπόν εμείς καταφέρουμε να δώσουμε φτηνή ενέργεια στην ελληνική στην Ελλάδα, τότε και αυτά τα εργοστάσια ουσιαστικά θα αναβιώσουν και η κερδοφορία που φέρνουν είναι τεράστια. Και να θυμίσω ότι η ΛΑΡΚΟ βγάζει σίδηρο και νικέλιο. Το νικέλιο είναι στρατηγικό μέταλλο. Ο σίδηρος δεν εξορίθεται πλέον, είναι ανακυκλώσιμος από σκραπ. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε δύο πηγές πλούτου τεράστιας ικανότητας. Η ΠΕΘΗΝΕ έβγαζε αλουμίνιο από το αργύριο, το βοξίτη. Όποιος γυρίσει στην Ελλάδα θα δει παντού κοκκινόχωμα. Το κοκκινόχωμα έχει βοξίτη. Είναι πράγμα που μπορούμε να βγάζουμε αλουμίνιο. Το αλουμίνιο το χρησιμοποιούμε από τα αεροπλάνα, τους πυράβλους και τα μπενικεδάκια της Coca-Cola. Είναι λοιπόν προϊόντα που η Ελλάδα θα μπορούσε πραγματικά να πρωτοπορεί σε όλη την Ευρώπη και ίσως να έχει από μια καλύτερη θέση στον κόσμο. Και από εκεί πέρα έχουν καταστρέψει και το πρωτογενή τομέα. Όταν εμείς δεν έχουμε σιτάρια, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, τότε η χώρα μας ήταν αναγκασμένη να λιμοκτονήσει. Να σας πω ότι εγώ με έχω βάλει ας πούμε ένα κυπάκι 20 τετραγωνικά και τρώω συνέχεια τα δικά μου αγκουράκια, τις δικές μου ντομάτες και τα δικά μου κολοκυθάκια. Δεν θα μπορούσε μια χώρα μικρή σαν την Ελλάδα να τα κάνει αυτά. Θα μπορούσε. Δεν τα κάνουμε γιατί. Γιατί ουσιαστικά συντηρούμε τους οπεκεπέδες. Γιατί ουσιαστικά ακόμα και τα χρήματα που δανειζόμαστε τα παίρνουν επιτίδη και τα τρώνε από εδώ και από εκεί. Να σας θυμίσω ότι το credit bond δεν είναι ένα απλό τροχαίο. Είναι μια πολιτική πράξη στην οποία φαγώθηκαν τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί αν τα ξεχάσουμε είμαστε καταδικασμένοι.
0: Να...
1: Γίνονται λοιπόν πράγματα μπροστά μας και κανένα στην ουσία δεν τα παρατηρεί. Τρέξαμε στα συλλαλητήρια του Ντεμπόν όχι γιατί καταλάβαμε το έγκλημα που έγινε εις βάρος μας, αλλά για να συμπαρασταθούμε στην πονεμένη μάνα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα που ουσιαστικά μας κινεί το συνέστημα. Θα πρέπει αυτά όλα να τα βάλουμε σε μια πραγματική βάση, να δούμε το γεγονός, το πτώμα μπροστά μας και να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν πάμε με το συνέστημα θα κλαίμε πάνω από το πτώμα μέχρι να πεθάνει τελείως. Αυτή είναι η διαφορά αντίληψης των ανθρώπων μεταξύ τους και αυτός είναι ο λόγος που εγώ θέλω να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με οποιοδήποτε κόστος.
0: Ξέρετε κάτι, βλέπουμε και είστε καθημερινά, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, είστε εξ εκείνων οι οποίοι παρεμβαίνετε δημόσια. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά που έχει ο δημόσιος διάλογος ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα υπάρχοντα, ανάμεσα σε κάποια καινούργια και εν πάση περιπτώσει σε ζητήματα τα οποία εσείς θα μου σχολιάσετε. Πιστεύετε ότι ο διάλογος που εξελίσσεται στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή αγγίζει το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του, ή μήπως αναλωνόμαστε σε μια διαδικασία η οποία έχει μια ατζέντα που σε τελική ανάλυση την καθορίζουν εμπολείς και οι δημοσκόποι με αυτά που ρωτούν τον κόσμο, εννοώ.
1: Λοιπόν, και εδώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Κάνετε όμως ένα λεκτικό ατόπιμα. Αναφερθήκατε σε διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογος, κύριε Κούπη. Διάλογος σημαίνει να μου λέτε
0: σωστά
1: κάτι και να σας απαντάω.
0: Απαντάτε.
1: Όταν μόνο μου λένε, το λένε δικτατορία. Κάποιος μου υποβάλλει.
0: Όχι, είναι παράλληλη μονόλογη.
1: Ούτε κέρμα, δεν αφήνεται κανένας. Δηλαδή, έχουμε ένα αφήγημα το οποίο μας λένε και στο οποίο πρέπει να πιστέψουμε. Γιατί αν δεν πιστέψουμε, θα χαθούμε. Και το αφήγημα αυτό είναι ψευδές. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Έχουμε κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία θεωρούνται τα παλιά του χώρου. Και ας λέμε ονόματα, δεν είναι κακό.
0: Όχι.
1: Άμα ντρεπόντουσαν αυτοί για τα ονόματά τους, θα τα αλλάζανε. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το ΚΚΕ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι τέλος πάντων αντιλαμβάνεται κανείς τα ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα μορφώματα που έχουν προκύψει. Είναι και μικρότερες δομές, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ελληνική Λύση, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Αυτά τα κόμματα, τα οποία είναι ήδη μέσα στο κοινοβούλιο και περιμένουμε να λύσουν τα προβλήματά μας, αν κανείς καθίσει και δει προσεκτικά τι τελικά ψηφίζουν, θα συνειδητοποιήσει ότι μιλάμε για μια συμφωνική ορχήστρα. Κάνουν όλοι το κομμάτι που θα παίξει ο μαέστρος. Mm-hmm. Όλα μαζί δίνουν ένα κρεσέντο που συμφωνεί, όλα μαζί κάνουν μια φάψη ή ένα αντάτζο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει πραγματικά αντίλογος. Όλοι γενικώς συμφωνούν και περίπου λένε τα ίδια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα ακολουθούν μια αντίληψη και μια ρητορική μοντέλου του προπροηγούμενου αιώνα. Δεν μπορούμε να συζητάμε με βάση το μοντέλο του κεφαλαίου, είτε είμαστε υπέρ είτε εναντίον του Μάρξ, δύο αιώνες μετά. Κάτι έχει εξελιχθεί. Κάτι προφανώς έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν εμείς κοιτάμε σε λάθος γήπεδο. Δηλαδή εξελίσσεται ένα μάτς εδώ αριστερά μας και εμείς κοιτάμε ένα γήπεδο στο οποίο, ξέρω εγώ, κλωτσάνε κάτι παιδιά μια πέτρα. Ενώ δίπλα γίνεται το Μουντιάλ, ας πούμε. Λοιπόν, τι δεν βλέπουνε αυτή της πολιτικής κοινής και τι δεν βλέπουνε και αυτά που θεωρούνται νέα κόμματα. Λοιπόν, τα νέα αυτά κόμματα, τα οποία επίσης είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι εξελίσσεται και δημιουργείται, είναι το κόμμα το οποίο ήδη έχει δηλώσει και έχει ξεκινήσει, κυρία Καρυφιάνο. Και περιμένει κανείς να δει αυτά τα κόμματα να έχουν μια οπτική η οποία να ταυτίζεται τουλάχιστον με τον περιβάλλοντα χώρο. Τι παρατηρώ εγώ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει κάποια πράγματα για τη χώρα. Δεν είναι μάλλον του παρόντος να πούμε αν τελικώς ήταν καλά ή κακά, δεν είμαστε εξάλλου ιστορικοί. Εάν όμως ήταν καλά, η χώρα δεν θα είχε χειροτερέψει. Και έγιναν και κάποια θετικά πράγματα, άφησε ένα μαξιλαράκι μερικών δισεκατομμυρίων, το οποίο το έφαγε μετά ο κύριος Μητσοτάκης στην πανδημία, αλλά τέλος πάντων εν γέννη, εγώ δεν είμαι και πολύ ικανοποιημένος από την πολιτική κατάσταση που μας άφησε ο κύριος Τσίπρας. Αν δεν ήταν χάλια, δεν θα είχαν ψηφίσει ο λαός τον κύριο Μητσοτάκη να μας απαλλάξει από τον κακό κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είχε μια αποτυχημένη σε γενικές γραμμές πολιτική πορεία. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, γράφει ένα βιβλίο ως μεγάλος συγγραφέας, ο άνθρωπος που τέλειωσε στο Πολυτεχνείο και θεωρεί ότι 360 μοίρες είναι ίσες με τις 180, και μας γράφει ένα βιβλίο εξαιρετικά υψηλής λογοτεχνίας και αφηγηματικού χαρακτήρα. Θα μπορούσε να κατέβει να πάρει Νόμπελ αντί να θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Και τι μας λέει, ότι ο ίδιος δεν έφταιγε σε τίποτα. Τα κάναν όλα οι άλλοι τα κακά. Αυτός λοιπόν ήταν εκεί και ήταν καλός. Έρχεται λοιπόν τώρα να ξανακάνει την ίδια συνταγή, να κάνει ένα καινούριο φαγητό χρησιμοποιώντας τα υλικά και τη συνταγή με την οποία προχθές έκανε κέικ. Πρέπει κάποιος να του πει ότι τα υλικά και η συνταγή που γίνεται κέικ, αν κάνει τα ίδια, δεν πρόκειται να βγει στη φάδο. Αν πιστεύει ότι θα βγάλει στη φάδο, είσαι για ψυχιατρίο. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ο ίδιος, είναι και αυτοί που ουσιαστικά τάσσονται μαζί του. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας βγαίνει για να φέρει, λέει, μια ανανέωση. Ενώ δεν έχει πει τίποτα και κυρίως δεν έχει ζητήσει γνώμη για τα πράγματα τα οποία ο ίδιος έκανε και καταλήξαν εκεί που κατέληξαν. βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και αυτός είχε χρηματίσει πρωθυπουργός και θέλει επίσης να μας ξανασώσει. Και αυτό είναι θετικό. Εγώ όμως δεν έχω ακούσει μια καινούργια πρόταση για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν ή δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει, γιατί και ο κύριος Σαμαράς είχε βγει αντιμνημονιακά και ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Όπως ο κύριος Τσίπρας το τρίτο, που μας βάλανε μέσα για 99 χρόνια. Αυτά λοιπόν δεν τα συζήτησαν. Ένα συγγνώμη, βρε αδερφέ, έκανα λάθος.
0: Αρκεί αυτό. Αρκεί αυτό μονάχα. Λέτε ένα συγγνώμη.
1: Όχι, δεν αρκεί.
0: Ένα συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να. Ή να το πω απλά. Πώς μεταφράζεται συγγνώμη.
1: Δεν
0: μεταφράζεται.
1: Έρχονται για να κάνουν τα ίδια, κύριε Κούπη. Δεν το έχουν πάρει καν χαμπάρι. Και πιστεύουν ότι και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι, τι δεν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν βλέπουν ότι ουσιαστικά ο πλανήτης οδηγείται σε αυτό που θα λέγαμε ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Και δεν είναι μόνο το ψηφιακό χρήμα. Όταν κάποιος έχει ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας, εμείς δεν μπορούμε να πάμε να τον πολεμήσουμε με σφεντόνα. Δεν γίνεται. Όταν κάποιος έχει ντρόν, οι πελταστές μάλλον είναι καταδικασμένοι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για το βέλτιστο, με το βέλτιστο για μας τρόπο. Ας πούμε, το ψηφιακό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα, ο τρόπος που προωθείται από όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ενιαίος. Είναι τα λεγόμενα CBDCs, Central Bank Digital Currency, δηλαδή το ψηφιακό κεντρικό νόμισμα. Αυτό σημαίνει, κύριε Χούπη, ότι αν εγώ θέλω να αγοράσω ένα προϊόν από εσάς, τα χρήματα που θα σας καταβάλω δεν βγαίνουν από την τσέπη μου και να μπουν στην τσέπη σας. Τα χρήματα που θα σας καταβάλω πηγαίνουν στην κεντρική τράπεζα και έρχονται σε εσάς, παίρνοντας από ένα έλεγχο. Άρα λοιπόν εκεί μου ασκείται έλεγχος και μπορεί εγώ να μην μου επιτραπεί να κάνω τη δαπάνη, γιατί μπορεί να θεωρηθεί απαράδεκτη για το σύστημα. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν εξαιρετικά σφιχτό βρόγχο γύρω από το λαιμό μας. Θα μου πεις να ξαναγυρίσουμε στα πέτρινα νομίσματα και τα τσίγκινα. Όχι, και αυτό δεν είναι λύση. Υπάρχει όμως μια λύση που είναι το ψηφιακό αποκεντρωμένο νόμισμα, το οποίο ουσιαστικά βασίζεται σε τεχνολογίες όπως είναι τα κρυπτονομίσματα, όπου εγώ βγάζω το ποσό που θέλω από το δικό μου ψηφιακό πορτοφόλι και κατατίθεται στο δικό σας ψηφιακό πορτοφόλι χωρίς ενδιάμεσο. Τότε βγαίνουν κάποιοι φωστήρες και λένε ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί κλέβεται την εφορία. Και εδώ υπάρχουν κρίσιμες πολιτικές ερωτήσεις που ουσιαστικά μας έχουν προσανατολίσει. Ένα κράτος χρειάζεται αναγκαστικά την εφορία, κύριε Χούπη. Πόσοι ακροατές γνωρίζουν ότι για πάνω από 100 χρόνια...
0: Και ποια εφορία, αυτό που λέμε ανεξάρτητη αρχή, για πείτε το.
1: Αυτό είναι το δεύτερο σκαλάκι. Οι πάνω από 100 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν εφορία. Θα μου πείτε πώς το κάνανε. Όποιος ενδιαφέρεται, ας κάτι να διαβάσει ή ας κάτι να ακούσει τι λένε. Το δεύτερο είναι, ακόμα και αν δεχτώ ότι υπάρχει εφορία, υπάρχει δηλαδή μια εθνική υπηρεσία διαχείρισης για εθνικούς λόγους της εθνικής περιουσίας, δηλαδή των χρημάτων που βγάζουμε, που παράγουμε και διαθέτουμε οι πολίτες, έχουμε την ΑΔΕ, μια αντισυνταγματική δομή, η οποία στην ουσία κάνει κουμάντο στα λεφτά μας. Δηλαδή, αν αύριο είχαμε έναν Θεμιστοκλή που βλέποντας μπροστά του τους Πέρσες και λέει θέλω να κάνω τρίρις, και ο λαός του είπε βεβαίως να κάνεις και του έδωσε τα χρήματα από τα άσημο ρηχεία προκειμένου να αγοράσει τρίρις από την Κόρινθο. Αν εμείς πηγαίναμε και το λέγαμε τελικά στην ΑΔΕ, ο λαός αποφάσισε ότι θέλουμε να πάρουμε αυτό, η ΕΔΑ θα μας έλεγε εγώ δεν μπορώ να σας τα δώσω. Δηλαδή δεν μπορεί να μας δώσει τα δικά μας τα χρήματα. Δεν σας φαίνεται λίγο παράδοξο να έχουμε ουσιαστικά ιδρύσει μια ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης? Και ανεξάρτητη από ποιον? Από το κράτος. Από το κράτος που τη συντηρεί. Δεν έχετε δει και σημειολογικά, κύριε Χούπη, αυτούς τους σαμπουκάδες της ΑΔΕ, όπου όταν πηγαίναμε παλιότερα, όχι πριν από 100 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, σε μια εφορία, ήταν τα ντουβάρια από αυτά τα γραφεία που φέρναν οι υπάλληλοι από τα σπίτια τους, κάτι ντουλάπια κατεστραμμένα. Εάν πάτε τώρα θα δείτε ότι όλες οι ΑΔΕ είναι super lux κατασκευές, λες και μιλάμε για ναυτιλιακές εταιρείες, που σημαίνει ότι έχουν αποφασίσει από τα χρήματα τα δικά μας να στολίζονται και οι ίδιες. Με ποιο δικαίωμα μας ρώτησαν? κανένας δεν μας ρώτησε ποτέ. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Πιτσίλη, ο οποίος είναι ο απόλυτος αφέντης των κεφαλαίων της χώρας, και σε συνεργασία με άλλους ανάλογους τύπους, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Σουρνάρας της τράπεζας, έχουν συνεννοήσει και σε ένα επίπεδο κάτω από αυτό που εμείς βλέπουμε του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, δημιουργούνται άλλες ισορροπίες εξουσίας. Και αυτές οι ισορροπίες εξουσίας είναι τελικά που άμεσα τις νιώθουμε στο πετσί μας, στη τσέπη μας, στη συμπεριφορά μας, στις ανάγκες μας. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται μόνο να φύγει ο κακός πρωθυπουργός για να έρθει ένας άλλος. Πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές, όχι τα πρόσωπα μόνο. Και για να αλλάξουν οι πολιτικές πρέπει να ξαναδούμε γεγονότα και πρακτικές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανάληψη που χρειάζεται η χώρα και να μπορέσουμε να την παραδώσουμε και εμείς με αξιοπρέπεια στα παιδιά και στα εγγόνια μας.
0: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα ή μήπως μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε με όρους ευκτικής και μόνο, διότι πραγματικά εκείνο που φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ότι αυτό που ονομάσαμε παράλληλους μονολόγους νωρίτερα δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή διαμορφώνει μια δυστοπική φλεγόμενη Βαβυλώνα η οποία μπορεί να έχει την οποιαδήποτε εξέλιξη το επόμενο διάστημα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αυτή η εξέλιξη για την οποία μας κλείνουν το μάτι οι διάφοροι, εγώ θα έλεγα καλοπροαίρετα, υποψήφιοι σωτήρες του τόπου. Τα ζητήματα που θέτουν στους Έλληνες πολίτες είναι αυτά που πραγματικά θεωρείτε, αγαπητέ μου καθηγητή Δημήτρη Κούβελα, ότι απαντούν στα πολύ σημαντικά, αν θέλετε καθοριστικά ερωτήματα για αυτή την πατρίδα, τουλάχιστον στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα?
1: Όχι, προφανώς κύριε Χούπη, ζούμε σε μια κατάσταση μάτριξ, ενός ψεύδους, μας λένε άλλα πράγματα. Και ξέρετε, δεν είναι αναγκαστικά ψεύδι, είναι απλώς η δική τους αλήθεια. Στην έρευνα έχουμε ένα φακό και μάλιστα με στενή δέσμη φωτός και μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο σκοτεινό και φέγγουμε εκεί που πέφτει η δέσμη. Η δέσμη λοιπόν μπορεί να πέσει σε μια τούρτα. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι αυτό είναι ένα καλό δωμάτιο, έχει μέσα μια τούρτα και θα πάμε να τη φάμε. Εάν είχαμε την τύχη να μας ανάψει κάποιος το φως, θα βλέπουμε ότι στην άλλη μεριά του δωματίου είναι μια αρκούδα, στο πάτωμα έχει φίδια και από πάνω μας κρέμονται οι δηλητηριώδεις αράχνες. Άρα λοιπόν μιλάμε για δόλωμα και όχι για ευκαιρία. Αυτά λοιπόν είναι που δεν μας λένε και μας τα παρουσιάζουν με κάποιο τρόπο που θα θέλαμε να τα ακούσουμε και δυστυχώς στην ενεργή πολιτική σκηνή έχουν βγει και πραγματικά χρήσιμοι λύθοι. Άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν καν τι γίνεται και νομίζουν επειδή τους κάποιους κολάκευσε κτλ. Ότι πραγματικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι. Που δεν πρόκειται να το δημιουργήσουν και ουσιαστικά επαναλαμβάνουν με έναν υποβολέα τα λόγια που τους λέει και ξέρουν ότι είναι πιασάρικα για τον ελληνικό λαό. Αν δεν μπορούν να στήσουν και 4 δημοσκοπήσεις που να λένε ότι ο ΤΑΔΕ φαίνεται να κερδίζει, ουσιαστικά αυτή η παράσταση νίκης οθεί τον Έλληνα πολίτη να είναι με τον νικητή σαν να παίζει στον υπόδρομο και όχι σαν να παίζει την ίδια του τη ζωή. Εδώ λοιπόν είναι τα βασικά θέματα. Τι σημαίνει αυτό που μόλις είπατε? Χρησιμοποίησατε μια λέξη η οποία πραγματικά ίσως να είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες, ενώ ηλικιακά που την γνωρίζουν. Ευκτική. Ναι. Σήμερα βάζω το στοίχημα ότι αν μας ακούνε άνθρωποι νεότεροι από τα 55-60, κανένας δεν έχει αίσθηση του τι σημαίνει ευκτική.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Πρέπει λοιπόν μάλλον να τους το εξηγήσουμε.
0: Ξέρουν ευκτική μόνο την υποτακτική χωρίς να ξέρουν την ονομασία.
1: Δέχονται την υποτακτική και ακούνε και την προστακτική. Επομένως είναι εντάξει. Mm-hmm. Και τείνουν να υποψιαστούν ότι και η υποτακτική και η προστακτική είναι ένα απαρέμπατο, ας πούμε. Δεν έχει πρόσωπα, δεν έχει με από πάνω και από κάτω, δεν έχει, ξέρω εγώ, κάποιον που ορίζει και κάποιον που υπακούει. Είναι μια κατάσταση γιατί αυτός είναι ένας θρησκευτικού τύπου νόμος. Είναι λάθος προφανώς αυτό. Η βούληση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο η ελευθερία δεν διδάσκεται στο κρυφό πρόγραμμα σπουδών που έχουμε στα σχολεία. Διδάσκεται η υποταγή, διδάσκεται η υπακοή, διδάσκεται η ομοιότητα και διδάσκεται βέβαια και ο αυτισμός. Να κοιτάζουμε μία οθόνη και ουσιαστικά να αυτοικανοποιούμαστε με οποιαδήποτε έννοια. Δεν χρειάζεται το άλλο πρόσωπο, δεν χρειάζεται να είμαστε κοινωνία, δεν χρειάζεται κοινωνικός ιστός, στον οποίο είναι ο μόνος ιστός στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε όταν πραγματικά έρθουμε σε δυστυχία. Τα προβλήματα λοιπόν που έχουμε είναι αυτά τα οποία δημιουργούνται. Λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβλημα, πολιτικό, μόνο πολιτικό τα τελευταία χρόνια, ήταν η επινόηση της πανδημίας.

0: να τα πάρουμε και να τα βάλουμε μέσα μας και το ένα και το άλλο. Εδώ λοιπόν αρχίζει ένα παράδοξο, κύριε Χούπη. Αφήστε τον λόγο που εμείς έπρεπε να κάνουμε ό,τι κάναμε και πάτε στο τι κάναμε τελικά. Πρώτον, με μία διαταγή κλειστήκαμε σπίτια μας. Αυτό είναι ποινή φυλάκισης. Το υποβάλλουμε σε εγκληματίες. Τι έγκλημα έκανε ο κάθε πολίτης και έπρεπε να εγκλειστεί? Μα το κάναμε για την προστασία του. Μα τι μας λέτε? Αυτό πώς προκύπτει για την προστασία του? Γιατί αν κάποιος είχε διαβάσει βιβλία ακόμα και του Ιπποκράτη, θα ήξερε ότι σε αυτές τις επιδημίες δεν κλεινόμαστε στα σπίτια, βγαίνουμε έξω.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήξερε οποιοδήποτε ότι αερίζουμε, ότι κάνουμε, ότι ράνουμε, ποτέ κανένας δεν συνέστησε μάσκες. Να σας θυμίσω ότι οι μάσκες που φοράνε οι χειρουργοί στα χειρουργεία δεν είναι εκεί για να τους προστατεύσουν από την ανοιχτή τομή, είναι για να προστατεύσουν την ανοιχτή τομή από τα σάλια του χειρουργού, διότι οι άνθρωποι όταν δουλεύουν μιλάνε μεταξύ τους, δίνουν εντολές και δεν θα θέλαμε να πέφτουν σάλια με μικρόβια μέσα σε μια ανοιχτή κοιλιά ή ένα ανοιχτό εγκέφαλο. Άρα λοιπόν δεν είναι μέτρο προστασίας, δεν είναι σκάφανδρο, είναι κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν μας έδωσαν μια ψεύτικη εικόνα και μας παραπλάνησαν. Επίσης το φάρμακο, όλοι όσοι ασχολούμαστε ξέρουμε ότι είναι μια σύμβαση. Δηλαδή μπορεί να πω εγώ ότι το τάδε είναι καλό, το τάδε είναι καλό. Για να θεωρηθεί όμως φάρμακο, όπως το λέει ο νόμος, θα πρέπει να περάσει μια νόμιμη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν ένα χαρτί και λέμε αυτό υπάρχει, τσεκ. Αυτό υπάρχει, τσεκ. Αυτό υπάρχει, τσεκ. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα προϊόν στο οποίο όλα τα κουτάκια είναι άδεια, δεν υπάρχει ούτε ένα τσεκ, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε φάρμακο. Ούτε εμβόλιο, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά παραπλανηθήκαμε είναι ότι με συνθήματα του τύπου η επιστήμη δουλεύει με συγκεκριμένους κανόνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι για να...
1: Στο διατάφτα, γιατί έχουμε ακριβώς 1,5 λεπτό.
0: Στο διατάφτα μας κοροϊδέψαν και μας έριξαν στην ελευθερία μας. Θα πρέπει να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος ότι το υπέρτατο αγαθό είναι ελευθερία. Η υγεία είναι εργαλείο για την ελευθερία μας. Χρειαζόμαστε τα πόδια για να περπατάμε. Χρειαζόμαστε τη φωνή για να μιλάμε και να επικοινωνούμε. Δεν το έχουμε για να κλεινόμαστε σε ένα σπίτι, γιατί τότε κάθε τετραπληγικός είναι ο απολύτως ευτυχής σε μια τέτοια κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η ελευθερία. Και στην ελευθερία χρειάζεται να μπορούμε να αγωνιστούμε για να την έχουμε. Κανένας ποτέ δεν χάρισε ελευθερία σε δούλο. Πάντα πρέπει να αγωνιστείς και πρέπει να είσαι διατεθειμένος να θυσιάζεις άλλα αγαθά για το υπέρτερο. Να σας θυμίσω το Ρίγα Φεραίο. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Δεν είπε καλύτερα μια ώρα ασφάλεια νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε καν θα το περνούσε από το μυαλό. Εκεί είναι τα πράγματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να μπορούμε να συνεννοιόμαστε, να ξαναγίνουμε κοινωνία και να διεκδικήσουμε αυτά που μας έχουν στερήσει. Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι αξιοπρεπείς δημοσιογράφοι οι οποίοι επιτρέπουν αυτά τα πράγματα να λέγονται και να ακούγονται. Μήπως και ο κόσμος θα ακούσει για να γίνει διάλογος.
1: Θερμά ευχαριστώ.
0: Και σας ευχαριστώ λόγω αυτού δηλαδή.
1: Θερμά ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στο ερευνητικό ιατρικό σας έργο, αλλά κυρίως και στο έργο εκείνο το οποίο βλέπετε εξίσου με την ίδια ματιά όπως αυτό της ιατρικής και αφορά την ιατρική εκείνη η οποία οδηγεί, μπορεί να οδηγήσει στην ανάνυψη του τόπου. Θερμές ευχαριστίες ο Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο μετά τον Νίκο Σκλαβενίτη και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Οκεανία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το γραφικό ακριτικό Καστελόριζο. Ακόμη μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική στο πλαίσιο του φεστιβάλ Near and Far Καστελόριζο 2026 Echoing Roots Across the Seas. Είναι η δεύτερη χρονιά που το φεστιβάλ αυτό που τίνει να γίνει θεσμός βρίσκεται εδώ στη πλατεία Ηρώου στο Καστελόριζο και φιλοξενεί καλλιτέχνες με ένα βασικό έτσι γνώρισμα, το η σχέση τους με τον απόδημο ελληνισμό. Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό, άλλωστε το Καστελόριζο έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την ελληνική διασπορά. Φέτος από τις 25 μέχρι τις 28 Ιουνίου, όπως αντιλαμβάνεστε, απόψε είναι η τελευταία βραδιά που το Καστελόριζο μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Και αυτό είναι ακριβώς όπως το λέμε, γιατί είναι αλήθεια ότι από προχθές το βράδυ που κάναμε την πρώτη μας μετάδοση εδώ στο, από το Καστελόριζο μέχρι και σήμερα, έχουμε ακούσει πολλά διαφορετικά πράγματα, πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, καλλιτέχνες που εκπροσωπούν διάφορες έτσι τάσεις της μουσικής και προέρχονται από διαφορετικά είδη. Προχθές το βράδυ ο Μάριος ο Τούμπας με το τρίο του μας πρόσφερε μία βραδιά γεμάτη κλασικές μουσικές, της jazz, τραγούδια σε απόδοση βέβαια ορχιστρική από τον Μάριο Τούμπα και το πιάνο του και τους δύο συνεργάτες του. Ήταν πραγματικά μια βραδιά απόλυτα έτσι, ταιριαστή με την ατμόσφαιρα που πλημμυρίζει εδώ το τόπο στον οποίο βρισκόμαστε, εδώ στην πλατεία Ηρώου στο Καστελόριζο. Και απόψε μια όμορφη βραδιά, έχει δροσιά, έχει κάνει καλό καιρό όλες αυτές τις μέρες, ήταν σύμμαχος ο καιρός για το φεστιβάλ αυτό, το οποίο έχει εμπνευστεί ο Περικλής Κανάρης, που και απόψε βρίσκεται εδώ για να υποδεχθεί στη σκηνή τον Κώστα Λάτσο. Ο Κώστα Λάτσο ή Κώστας Λάτσος επί το ελληνικότερο είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Αυστραλός τενόρος με ελληνική καταγωγή, έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, οι ρίζες του όμως είναι εδώ, στο Καστελόριζο. Είναι γνωστός ευρύτερα στο κοινό του για το πλούσιο ρεπερτόριο που έχει σχέση με την όπερα και την οπερέτα. Οι παραστάσεις του όμως δεν είναι αυτό που λέμε οι συμβατικές παραστάσεις λυρικού τραγουδιού, καθώς έχει βάλει μέσα πολλά στοιχεία από Broadway show, κομικά στοιχεία. Έχει πραγματικά μια υπέροχη φωνή με φοβερές έτσι, ικανότητες και δυνατότητες. Ξεκίνησε τις φωνητικές του σπουδές στο Σίδνεϊ πριν μετακομίσει στην Ιταλία και αργότερα εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο. Έχει συνεργαστεί με διάσημα ευρωπαϊκά και αυστραλιανά θέατρα όπως το Αναλίτσιτσες Θεάτρα στο Ντεσάου. Έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές σε κλασικούς ρόλους όπως ο Ροντόλφ στη La Bohème, ο Πίκερτον από το Madame Butterfly, το ρόλο του Βόντεμον από τη Λιολάντα. Μάριο Λαζάνια, Be My Love, αυτό είναι η δική του έμπνευση, η δική του ιδέα. Ο Κώστα Λάτσο έχει δημιουργήσει και περιοδεύσει διεθνώς με αυτή τη μοναδική κομική παράσταση που όπως ίσως θα προδίδει ο τίτλος για όσους πιθανό να το έφεραν στο νου τους, είναι αφιερωμένη στη ζωή του θρυλικού τενόρου Μάριο Λάντσα. Έτσι, με σεβασμό στην μνήμη και στην κληρονομιά που άφησε πίσω το Μάριο Λάντσα, ο Κώστα Λάτσο πραγματικά δίνει έτσι μια ιδιαίτερη παράσταση με πλούσια στοιχεία κομικά και στοιχεία Broadway και crossover, και το κάνει αυτό και θα το κάνει απόψε το βράδυ με τη συνοδεία του Θάνου του Σταυρίδη στο ακορντεόν, και ο Θάνος ο Σταυρίδης έτσι από την πλευρά του Θάνου του Σταυρίδη να πω με δύο λόγια, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες δεξιοτέχνες του ακορντεόν και έχει έτσι διερευνήσει τα σύνορα της μουσικής των Βαλκανίων μέσα από τη σχέση του με αυτό το τόσο ιδιαίτερο όργανο. Απόψε δίπλα στον Κώστα Λάτσο ουσιαστικά θα είναι το απόλυτο συμπλήρωμά του και θα το διαπιστώσετε κι εσείς στην μουσική παράσταση που θα ακολουθήσει σε απευθείας μετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και δίπλα μου είναι ο συνάδελφος ο Αργύρης ο Παντελιάδης που έχει φροντίσει όλα τα τεχνικά ζητήματα που χρειάζονται για να φτάσει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, τα κινητά σας τηλέφωνα, τις έξυπνες τηλεοράσεις, το σήμα αυτό. Τώρα βλέπουμε στη σκηνή τον Περικλή Κανάρη που θα πάρει το λόγο για να μας παρουσιάσει τον Κώστα Λάτσο.
1: You guys have come. We were waiting for you anxiously because we would not want to begin this special night tonight, the final night of the festival, without enough support and love for the artists that we have invited. So for those who are coming here tonight for the first night, my name is Pericles Kanaris. I'm the founder and artistic director of the festival. And I will speak in English tonight, if you allow me. If anybody does not understand, I will speak in Greek too. Just raise your hand, okay? Okay, Dimitris Karpouzas, I knew it. He always likes to tease me, but he doesn't count. So as I was scouting for artists last year, my dear friend, Michel Kosoglu, where is she? Where's the culprit? The culprit? There she is, the culprit. Suggested that I listened to this artist that she knew from Australia. And as soon as she mentioned to me that his roots are from Castellorizo, as you can imagine, my eyes were like, boom, because there was no better fit for the festival, which is dedicated to the diaspora, to have a child of the diaspora, which is what we try to do with every artist, but also a child of Castellorizo in his roots. So I think that Kostas Latsos, who is our guest tonight, I don't know if we will be able to beat the profile of Kostas Latsos in this festival again. I hope we will. I hope we have more children of Castellorizo that are coming from Australia, maybe with the help of Michelle and other people from Australia that I invite and ask that you communicate to us through the official channel of the festival. If you are from Australia and you are aware of artists of Greek origin, please write to us because we are very interested in this. I'm just so happy that we have Kostas tonight here. And I'm just so happy to see so many of you here tonight for him because he deserves it. He's an amazing artist and an amazing human being. We try to combine those two qualities when we look for people for the festival. And Kostas definitely checks both boxes. So I'm not going to keep you any longer. The music is much more important than anything I have to say. Please join me in welcoming Kostas Latsos and Thanos Stavridis, an incredible accordionist from Greece, who is joining Thanos, who's joining Kostas. And they have put together an amazing concept of a duet of accordion and voice that was Kostas's wish and dream for the ideal scenario of singing his songs. And I vowed to help him find the right person to help him with that. Thanos was the top choice in Greece when I asked around, and I brought them. Yes, in the world. Correct. So I brought them together, we put together this concept, and I'm so happy to be sharing it with you tonight. So, without further ado, Kostas Latsos, ladies and gentlemen, and Thanos Stavridis.
0: Ο Περικλής Κανάρης λοιπόν μας παρουσιάζει τον Κώστα Λάτσο, μας εξήγησε πώς έφτασε στον Κώστα Λάτσο από μια φίλη, τη Μισελ Κεσόγλου, που του αποκάλυψε ότι υπάρχει αυτός ο καλλιτέχνης Έλληνο-Αυστραλός με ρίζες από το Καστελόριζο. Μάλιστα ζήτησε από τους Έλληνο-Αυστραλούς που βρίσκονται σήμερα σε μεγάλο αριθμό εδώ στο Καστελόριζο να μας γνωρίσουν περισσότερους Έλληνες καλλιτέχνες από την Αυστραλία. Νομίζω πρέπει να αφήσουμε τα λόγια και να πάμε στη μουσική.

0: Η Mr. Blue, κλασικό παλιό ρεμπέτικο τραγούδι που ουσιαστικά αναφέρεται στην ιστορία του τραγουδιού.
1: Let me introduce my maestro, Thanos Stavridis.
0: Ο καλλιτέχνης που το έγραψε. Αν και ο Ρουμπάνης εμφανίζεται ως δημιουργός, που το έκανε μια εκτέλεση jazz το 1941. Ας δώσουμε το λόγο πάλι στον Κώστα Λάτσο, ας τον ακούσουμε.
1: French. And I was thinking French, what can I do in French? And I was like, En Champs-Élysées, and I'm Gaston Lorris, En Champs-Élysées, and I'm what did you suggest? And let me go ahead and introduce you. You're going to speak in Greek to the people, though.
2: Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ουσιαστικά ενώνονται δύο κόσμοι, οι οποίοι επί της ουσίας ενώνονται κάτω από τη σκεπή του ελληνισμού, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα, και αυτό το φεστιβάλ δείχνει ότι επί της ουσίας δεν υπάρχουν σύνορα στην ελληνική φιλοσοφία. Είναι παγκόσμιο. Ψάχνοντας λοιπόν τι γαλλικό, ανέτρεξα στις δικές μου μουσικές αναμνήσεις και στο πρώτο κλασικό κομμάτι που έμαθα να παίζω στο ακορντεόν, το οποίο στην πορεία ξαναθυμήθηκα μέσα από το soundtrack της ταινίας The Man Who Cried.
1: Johnny Depp, The Man Who Cried. I was translating The Man Who Cried into English. The Man Who Cried.
2: Και ο ελληνικός τίτλος, όπως τον είχα μάθει εγώ, ήταν Αλιής Μαργαριταριών, του Μπιζέ. Ένα εκπληκτικό κομμάτι, το οποίο κάθε φορά που το ακούω έτσι με πάει πολύ πίσω, όπως όλο αυτό που στήσαμε με τον Κώστα, και πάμε να τα ακούσουμε.
1: And I said, what a great idea. This is to the English-speaking people. And I'll add why. This piece comes from the opera The Pearl Fishers. And I'm not going to say it in French because there are native French speakers here, but I will sing it in French. It's by Bizet. And why it connects to my family, to my grandfather directly, is from Gaston Lorenzo. He was born here on his way to Australia. The family were shipbuilders, and they stopped in Ceylon, in Sri Lanka. And this opera is set in Sri Lanka. Marie, let me show you. Is Marie in the house? Bonsoir, Marie. Sans Marie. Hello, Marie, bonsoir. Look what I bought from your shop last year, and it just comes in handy. A scarf from, not Sri Lanka, probably India.

0: Ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε ο Βιτόριο Ντεσίκα το 1932 ως ηθοποιός στο κινηματογράφο τότε, και το οποίο έχει γίνει βέβαια από εκεί και πέρα μια τεράστια επιτυχία της κλασικής, του κλασικού τραγουδιού, του λυρικού τραγουδιού, με εκτελέσεις από όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, ερμηνευτές.
1: Good evening everybody! I'm Mario Lasagna! Lasagna! Macaronia from the supermarket here in Castellarizo! Maestro!

0: στο λαϊκό ισπανικό τραγούδι Γρανάδα έκανε μία αναφορά ο Κώστας Λάτσος στην εκτέλεση από τον Γιώργο Νταλάρα στο Ηρώδιο το 2001 με την σύμπραξη της ορχήστρας του BBC και συνεχίζει νομίζω με κάτι στα ελληνικά αυτή τη φορά.
1: Okay, so now also meeting with Thanos, we're discussing new repertoire, and of course he was suggesting Greek songs because we're singing in Greece. I went, Greek songs? Oh, I don't know any of those. There's no Greek operas that I know of, but of course there are, and of course there are Greek operetta tradition as well. Unfortunately, I don't know those yet. So Thanos, what did you suggest?
2: Ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο, το οποίο ανήκει στην ελληνική δισκογραφία ήδη από τα πρώτα της βήματα. Το έχει τραγουδήσει ο Ζάχος, ο γνωστός έτσι τραγουδιστής του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Το οποίο όμως είναι παρμένο από μια ιταλική άρια κανζονέτα και επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο το μοιραζόμαστε όλοι οι λαοί στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο λίγο πολύ. Είναι επίσης γνωστό στην Θεσσαλονίκη από όπου κατάγομαι στη σεφαραδίτικη κοινότητα με αντίστοιχα λόγια δικά τους σε σεφαραδίτικα. Είναι το «Μια βοσκοπούλα αγάπησε».
1: How do you translate that in English, the title?
3: I fell in love with a shepherd woman.
1: I fell in love with a shepherd woman. Κοσκοπούλα, yeah.

0: μας το χάρισε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το κλασικό Never Sunday, ποτέ την Κυριακή, τα παιδιά του Πειραιά.
1: We can't forget about Mukuri either, but Nana Mukuri is a symbol for us across the world. She's sung in so many languages and still alive. Yeah. And kicking and performing. Amazing. Let's a round of applause for Nana Mukuri. Seriously. Really? When? 1991. Can I Facebook her? Really? For the Aussies, Nana Mukuri was here on the island in 1991. And together?
2: Yeah.
1: Where was I? I was, my friend. I was born. Yes, thank you. That's very kind. I'm going to leave you in the very good hands of my dear friend Thanos. And I'm going to let him explain. Maybe a little in English as well. Yeah. Nah. Okay. Thanos!
3: Oh. Λοιπόν, μέχρι τελευταία στιγμή λέγαμε τι να παίξουμε. Να έπαιζα κάτι να πάει και μια ανάσα και να μπει και μια ορχιστρική νότα. Αύριο είναι Πανσέλινος, ε. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι δικό μου. Ανήκει στον τρίτο μου προσωπικό δίσκο, ο οποίος ονομάζεται CL. Αυτό το μπλε που μας λούζει από παντού σε αυτόν τον τόπο. Κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια. 3. Και το κομμάτι ονομάζεται Φεγγαρόστρατα. Έχει αυτή την ωραία λέξη, νεραϊδολέξη, από αυτές που έχει το λεξιλόγιο το ελληνικό, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πώς καθρεφτίζεται το γεμάτο φεγγάρι στη θάλασσα. Ναι, σε λίγο θα μας κάνει τη χάρη να έρθει και από πάνω μας.
4: Είναι από πάνω.
3: Τέλεια. Οπότε εσείς το βλέπετε κιόλας. Τυχαίνει, όταν το είχα γράψει το κομμάτι, να γεννήθηκε ο μεγάλος μας ο γιος, ο Γιώργος. Και μας τον φέρνουν στο μεευτήριο. Στην πρώτη αγκαλιά έρχεται, ξέρετε, όλοι ότι σου δίνουν το μωρό χωρίς manual. Έτσι, το παίρνεις και σου λέει κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Το μωρό κλαίει φυσικά. Δεν μπορούμε να το ηρεμήσουμε. Και λέω να βάλω να ακούσουμε αυτή τη μουσική που του γράψα. Και με το που ακούει το κομμάτι, ηρεμεί και τον παίρνει ο ύπνος στην αγκαλιά της μαμάς του. Και από τότε έγινε το νανούρισμά του. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, του έχω δώσει 2 ονομασίες. Απ' τη μια είναι η Φεγγαρόστρατα και απ' την άλλη είναι το νανούρισμα του Γιώργου. Γιώργος Λάλαμπαϊ. Έτσι σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη. Δεν χρειάζεται να το πω στα αγγλικά. Νομίζω καταλάβαμε περισσότεροι. Και όσοι, αφού γνωριστήκατε με τους δίπλα σας από πριν, όποιος δεν έχει καταλάβει, εξηγήστε του.

0: Σε μια υπέροχη βραδιά έχει βγει και το φεγγάρι εδώ ακριβώς απέναντι από τους θεατές στην πλατεία Ηρώου. Ένα φεγγάρι που δείχνει ολόγιωμο, γεμάτο θα είναι αύριο. Ο Θάνος Σταυρίδης μας πρόσφερε την υπέροχη μουσική από το τραγούδι του Γιώργου, τον ανούρισμα του Γιώργου. Το μουσικό κομμάτι με το οποίο προστοσυστήθηκε στο γιο του και να ανούρισε το γιο του, το μεγάλο το γιο, στα πρώτα του βήματα. Πάλι στη σκηνή ο Κώστας Λάτσος.
1: I mention her name because the next piece I'd like to sing is from an opera that she was actually famous for, which is an acronym of my name. Can anyone guess what it is? God, that wouldn't be good at a quiz show. Of course it's Tosca. I don't need to say anything about it except for how grateful I am to be here, how grateful I am to share this evening with you all, and please enjoy.

0: Και τα άστρα έλαμπαν από την όπερα Τόσκα, μια άρια από την τρίτη πράξη, την Τόσκα του Πουτσίνη. Αυτό μας πρόσφερε μόλις τώρα ο Κώστας Λάτσος, ο Έλληνο-Αυστραλός καλλιτέχνης του κλασικού τραγουδιού, τενόρος, ο οποίος μας προσφέρει απόψε αυτή την υπέροχη βραδιά εδώ στο Καστελόριζο.
1: Ανάπολη, scusate mi per me neapolitano. Siete napoletani? Non c'entra, bene. Andiamo. A bit of Uzo to help.

0: Κώστας Λάτσος είναι το κομμάτι με το οποίο ολοκληρώνει την παρουσία του, αν και είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα ζητήσει και κάτι ακόμη, γιατί πραγματικά πρόσφερε μια πολύ ιδιαίτερη διαφορετική εμπειρία σε σχέση με το κλασικό τραγούδι. Ξεχώρισε τα πάρα πολύ αγαπημένα σε 4 γλώσσες, αν δεν κάνω λάθος, και τον απόλαυσε πραγματικά το κοινό το οποίο τον αποθεώνει εδώ στη σκηνή του Near and Far International Castellorizo International Festival 2026 Echoing Roots Across the Seas, που παρακολουθείτε από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: We have prepared one final song. All night, encore, bis. Si ancora, thank you so much. Oh, well, this is our public over here. No, thank you. Actually, the last piece I would actually like to dedicate to my first singing teacher, Reginald Byers, who I believe I inherited a bit of his timbre. Working with him for so many years, he gave me all the notes that I need to work with today. But the song is made famous by the great Beniamino Gigli, also from a film. And it's called Non discordar di me, which means don't forget me. So also to keep in our hearts and remember and to move forward together. Thank you so much.

0: Ladies and gentlemen, Κώστα Λάτσος, Θάνος Σταυρίδης. What a treat. Thank you so much. Thank you. I want to thank you all for being part of this. And I want to say one last very big thank you. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. I want you to know that this festival was broadcasted over the radio around the world by the Voice of Greece, η φωνή της Ελλάδας, που ήρθε εδώ με δύο συντελεστές που ήταν και πέρσι μαζί μας και μας στήριξαν και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Προκόπη Αργύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Πέρσι ήταν η Νατάσα, ελπίζω να μας ακούει και αυτή. Τη στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. It's so important for us. I love radio. I'm a big radio fan. And it was so important for me to know that this sound is accessible to everyone around the world through the frequency of the Voice of Greece, of the public world radio. So thank you. A big round of applause for them for being with us tonight. We're so grateful. We love you guys. And we hope to have you with us all along this journey, because radio is magical. Radio is magical. So, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που ήρθατε αυτές τις μέρες και ήσασταν κοντά μας και εύχομαι να είμαστε καλά και να είμαστε εδώ και του χρόνου. Αυτή είναι η ευχή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you all. May we all be well to meet again next year here in Castellorizo. Anywhere from near and far. Thank you.
1: Ευχαριστούμε και εμείς τον Περικλή Κανάρη και για την πολύ ωραία φιλοξενία εδώ στο Καστελόριζο και για την ευκαιρία που δίνει στη Φωνή της Ελλάδας να μεταδώσει ένα τόσο ωραίο πολιτιστικό γεγονός σε ένα ακριτικό νησί που πραγματικά έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τέτοιες βραδιές μουσικές και βεβαίως αυτό το φεστιβάλ που θα καθιερωθεί, είναι σίγουρο. Και ελπίζουμε και εμείς κάθε χρόνο να βρισκόμαστε εδώ στο Καστελόριζο και να δίνουμε τη δυνατότητα σε εσάς να ακούτε τους καλλιτέχνες που είναι προσκεκλημένοι του Περικλή Κανάρη, που είναι βέβαια εμπνευστής και ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του φεστιβάλ. Φέτος, Near and Far Καστελόριζο International Festival 2026, Echoing Roots Across the Seas. Από εδώ, από τον Καστελόριζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας αυτές τις τρεις βραδιές, που ακούσατε αυτό που σας μεταδώσαμε από εδώ, από το Καστελόριζο, με τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Αργύρη τον Παντελιάδη που ήταν εδώ και απόψε και έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να μεταδοθεί το σήμα από εδώ, από το Καστελόριζο, στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας στην Αγία Παρασκευή, εκεί που το παρέλαβε ο Γαβρίλο Ρεμούνδος και το μετέδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο, με τις συχνότητες τις ψηφιακές, στους διαδικτυακούς τόπους, στις πλατφόρμες τις δορυφορικές, το Netflix στη διεθνή του εκδοχή, στη τηλεόραση όπου ακούτε στις ψηφιακές συχνότητες τα κανάλια της ΕΡΑ, μέσα από τις εφαρμογές της, του Voice of Greece, της Φωνής Ελλάδας και του ERT Echo, για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και γενικά τις έξυπνες συσκευές. Με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και ήσασταν εδώ δικοί μας φιλοξενούμενοι, προσκεκλημένοι σε αυτές τις τρεις υπέροχες βραδιές. Δυστυχώς εδώ τελειώνει όλο αυτό, για φέτος τουλάχιστον. Επόμενο ραντεβού από το Καστελόριζο του χρόνου, στα τέλη του Ιουνίου, από το πολύ, το πανέμορφο αυτό νησί που εγώ το γνώρισα για πρώτη φορά, ομολόγω, πέρσι η Νατάσα Βυσαρίωνος ήταν εδώ και σας πρόσφερε τις μουσικές βραδιές που είχε προγραμματίσει ο Περικλής ο Κανάρης με την παρέα του. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στην Αγία Παρασκευή από μας. Καλή σας νύχτα, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα από όπου και μας ακούτε, ό,τι ισχύει. Γεια χαρά.
2: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.
5: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής ένα προϊόν που κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη στα μέρη που το σερβίρουν και βεβαίως και στους ανθρώπους που φροντίζουν ώστε αυτό το προϊόν να φτάνει στο τραπέζι μας. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Τραγούδια για τον καφέ.

Δύο πράγματα δεν ευδοκιμούν στη χώρα μας. Το ένα είναι το δέντρο του καφέ και το άλλο η δημοκρατία. Και τα δύο μας έρχονται από το εξωτερικό. Στα χώματά μας δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε με κανένα τρόπο το δέντρο του καφέ. Το κλίμα της χώρας μας, το νερό, το χώμα δεν είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη του δέντρου αυτού. Όσο για τη δημοκρατία, η αλήθεια είναι πως ό,τι περνούσε από το χέρι μας δεν παραλείψαμε να το κάνουμε για την ανάπτυξή της, για την εδραίωσή της. Αν κοιτάξετε την ιστορία μας, πριν από 100 χρόνια, πάνω κάτω, ρίχτηκε στη χώρα μας ο σπόρος της δημοκρατίας. Είναι 100 χρόνια που όλο λέμε «Αμάν, η δημοκρατία μας μπουμπούκιασε, η νεαρή δημοκρατία μας». «Αμάν, η νεαρή δημοκρατία μας», γράφει ο Αζίζ Νεσίν στο περίφημο «Ο καφές και η δημοκρατία», εκδόσεις Θεμέλιο, μετάφραση Έρμος Αργέος.

Να είναι δοξασμένος αυτός που τη μεγάλωσε, μόλις καταφέραμε τόσα χρόνια να φέρουμε σε αυτό το ανάστημα τη δημοκρατία. Έγινε ένα φιντάνι η δημοκρατία. Αν ξοδεύαμε αυτόν τον κόπο των 100 χρόνων που αφιερώσαμε στη δημοκρατία για την ανάπτυξη του καφέ, σήμερα η χώρα μας θα γινόταν δάσος από καφέ που δεν τάγγιξε ο Μπαλτάς του Ξυλοκόπου. Στο παρελθόν κρίθηκε απαραίτητο, δεν το είχαμε καταλάβει. Αντί να φυτέψουμε σπόρο καφέ, φυτέψαμε το σπόρο της δημοκρατίας. Δόξα τω Θεώ, αν και δεν έχουμε καμία στεναχώρια από τη μεριά της δημοκρατίας, εμείς ξέρουμε το τι τραβάμε από την έλλειψη του καφέ. Ξεκινήσαμε με Μιρέλα Πάχου, Μίλτο Πασχαλίδη και Όσο κρατάει ένας καφές, και μετά Γιάννης Νικολάου και Κερνάω καφέ. Στη συνέχεια, η μπαλάντα του καφέ με την Νένα Βενετσάνου.

Συνεχίζει ο Αζίζ Νεσίν στο «Καφές και η Δημοκρατία». Καφές είναι αυτός, δεν μοιάζει σε τίποτε. Έτσι είναι η δημοκρατία. Και να είναι και να μην είναι το ίδιο κάνει. Αν δεν υπάρχει καφές, του ανθρώπου το κεφάλι γυρίζει. Αν δεν υπάρχει δημοκρατία, του ανθρώπου το κεφάλι δεν γυρίζει. Ο καφές μοσκοβολάει. Η δημοκρατία ούτε καν έχει μυρουδιά. Τον καφέ τον βάζεις στο φλιτζάνι, τον πίνεις. Η δημοκρατία ούτε τρώγεται ούτε πίνεται. Σε τι χρειάζεται αυτή η δημοκρατία, μπορείτε να μου πείτε. Στη χώρα μας έρχεται από το εξωτερικό μπόλικη δημοκρατία, αλλά καφές δεν έρχεται. Τον καφέ τον πουλάνε, τη δημοκρατία τη δίνουν. Ο καφές είναι με λεφτά, η δημοκρατία τζάμπα. Για τον καφέ χρειάζεται συνάλλαγμα, για τη δημοκρατία τίποτα δεν χρειάζεται. Για κοιτάξτε το τι τραβάμε από τον καφέ. Στη συνέχεια, Μαρία Δημητριάδη και «Καφές με γάλα».

Σαν πως δεν έχουμε συνηθίσει στον καλό καφέ, αμέσως καταλαβαίνουμε τον καλό καφέ από τον άσχημο, τον παγιάτικο από το φρέσκο, τον νοθευμένο από το σκέτο. Ζωή να έχουνε, μερικοί πατριώτες μας έκαναν ψεύτικο καφέ. Στην αρχή βγήκε ο κρυθαρένιος καφές, δεν έπιασε. Ύστερα βγήκε καφές από φασόλια, δεν το κατάπιαμε. Εμείς σαν έθνος είμαστε θεριακλίδες του καφέ, αν και καταπίνουμε όλες τις απομιμήσεις. Του καφέ την απομίμηση δεν την καταπίνουμε. Ω ύψιστε, να γινόταν τόσο δά από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτό τον καφέ, να καταλαβαίναμε και από δημοκρατία. Ο Αζίζ Νεσίν γεννήθηκε το 1915 στην πόλη, έγινε αξιωματικός του τουρκικού στρατού. Παράλληλα, παρακολούθησε τη φυσικομαθηματική σχολή και πήγε επίσης και για 2 χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Άλλαξε διάφορα επαγγέλματα, ώσπου να καταλήξει στη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά, γράφοντας άρθρα, διηγήματα, μυθιστορήματα. Έχουν εκδοθεί πολλοί τόμοι με τα διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά του έργα.

Και από τον Αζίζ Νεσίν πάμε σε έναν άλλο μεγάλο, τον Ηλία Πετρόπουλο και τη μελέτη «Ο Τούρκικος καφές εν Ελλάδη». Σε αυτό το άρθρο επιθυμώ να μιλήσω για τον τουρκικό καφέ όπως τον ξέρουμε εν Ελλάδη. Μπαίνω ευθέως στο θέμα. Οι Τούρκοι, όπου δέον να θεωρούνται πατεράδες των νεοελλήνων, μεταξύ άλλων αγαθών και δεινών που μας εκκληροδότησαν, είναι και ο καφές, ο περίφημος τουρκικός καφές. Εν αρχή οι λέξεις καφές, καφενές, καφετζής, ταμπής, γεντέκι, μπρίκι, φλιτζάνι, ντέλβες, καβουρδιστήρι, καϊμάκι, τσεσβές, θεριακλής. Σχεδόν όλες τουρκικής προελεύσεως. Η λέξη καφές κυριαρχεί. Ο τύπος γκαϊβές επιζεί στο θέατρο σκιών. Επίσης, συχνά χρησιμοποιούμε τον τύπο γκαϊβές με σκοπτική διάθεση. Ο Καμπούρογλου διασώζει τον ενδιάμεσο τύπο καβές. Η λέξη καφές διαθέτει το υποκοριστικό καφεδάκι και το μεγεθυντικό καφεδούκλα. Συναντάμε τη λέξη καφές και σαν συνθετικό, λόγου χάρη στις σύνθετες λέξεις καφεπότηρα, καφέμπρικο, καφεκούτι.

Για την παρασκευή του καφέ, οι παλιότεροι χρησιμοποιούσαν το ρήμα ψήνω, ενώ σήμερα συνηθίζεται το ρήμα κάνω. Έψησε καφέ, γράφει ο Παπαδιαμάντης. Τα τελευταία χρόνια η γαλλικής προελεύσεως λέξη καφέ προτάσσεται στις ταμπέλες διαφόρων σχετικών καταστημάτων. Έτσι βλέπουμε συχνά την επιγραφή καφέ ζαχαροπλαστείων ή καφέ ζυθεστιατόριων. Αναλογή ρίζα έχουν οι λέξεις καφέ σαντάν και καφέ αμάν. Η λέξη καφενές την είναι εξαφανιστή. Την κατενίκησε το ημιλόγιον κατασκεύασμα καφενείο. Να θυμηθούμε και τις λέξεις καφενεδάκι, καφενόβιος, καφενεδόπουλο. Ο ταμπής είναι ο παρασκευαστής των καφέδων, ο ειδικός εκείνος μάστορης που ψήνει τους καφέδες πίσω από τον μπάγκο των καφενείων. Ο ταμπής δουλεύει όρθιος μπρος στο γεντέκι, μεταχειριζόμενος με μαεστρία τα μπρίκια, τους τσεσβέδες και τα φλιτζάνια. Το κάθε καφεδάκι έχει διαφορετικό καϊμάκι και ντελβέ, ανάλογα με τα γούστα του κάθε θεριακλή.

0: Διαβάζουμε στο εξαίρετο πόνημα «Ο Τούρκικος καφές εν Ελλάδη» από τις εκδόσεις Νεφέλη. Τα καφενεία τίνουν στην εξαφάνισή τους. Οι θεριακλίδες όλο και λιγοστεύουν. Οι σημερινοί αδαείς επί του θέματος νέοι έχουν την εντύπωση ότι υφίσταται μια απειρία ποικιλιών του τουρκικού καφέ. Πλανώνται ικτρός. Οι ποικιλίες του κατοίκων τουρκικού καφέ είναι εξαιρετικώς περιορισμένες. Οι μανάδες μας ξέρουν να κάνουν το πολύ πολύ ένα γλυκόπιωτο καφεδάκι ή ένα μέτριο ή ένα σκέτο. Η αναζήτηση των ποικιλιών του τουρκικού καφέ πρέπει να γίνει επί επαγγελματικού επίπεδου, δηλαδή στον καφενέ. Εκεί το κάθε γκαρσόνι δίνει φωναχτά τις παραγγελίες στον ταμπί. Το γκαρσόνι ποτέ δεν ξαφνιάζεται από την παραγγελία του πελάτη. Συχνότατα, ο πελάτης δεν υπαγορεύει καν την επιθυμία του, διότι το γκαρσόνι ξέρει εκ των προτέρων τα γούστα του κάθε τακτικού μουστερί.
1: Did it, did it.

ευκαιρία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

Σε καταλήγει ο πρωτοπόρος της λαογραφίας Ηλίας Πετρόπουλος. Έκαστος καφές έχει το όνομά του. Τα επίσημα ονόματα της επαγγελματικής αργό που ακούγονται περισσότερο είναι με ολίγη, 3 κουταλιές καφέ και μισή κουταλιά ζάχαρη. Αυτός ο καφές ονομάζεται επίσης ναι και όχι. Βαρύγλυκος, 3 κουταλιές καφέ και 4 ζάχαρη. Πολλά βαρύγλυκος, 4 κουταλιές καφέ και 6 ζάχαρη. Ελαφρύς γλυκός, 1,5 κουταλιά καφέ και 5 ζάχαρη. Οθωμανικός, 3 κουταλιές καφέ και 6 ζάχαρη με πολλές φουσκάλες. Γλυκύβραστος, 3 κουταλιές καφέ και 6 ζάχαρη. Σηκώνει στο μπρίκι για να κάνει ο καφές κάμποσες φουσκάλες. Μέτριος, 3 κουταλιές καφέ και 2 ζάχαρη. Μέτριος βαρύς, 3 κουταλιές καφέ και 3 κουταλιές ζάχαρη. Μέτριος βραστός, 3 κουταλιές καφέ και 3 ζάχαρη. Σηκώνει το μπρίκι για να γίνουν φουσκάλες. Βαρύς σε μισό, 3 κουταλιές καφέ και 6 ζάχαρη. Σε μισό φλιτζάνι νερό. Αυτός ο καφές είναι πηχτός σαν γιαούρτι και σκέτος. 3 κουταλιές καφέ, διόλου ζάχαρη.

Για την ιστορία του καφέ, συμβουλευτούμε την Annette Moldver και τα μυστικά του καφέ από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ο καφές ανακαλύφθηκε πριν από τουλάχιστον 1000 χρόνια. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι ρίζες της ποικιλίας Αράμπικα βρίσκονται στο νότιο Σουδάν και στην Αιθιοπία και ότι η ποικιλία Ρομπούστα γεννήθηκε στη Δυτική Αφρική. Ακόμα και πριν αρχίσουν να καβουρντίζουν, να αλέθουν και να βράζουν τους σπόρους για να φτιάξουν τον καφέ που πίνουμε σήμερα, οι καρποί και τα φύλλα του καφέ χρησιμοποιούνταν για τις αναζωογονητικές τους ιδιότητες. Πιστεύετε ότι ο καφές μεταφέρθηκε στην Ιεμένη και την Αραβία από Αφρικανούς σκλάβους. Το 1400 οι Σούφοι έπιναν τσάι από καρπούς καφέ που ονομαζόταν κουίσρ ή αραβικό κρασί, το οποίο τους βοηθούσε να παραμένουν ξύπνοι κατά τις ολονυχτίες. Τα νέα για τις διεγερτικές του ιδιότητες εξαπλώθηκαν, με αποτέλεσμα να ανοίξουν μαγαζιά όπου οι έμποροι και οι λόγοι μπορούσαν να πίνουν και να κουβεντιάζουν ελεύθερα. Αυτά τα μέρη έγιναν γνωστά ως σχολεία σοφών. Το 1500 οι Άραβες άρχισαν να καβουρντίζουν και να αλέθουν τους καρπούς του καφέ, παρασκευάζοντας ένα ρόφημα παρόμοιο με αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα. Από εκεί ο καφές εξαπλώθηκε στην Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Βόρεια Αφρική. Ακολουθεί Πικρός Καφές και Δημήτρης Μητροπάνος.

Και καταλήγει η Ανέτ Μόλτβερ. Οι Άραβες ήταν οι πρώτοι που έκαναν εμπόριο καφέ και ήταν προστατευτικοί απέναντι στο συγκεκριμένο αγαθό, βράζοντας τους κόκκους. Το 1600 ένα σούφι έφερε λαθρέα σπόρους από την Ιεμένη στην Ινδία και ένας Ολλανδός έμπορος έβγαλε λαθρέα φυτάρια από την Ιεμένη και τα φύτεψε στο Άμστερνταμ. Μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, ο καφές είχε αρχίσει να καλλιεργείται στις Ολλανδικές αποικίες. Οι αποικίες της Καραϊβικής και της Νοτίου Αμερικής άρχισαν να καλλιεργούν καφέ στις αρχές του 1700. Οι Ολλανδοί χάρισαν φυτάρια στους Γάλλους, οι οποίοι τα μετέφεραν στην Αϊτή, στη Μαρτινίκα και στη Γαλλική Γουιάννα. Το 1727 οι Πορτογάλοι έστειλαν έναν αξιωματικό του ναυτικού από τη Βραζιλία στη Γαλλική Γουιάννα να φέρει σπόρους καφέ. Ο θρύλος λέει ότι αρνήθηκαν να του δώσουν, οπότε αποπλάνησε τη γυναίκα του κυβερνήτη και τους πήρε λαθρέα από εκείνη. Από τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική, ο καφές εξαπλώθηκε στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό. Στα τέλη του 1800, τα φυτάρια καφέ επέστρεψαν στις αποικίες της Αφρικής. Σήμερα, η παραγωγή καφέ έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ασία.

με τη Μαριό και το καφεδάκι. Φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα τραγουδήσαμε τον καφέ και μαζί του όλες τις στιγμές που ερχόμαστε πιο κοντά μεταξύ μας, στιγμές επικοινωνίας και χαλάρωσης, μαζί με φωνές όπως η Σεμέλη, η Νένα Βενετσάνου, ο Λάμπρος Καρελάς, ο Αργύρης Μπακιρτζής, η Μιρέλα Πάχου. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με μια διασκευή του «Όσο κρατάει ένας καφές» με τον Γιώργο Αλουπογιάννη. Από τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πολιτή, η φωνή της Ελλάδας». Από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο Μη, εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα για δύο ώρες μαζί με τον δρόμο στα τραγούδια μας. Ο δρόμος έχει μεγάλες ιστορίες, έχουν γραφτεί για τους δρόμους, υπάρχουν πολλά μυστικά που κρύβουν οι δρόμοι. Περπατάμε αργά και τα καταλαβαίνουμε καμιά φορά, καμιά φορά βιαζόμαστε και τα προσπερνάμε, αλλά οι ιστορίες των δρόμων, όπως και τα παιδιά των δρόμων που είπε ο τροβαδούρος μας, είναι ολόκληρες ιστορίες. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με τους δρόμους της φωτιάς. Οι δρόμοι της φωτιάς σε μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ενός καλλιτέχνη που πήρε τον δρόμο του, τράβηξε τη δική του διαδρομή, την ξεχωριστή, την ευδιάκριτη, αγαπώντας πάντα σταθερά τη χώρα του, αλλά από μακριά, από ένα σημείο και μετά. Μπόρεσε όμως να περιγράψει πάρα πολύ όμορφα το σύμπαν γύρω του, τα δρομάκια εκεί στο σπίτι από κάτω, στο Παρίσι κλπ. Και εδώ όταν αντέκριζε την Ακρόπολη, επίσης είχε στο μυαλό του μια φυγή προς τα μπρος, μια φυγή δική του, μια φυγή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση οι μουσικές του ήταν αυτής της προοπτικής. Θέλω να πω για τους δρόμους της φωτιάς ότι είναι μια αγγλική ταινία, μια αθλητική βασικά ταινία βρετανικής λοιπόν παραγωγής, στα 1981, σε σκηνοθεσία Hugh Hanson, και αναφέρεται, είναι σε αληθινή ιστορία, δύο Βρετανών ερασιτέχνες και οι δυο δρομείς, οι οποίοι, ο καθένας δηλαδή για δικούς του λόγους, έβαλαν στόχο να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1924 στο Παρίσι, που πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο Κολόμπ τότε. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι Χιούστον ο σκηνοθέτης, είναι παραγωγή του David Πάτμαν και του Ντόντ Φαγέντ, και βεβαίως έχει πολλούς πρωταγωνιστές, ανάμεσά τους ο Μπεν Κρός, ο Ιαν Τσάρλσον και πολύ ο Νάιτζελ Χέιβερς, ο Τζον Γκίγκουλτ και πολύ άλλοι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η μουσική αυτή βέβαια έκανε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου πολύ γνωστό, τον καθιέρωσε μέσα στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η πρώτη προβολή λοιπόν της ταινίας αυτής έγινε στις 30 Μαρτίου του 1981 και βεβαίως παίχτηκε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Λονδίνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία η οποία ταξίδεψε τελικά πολύ και ακούγεται μέχρι και σήμερα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να συνεχίσουμε όμως να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, μάλλον θα έλεγα να ακούσουμε δύο τραγούδια από τον δρόμο και να σχολιάσουμε μετά. Να ακούσουμε λοιπόν το «Γέλαγε Μαρία» και το «Ξημερώνει Κυριακή». Και να πω εδώ ότι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια ο Θέμης Ροδαμίτης.

Ακούσαμε λοιπόν δύο τραγούδια από το δίσκο «Δρόμος», μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, ερμηνεία Γιάννης Πουλόπουλος, Ρένα Κουμιώτη, Πόπη Αστεριάδη. Στα τέλη δεκαετίας του 60, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος είχαν ήδη φτιάξει μια ιστορία μέσω του κινηματογράφου, είχαν γνωρίσει πολλές επιτυχίες και βεβαίως η συνεργασία τους φαινόταν λαμπρή, ότι ανοίγεται ένας δρόμος, όπως και ο δίσκος λεγόταν «Δρόμος», και αν θυμάστε και το εξώφυλλο, με τον δρόμο και τα σπίτια, τα διόροφα εκείνα τα σπίτια που προέκυπταν μέσα από ζωγραφιές, κυρίως από ζωγραφική δηλαδή, και ήταν τακτοποιημένα όλα και ο δρόμος φαινόταν λαμπερός και καθαρός. Λοιπόν, και συναντιόνται για να πούνε κάποια τραγούδια, όπως ακούσαμε τώρα «Θα πιω πάπου στο φεγγάρι», «Το γέλαγε Μαρία», όπως ακούσαμε λοιπόν, και «Το ξημερώνει Κυριακή». Να πούμε λοιπόν εδώ ότι οι δύο δημιουργοί βρισκόντουσαν, ο ένας άκουγε τα τραγούδια του άλλου, πήγαν στον Πατσιφά, στον Αλέκο Πατσιφά, ο οποίος δεν άφηνε τίποτα από αυτά τα ταλαντούχα πλάσματα αλλά και τις επιτυχίες που έφτιαχναν να πάει χαμένη, και βεβαίως έδωσε και τον τίτλο, ο ίδιος έδωσε τον τίτλο «Ο Δρόμος». Ηχογράφηση της ορχήστρας στο στούντιο της Κολούμπια, θυμάστε τότε όλα εκεί γινόντουσαν. Ήταν περίεργο ότι κράτησε μόνο 10 ώρες αυτή η ηχογράφηση. Δηλαδή, με ένας δίσκος τόσο επιτυχημένος, τόσο μεγάλος, με τόσους ερμηνευτές, με τόσους μουσικούς, να κρατάει μόνο η εγγραφή 10 ώρες, είναι κάπως σπάνιο. Ο Πλέσας θυμάται πολλά, βέβαια, έχει πει κατά καιρούς πολλά πράγματα. Πάντως, τα τραγούδια, καταλαβαίνετε λοιπόν από αυτά που λέμε, ότι έγιναν μία κέξο. Γράφτηκαν δηλαδή πολύ γρήγορα. Ενθουσιασμός για το υλικό. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και κάπως πρωτότυπα τραγούδια. Δεν είχαν παρόμοια άλλα έτσι. Και μάλιστα συγκεντρωμένα σε ένα δίσκο. Ήταν έτσι 12 τραγούδια με τον επιτυχημένο αυτό τίτλο που έδωσε ο Πατσιφάς. Θυμάστε τότε ότι πολλοί ξημερωνόντουσαν με το «Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι», και ήταν σαν πραγματικά οποιαδήποτε ώρα της εβδομάδας και ημέρα να ήταν σαν να ξημερώνει Κυριακή. Για πολλά πολλά χρόνια λοιπόν ο δίσκος παίζει, η επιτυχία είναι ανεπανάληπτη, πουλάει ήδη μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, νομίζω 2 εκατομμύρια δίσκους, πράγμα πολύ σπάνιο, και επειδή περιγράφει ακόμα και τα τραγούδια που δεν έχουν σχέση με τη λέξη «δρόμος», όμως η όλη ατμόσφαιρα, εξού και ο τίτλος, είναι «Δρόμος». Ο δρόμος λοιπόν, και πώς αλλιώς να ακουστεί. Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Πάμε τώρα λίγο πιο κάτω να ακούσουμε έναν συνθέτη ο οποίος είναι σαν να είναι συνέχεια στο δρόμο, κάπως σαν σοκάκια, σαν γειτονιές, σαν λαϊκές έτσι τσινικίες, σαν στον προφήτη Ηλία να συμβαίνουν πράγματα. Ο Σταύρος Ξαρχάκος δεν άφηνε την ευκαιρία της έμπνευσης για το λαϊκό του μέρος να πάει χαμένη, και έτσι φτιάχνει την υπομονή. Ένα τραγούδι σε στίχους Αλέκου Σακελάριου και βεβαίως στον ίδιο δίσκο και η μεγάλη επιτυχία «Άπονη ζωή». Μιλάνε και τα δύο για δρόμο, και το δεύτερο είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Κόκκινα φανάρια» λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ωραίες φωνές και ωραία τραγούδια.

0: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου. Νοέμβριος 1966, μουσική στίχη, ερμηνεία ο Διονύσης Σαββόπουλος. Κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν με κάποιο υλικό στα μπαγκάζια του, περιπλανάται πόλη, προσπαθεί από εδώ και από εκεί να μπορέσει να περάσει αυτά τα κομμάτια, πάει στον Πατσιφά, ο Πατσιφάς τον κοιτάει λίγο καχύποπτα έτσι, πώς γίνεται με μια κιθάρα αυτός ο νεαρός και με αυτή τη φωνή λέει μέσα του, φαντάζομαι τώρα, πώς γίνεται λοιπόν να του κάνουμε δίσκο έτσι που είναι τελείως διαφορετικός και πώς θα τον ακούσει ο κόσμος, πώς θα ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας εν τέλει. Βοήθησε βέβαια ο Νίκος Μαμαγκάκης. Ο Νίκος Μαμαγκάκης είχε πάντα ένα πολύ δυνατό όνομα, γιατί ήταν πολύ σχολαστικός. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε πολύ καλά το κεφάλαιο μουσική, φυσικά και το κεφάλαιο τραγούδι, έτσι, και μπόρεσε και τακτοποιούσε πράγματα που ήταν σε κρεμότητα. Δηλαδή θέλω να πω και σε ενορχιστρώσεις και σε οτιδήποτε άλλο. Αυτός λοιπόν μεσολάβησε κιόλας και έτσι έχουμε ένα πολύ ωραίο δίσκο που είναι δίσκος, θα έλεγα, γιατί όχι σταθμός, γιατί μιλάει για την αγάπη, αλλά μη μιλάς άλλο για αγάπη, τους μάγους, οι αρχηγέ και οπωσδήποτε και την Ζωζό, με την περιπέτεια αυτή που τότε ακούγοντάς το έπρεπε να κλείνουμε ίσως τα αυτιά των μικρών παιδιών, να μην κάνουν παραλληλισμούς με το τι ακριβώς ήταν η Ζωζό. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όμως είχε αυτή την ευρηματική σκέψη να πηγαίνει τα πράγματα λίγο πιο βαθιά σε ό,τι αφορά μια ελληνική πραγματικότητα που δεν ήθελε και πολύ να προχωρά δυνατά, ήθελε συγκρατημένα βήμα-βήμα και πού με υπονοούμενα. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο με ασπρόμαυρο εξώφυλλο, με πολύ χαρακτηριστικά τα γράμματα, τα οποία είναι άλλα κεφαλαία, άλλα μικρά, άλλα πολύ μικρά. Σαββόπουλος λοιπόν, Φορτηγό και τη Ζωζό.
1: Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη η Ζωζό με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. Πέντε ξυτάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη Ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω από το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά

Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη ζωζό, γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίζει να τη δει, είναι φτωχιά, είναι χάζι, κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί.

Ό,τι και να πει με τη μελωδική του φωνή το αναδεικνύει. Είναι νέος, είναι δυναμικός, έχει μία χάρη να δίνει μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις ερμηνείες του μάλλον, μία χαρά, μία γλύκα, μία ελπίδα ότι ναι, εντάξει, θα φτιάξουν τα πράγματα, πού θα πάει. Και βεβαίως έχει και αυτός τις συναντήσεις του, τις σημαντικές πολλές συναντήσεις του. Πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή λάμπει κυριολεκτικά. Πήρε λοιπόν το μεγάλο δρόμο, δρόμο δίχως άκρη. Δήμος Μούτσης, Νίκος Γκάτσος, Σταμάτης Κόκοτας.

Και βέβαια πάντα αναζητάτε και ένας δρόμος που να είναι ανοιχτός. Ανοιχτός σημαίνει να εκφράζει τις επιθυμίες μας, να μας δίνει τον τρόπο να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω χωρίς φόβο. Τραγουδάει ο Στέλιος Καζαντζίδης «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός να βγω, να βγω, να περπατήσω». Στίχους Χριστοδούλου, μουσική Μαρκόπουλος και από την ταινία «Αδίστακτη».

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που τραγουδήθηκαν πολύ όταν βγήκαν σε δίσκο, αλλά που στη συνέχεια για έναν τρόπο που δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς με λόγια, χαθήκανε και παραμένουνε, θα έλεγα, με τον τρόπο τους, λίγο κάπως συλλεκτικά. Είναι το τραγούδι «Στράτα τη Στράτα» και μάλιστα λέει πιο κάτω, σου το έχω πει, «Φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή». Ο Μίκης Θοδωράκης είναι μια εποχή που κεντά πολύ ωραία τραγούδια. Εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και σε άλλα, αλλά μας ενδιαφέρει το τραγούδι που αναφέρεται στο δρόμο. Και το «Στράτα τη Στράτα» είναι ο βηματισμός στο δρόμο. Είναι η αναγνώριση της πόλης, είναι η αναζήτηση της τύχης, είναι η συνάντηση με τον άλλον. Γι' αυτό και το «Στράτα τη Στράτα» έχει δύο φορές την ίδια λέξη. Αφορά η κάθε λέξη των άλλων που θέλουμε να συναντήσουμε για να νιώσουμε όμορφα. Δημήτρης Χριστοδούλου, η στίχη, και πάμε να ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι αυτό το υπέροχο πραγματικά τραγούδι που έχει όμως ένα χρώμα δεκαετίας 60, άντε αρχές 70.

Μία πόλη που μπορούμε να πούμε ότι έχει συνδέσει το όνομά της με έναν δρόμο. Έναν δρόμο που οδηγεί Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά και Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πολλοί έχουν μιλήσει για αυτή τη διαδρομή και βεβαίως η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός για τους ανθρώπους της Βορείου Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο, αλλά και η Αθήνα ένας στόχος, ένας στόχος επιθυμητός για αυτούς που ζουν προς το βορρά να κατέβουν να δουν και μια άλλη πλευρά της χώρας. Ο Ζαμπέτας κεντάει. Είναι η εποχή που δεν πιάνεται με τίποτα. Ο Ηλιόπουλος γράφει ωραία λόγια και ποιος άλλος καλείται να τα ερμηνεύσει, ο λαϊκός Βάρδος Δημήτρης Μητροπάνος.

Και επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά group, φιλοσοφημένα θα λέγαμε group, που τα γνωρίσαμε, τα παιδιά και εκεί στο Μήλο, και βεβαίως με τον Γιάννη τον Αγγελάκα κρατήσαμε μια έτσι όμορφη σχέση, διότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά που έχει μια έμφυτη ευγένεια και μια έτσι ανθρώπινη πλευρά που δεν κοιτάει, κοιτάει την ειλικρίνεια, είναι αυθεντικός, έχει μια βαθιά ειλικρίνεια μέσα του και μια τάση φυγής από τι, από οτιδήποτε μας καθιστά έτσι βαρετούς και προβλέψιμους. Οι Τρύπες ήταν πάντα έτσι ένα συγκρότημα που είχε ένα φως και μια έξοδο από μια καθημερινότητα που μπορεί να βάραινε και να ισοπαίδωνε λίγο τις σκέψεις. Φιλοσοφημένος λοιπόν ο Γιάννης Αγγελάκας, δυναμικές οι Τρύπες, πώς αλλιώς η ψυχή μπορεί να επαναπαυτεί και να μην ταξιδέψει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο Δήμο Μούτσιπο και αυτός ήταν, όπως είπα για τον Ξαρχάκο πριν, ένας άνθρωπος που τα τραγούδια του θύμιζαν έτσι γειτονιές, μικρά μαγαζιά, παρές, λαϊκές γειτονιές περισσότερο. Ναι, ο Δήμος Μούτσης λοιπόν έγραψε ένα αριστούργημα που συμπυκνώνει λίγο την επιθυμία του αντρός, αν θέλετε, γιατί όχι, να βρεθεί με την αγαπημένη του το γρηγορότερο, αλλά ειδικά απόψε, μην αργείς, τραγουδάει ο Σταμάτης Κόκοτας και ο Νίκος Γκάτσος έχει βγάλει αυτά τα υπέροχα λόγια.

Υπάρχει ένα τραγούδι που δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πολύ τουλάχιστον, πιστεύω και σε εσάς θα αρέσει πολύ. Δημήτρη Χριστοδούλου, που έγραφε επιτυχίες τότε, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, ένας ποιητής πραγματικά, ο οποίος ήταν από αυτούς τους ανθρώπους τους παλιάς κοπής, που δεν κοιτάγανε να προβληθούν, δεν κοιτάγανε την εικόνα προς τα έξω. Έκανε τη δουλειά του, την έκανε με ωραίο τρόπο και μας έδωσε πολύ ωραία τραγούδια, στιχουργήματα δηλαδή. Είναι μακρύς ο δρόμος σου λοιπόν και υπομονή σου λίγη. Χτυπώ δειλά την πόρτα σου και αγέρας την ανοίγει. Γρηγόρη Πιθηκότσης, Μίκης Θοδωράκης, πάμε να τα ακούσουμε.

Και περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα δηλαδή. Τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια γνωστά για να περάσετε καλά, να τα ακούσετε. Και βεβαίως τραγούδια που αναφέρονται σε δρόμο. Σε δρόμο με ό,τι γύρω-γύρω μπορεί να περιέχει ένας δρόμος. Και βεβαίως ακούσαμε τα Δειλινά, ένα τραγούδι το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία, δεν πάλιωσε ποτέ, δεν έφυγε ποτέ από τα προγράμματα, δεν έφυγε ποτέ από τις ψυχές μας, από τα ακούσματά μας. Τα Δειλινά λοιπόν, Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Βίκυμος Σχολιού συναντιέται με τον Γιώργο Ζαμπέτα στο λεωφορείο, παρακαλώ, πηγαίνοντας προς το Εγάλεο, και αναπτύσσεται μια πολύ τρυφερή και όμορφη σχέση. Ο Ζαμπέτας πηγαίνει στο σπίτι κάθε τόσο, ακούνε μαζί τραγούδια, συνδημιουργούν θα λέγαμε, και βεβαίως τα παιδιά κάθε φορά που βλέπουν τον Γιώργο Ζαμπέτα λένε ο παππούς κλπ. Και χαίρονται πολύ τα μικρά παιδιά της Βίκυμος Σχολιού. Και έτσι γράφονται τα ωραία τραγούδια, φίλες και φίλοι, γράφονται μέσα από συντροφικότητα, μέσα από καλή επαφή, μέσα από συναισθήματα που αφήνονται ελεύθερα να εξελιχθούν και να φτιάξουν την εικόνα, να φτιάξουν την ιστορία, να φτιάξουν την ίδια τη ζωή αυτών που συμμετέχουν σε αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, γιατί είπαμε ο Ζαμπέτας εδώ είναι στα μεγάλα του κέφια, Ο Ξενύχτης αφορά τον Δημήτρη Μητροπάνο, αφορά την ερμηνεία του, παίρνει άδεια από το στρατό, από τη Βόρεια Ελλάδα κάπου, και έρχεται στην Αθήνα να γράψει τον Ξενύχτη, και τον καταξιώνει το τραγούδι, του ανοίγει ένα τεράστιο δρόμο. Είμαστε στα 1968 και η στίχη, τα λόγια είναι του Διονύση Τζεφρόνη. Πάμε να τα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Συνέχεια λοιπόν εδώ και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ πολύ και βεβαίως έχει τραγουδηθεί και αυτό πολύ στις μπουάτ, μετέπειτα λίγο πιο μεγαλωμένες μπουάτ. Κώστας Καλόπουλος, Άκωστας Καλόπουλος, ένας άνθρωπος των μπουάτ κατ' εξοχήν. Ένας στιχουργός που πήγαινε πολύ, που η παρουσία του δεν περνούσε απαρατήρητη, ο λόγος του πάντα, φυσικά η στιχουργική του, η ποιητική του, αλλά και οι γνώσεις του καθόριζαν μια προσωπικότητα πάρα πάρα πολύ σημαντική. Ένας ξεχωριστός λοιπόν δημιουργός μαζί με τον Λούνο Κόκοτο. Τι να πει κανείς για τον Λούνο Κόκοτο? Άλλος άνθρωπος της εποχής των μπουάτ και μετέπειτα βεβαίως της μεγαλύτερης και αυτός μπουάτ. Τόσα αγαπημένα τραγούδια. Δεν ξέρω αν ο κόσμος, ο πολλής, γνωρίζει ότι πολλά τραγούδια από αυτά που έγιναν επιτυχίες και τραγουδήθηκαν τόσο όμορφα είναι του Λίνου Κόκοτου. Ένας θαυμάσιος συνθέτης, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, του είχαμε εδώ εκπομπή και περάσαμε καταπληκτικά. Τραγουδάει ο Γιάννης Πουλόπουλος που τότε πήρε τραγούδια του Κόκοτου και βεβαίως τα απέδωσε πάρα πάρα πολύ ωραία, αλλά τον ανέδειξαν και όλας. Ως αδεβάνει ο λογισμός, ένα τραγούδι που εν πάση περιπτώσει όταν έχει χωρίσει κάποιος και το βάλει στο πικά να το ακούσει, δεν μπορεί παρά έστω ένα δάκρυ να φύγει ανεξέλεκτο προς πάσα κατεύθυνση.

Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στα 1975. Γράφονται ωραία τραγούδια εκείνα τα 2-3 χρόνια εκεί. Γίνανε κάποια ωραία πράγματα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι στα πάνω του, κυριολεκτικά όπως θα λέγαμε στην γλώσσα μας, και βεβαίως τραγουδά, τι άλλο, Σταύρο Κουγιουμτζή. Τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή και τι, ποιον άλλον, βέβαια, Λευτέρη Παπαδόπουλο. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο Βοριάς, και χαμήλωσαν τα φώτα της παρηγοριάς. Ένα ωραίο τραγούδι, λαϊκά χρώματα, ωραία όργανα. Ωραία απόδοση, πάμε να τα ακούσουμε.

Οδυσσέας Ελίτης, εκτός από υπέροχα ποίηματα, εκτός από δοκίμια αξιοζήλευτα, έχει γράψει και κάποια ποίηματα, να το πούμε στιχουργήματα, αν θέλετε, τα οποία είναι έτσι πολύ πολύ όμορφα για τραγούδια. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, γνωρίζοντας τον Οδυσσέα Ελίτη, το έργο του δηλαδή, φτιάχνει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η σειρά αυτή των τραγουδιών είναι εξαιρετικές μελοποιήσεις και υπέροχες αποδόσεις. Πάμε λοιπόν εδώ στη δική μας πόλη να, έτσι, να δούμε πού είναι του δρόμου τα μισά.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι από μόνος του ένα μεγάλο κεφάλαιο σε κίνηση, σε διαδρομή, από το ένα τραγούδι στο άλλο. Τα λόγια των τραγουδιών του έχουν όλα μία κινητικότητα σε συναισθήματα, αλλά και σε χώρο, σε βάδιν, σε απόδοση, σε, ας πούμε έτσι, σε αντίληψη για το μέχρι πού μπορεί να απλωθεί το τραγούδι μας. Η καρδιά σου λοιπόν από μαύρη μπορεί να γίνει χρυσή. Για προσπάθησέ το, Βασίλης Τσιτσάνης, κάτι μας εξηγεί εδώ.

Ακούσαμε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, το Μονοπάτι. Μουζάκι Σακελάριος εδώ, με παλιές και ωραίες εκτελέσεις. Θα συνεχίσουμε με Μάνο Λοΐζο. Δεν γίνεται, Μάνος Λοΐζος και Δρόμος πάνε μαζί σχεδόν. Τα τραγούδια του Δρόμου λοιπόν. Ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το «Μη με ρωτάς». Θα τα ακούσουμε εδώ. Και είναι ένα επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια, το τραγούδι του Δρόμου. Θα το ακούσουμε όμως από μια παλιά εκτέλεση που δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Από τον Γιώργο Μούτσιο. Μάνος Λοΐζος λοιπόν. Πάμε να χαρούμε δύο υπέροχα τραγούδια.

0: χρόνια της Αμερικής για τον Μάνο Χατζηδάκη υπήρξαν δημιουργικά. Όχι μόνο δημιουργικά, ήταν περιπετειώδη αρκετά. Αλλά εκεί κατάλαβε, είδε μια άλλη πλευρά του κόσμου. Έγραψε λοιπόν και ωραίες μουσικές. Έκανε τα reflections εκεί, τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Αλλά στη συνέχεια ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε να βάλει και λόγια και να τα δώσει στην Αλίκη Καγιαλόγλου να τα ερμηνεύσει αυτά. Έτσι έχουμε τον Νίκο Γκάτσο να γράφει λόγια για το δίσκο πια που ονομάζεται Αντικατοπτρισμοί, την Αλίκη Καγιαλόγλου να τραγουδά υπέροχα αυτά τα τραγούδια με μια θεατρικότητα, μια μοναδική απόδοση θα λέγαμε, και υπάρχει και εδώ το τραγούδι του δρόμου. Ας τα ακούσουμε.
1: Όλα

επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που νομίζουμε ότι, ας πούμε ότι μόνο ο Μανώλης Αναγνωστάκης μπορούσε να το γράψει, γιατί έχει μια ατμόσφαιρα πολύ, πολύ Αναγνωστάκης είναι μέσα στο κλίμα. Είναι «Οι δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα», το οποίο έχει τύχει και καλές αποδόσεις από τους ερμηνευτές. Πλην όμως, εδώ θέλουμε να τα ακούσουμε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι τελείως ταυτισμένος με αυτή την απώλεια των οραμάτων, αυτή την ελπίδα που τρεμοσβήνει, όμως όρθιος αγάπησε τους δρόμους, τους παλιούς, τους συντρόφους, τις πορείες αυτές της ζωής. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τα ωραιότερα της ελληνικής δισκογραφίας.

Και βέβαια το αριστούργημα στην Ελευσίνα μια φορά Δημοσμούτσης που ακουγόταν σε όλα τα διαλύματα των καλοκαιρινών κινηματογράφων στην εποχή του και που ανέδειξε το Μανώλη Μητσιά. Εκεί λοιπόν ανάμεσα στα γιασεμιά, ανάμεσα στις ασπρόμαυρες ταινίες, ανάμεσα στα θρίλερ μιας εποχής αλλά και στα μελό, η Ελευσίνα μια φορά ήταν ένα όνειρο, ήταν σαν μια επιθυμία για το μεγάλο έρωτα που δεν ξέρουμε ακριβώς αν συμβαίνει στην πόλη ή αν συμβαίνει στη διαδρομή της. Όμως το τραγούδι έγραψε τη δική του ιστορία.

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι δρόμοι, οι δρόμοι του πουθενά. Ακούσαμε τον Γιώργο Μαργαρίτη να μας ερμηνεύει αυτούς τους δρόμους. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι δρόμοι, οι δρόμοι που χάθηκαν. Βέβαια πρέπει να πω ότι αν περπατούσαμε τους δρόμους λίγο πιο προσεκτικά, αν ακούγαμε τις μικρές ιστορίες που μπορεί να μας πούν, που μπορεί όμως να είναι και μεγάλες, μεγάλες σε ομορφιά, σε μνήμη, σε συναισθήματα, σε απόλαυση, θα μπορούσαμε να έχουμε δρόμους οι οποίοι να είναι ζωντανοί, δρόμοι κυριολεκτικά που να εξελίσσονται μαζί με τον άνθρωπο. Υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες, είναι όμως ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θέλει κάποια στιγμή τη δική του ξεχωριστή παρουσίαση. Δρόμοι που χάθηκαν λοιπόν, Μίκης Θεοδωράκης. Και βέβαια μετά τους δρόμους αυτούς που χάθηκαν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να προσγειωθούμε λίγο, για να ξέρουμε, να καταλάβουμε τι γίνεται, να ακούσουμε «Δρόμοι που αγάπησα», να ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη στον Γιώργο Σταυριανό. Και βέβαια η αγάπη φαίνει τα πράγματα σε μια ισορροπία και με τις απώλειες και με τις επιθυμίες και με όλα αυτά, γιατί τα περιέχει όλα μέσα της. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια.

Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της δίωρης εκπομπής που αφορά το τραγούδι και τους δρόμους. Το τραγούδι μας, το δικό μας τραγούδι, το ελληνικό δηλαδή. Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Παναγιώτης Στουπής. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλους.